0: Ακούτε Ionion FM.
1: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ionion FM, Μάκης Νοτάρος στο μικρόφωνο.
2: Ότι κοιτάω με μεγάλη αγωνία, επειδή είναι μια περιοχή με πάρα πολλά ενεργά ρήγματα, κοιτάω με πόσο καλή μετατόπιση.
3: Πράγματι παρατηρούμε όλο ένα και περισσότερο με έντονα φαινόμενα, με ακραία χαρακτηριστικά στη χώρα μας.
4: Έχει ιδιαίτερη κοινωνική έκταση και βάθος αυτή η υπόθεση, γιατί αφορά 15.000 μεριδιούχους.
5: Η μετασεισμική ακολουθία της Ζακύνθου παράγει σε ένα μέσο όρο 30 με 40 μετασεισμούς την ημέρα.
6: Φοβάμαι ότι θέλει να οδηγήσει στο Αρκούδι να το απομονώσει να μην γίνει άλλο τουριστική αναβλήση.
1: Ποιο το έχει εκφράσει αυτό, κύριε Σουλή?
6: Ο κύριος Καστρινός.
1: Δηλαδή ο κύριος Καστρινός.
6: Ο Δήμαρχος της Γιαστούνης.
1: Ναι. Ο Δήμαρχος της Γιαστούνης. Δηλαδή ουσιαστικά ο Δήμαρχος της Γιαστούνης σαμποτάρει, ας πούμε, την ανάπτυξη του Αρκουδίου με αυτά που είπε και στη συνάντηση αυτή. Αυτό μας λέτε?
6: Εγώ αυτό κρίνω.
5: Νομίζω δικαίωμα στη ζωή έχουμε όλοι. Εκεί μπορεί να υπάρξουν και ο Καστρινός και κάποιοι άλλοι. Τουλάχιστον και αυτοί να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν στην απαγορευμένη ζώνη από συγκεκριμένου προεστού βαρθολομάρχηδε.
7: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
8: Για να κλείνουμε το κινητό. Άντε μπράβο και αρχίζει το έργο.
9: Κλείστε και τα ραδιοφωνάκια που μου θέλετε να ακούτε και Ionion μέσα στο σινεμά. Ionion FM ακούτε όλη μέρα. Φτάνει πια. Άντε να δούμε και κανένα έργο.
8: Άντε μπράβο.
7: Η ώρα είναι 4.

κίνηση και φασαρία μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει, πάντο γνώστες που δεν ξέρουν

κίνησε και φασαρία μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει, πάντο γνώστες που δεν ξέρουν

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η εβδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου,

ώρα είναι 5.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζέγκις Χαν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Iron Man, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
2: Η ώρα είναι

0: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. Τρεις μήνες χωρίς νερό.
1: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
0: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
1: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
0: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
2: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Η καλή μέρα από το Ιόνιον φαίνεται.

Η ώρα είναι 7:30. Ιόνιον FM Stereo.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση λιανική και χοντρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
7: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
8: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Δευτέρα 17 και Τρίτη 18 Αυγούστου προβάλλεται η ταινία θρίλερ «Η Αγγελία». Ψάχνοντας απεγνωσμένα για δουλειά, μετά την αποφυλάκησή της, η Μίλη προσλαμβάνεται ως οικιακή βοηθός σε ένα πλούσιο ζευγάρι. Αν και όλα μοιάζουν ιδανικά, η παράξενη συμπεριφορά της εργοδότριάς της αρχίζει να την προβληματίζει, κρύβοντας σκοτεινά μυστικά. Σκηνοθετεί ο Πολ Φιγκ, με τους Σίδνεϊ Σουίνι, Μπράντον Σκλέναρ και Αμάντα Σίφριντ, κατάλληλοι άνω των 12 ετών. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
7: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
9: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
10: Η καλή μέρα από το Ιόνιον φαίνεται.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλημέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Αντισταγματικό έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας το νομοθετικό πλαίσιο του νόμου 4495 του 2017 που αφορά την τακτοποίηση αυθαιρέτων, των οποίων η οικοδομική άδεια είχε ακυρωθεί με δικαστική απόφαση. Αρχίζουν σήμερα οι αυτοψίες από κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών στις περιοχές που επλήγησαν την Κυριακή από τις πυρκαγιές στη Σαλαμίνα, ώστε να εκδοθούν οι βεβαιώσεις για να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τα πρώτα επιδόματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού εκτιμά ότι η πρώτη φωτιά στην περιοχή Περιστέρια με τους δύο νεκρούς ενδέχεται να οφείλεται σε αμέλεια και να ξεκίνησε από σπίτι που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το σημείο έναρξης πυρκαγιάς όπου διαμένει μια ηλικιωμένη. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για τα αίτια της πτώσης του ιδιωτικού ελικοπτέρου στην περιοχή Θόλος στη Σύφνο χθες το απόγευμα. Οι μαρτυρίες κάνουν λόγο για μηχανική βλάβη. Το ελικόπτερο που είχε απογειωθεί από το Μαρκόπουλο κατέπεσε κοντά στο ελικοδρόμιο που προκλήθηκε πυρκαγιά με τους νεκρούς να εντοπίζονται απανθρακωμένοι. Πρόκειται για έναν 55χρονο Έλληνα χειριστή του ελικοπτέρου καθώς και ένα νιώπαντο ζευγάρι από τη Βρετανία που βρίσκονταν σε γαμήλιο ταξίδι. Στη σύλληψη ενός 40χρονου προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές για πυρκαγιά από πρόθεση χθες τα ξημερώματα στην περιοχή της Τριζίνας. Κατά την εξέτασή του, ο δράστης ομολόγησε την πράξη του. Από την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι ο συλληφθής έχει απασχολήσει και κατά το παρελθόν τις αρμόδιες αρχές, καθώς το αποδίδονται και άλλες 9 περιπτώσεις πυρκαγιών που βρίσκονται ήδη στο στάδιο της προκατακτικής εξέτασης και οι οποίες έχουν εκδηλωθεί σε πλανή οδών, κάθος απορριμμάτων και οχήματα το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2024.

0: σε περίπου ένα στα δύο τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων στους μαζικούς ελέγχους που πραγματοποίησαν σε τουριστικά πλοία στο νησί, αξιοποιώντας όλα τα δεδομένα τα οποία είχαν στη διάθεσή τους. Έως την Παρασκευή τα μεσάνυχτα έχουν περιθώριο ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027, το οποίο προβλέπει διευρυμένα ισοδηματικά κριτήρια, αυξημένες ενισχύσεις για οικογένειες και ειδική μέρημνα για άτομα με αναπηρία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν βιάζεται για συμφωνία με τη Τεχεράνη, καλώντας το Ιράν να παραδοθεί από την πλευρά της Τεχεράνη, δηλώνει ότι θα κλιμακώσει τις εντάσεις στην Ατορμούς και πιο πέρα και θα εξαπολύσει επίθεση αν οι ΗΠΑ δεν εφαρμόσουν πλήρως την ενδιάμεση συμφωνία σε διάστημα μερικών εβδομάδων. Την ερχόμενη 5η 20 του μηνός, στις 11 το πρωί, η κηδεία του πρώην Υπουργού και Βουλευτή Στέφανου Μάνο από τον Ιερό Ναό μεταμορφώσεως Σωτήρος στο κεφαλάρι της Κηφισιάς. Παράκληση της οικογένειας αντιστεφάνων να δοθούν δωρεές στην Εταιρεία Προστασίας Πλαστικών ή άλλα ευαγή ιδρύματα. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Αμερικανός απεσταλμένος Τζάρετ Κούσνερ δήλωσε χθες ότι ελπίζει πως ο αφοπλισμός της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας θα αρχίσει εντός 30 ημερών και θα γίνει υπό την επίβλεψη Αμερικανού στρατηγού μετά τη συνάντηση που είχε χθες με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου. Στα αθλητικά, για τα playoff του Champions League, στις 10 το βράδυ η ΑΕΚ δίνει το πρώτο της για φέτος ευρωπαϊκό παιχνίδι. Αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Λεύκη Σόφιας, θέτοντας ως στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα για τη ρεβάνση της επόμενης εβδομάδας στην All-Win Arena. Στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας προκρίθηκε η Λάρισα που επικράτησε χθες 3-1 της Καλλιθέας, ο Άρης που κέρδισε 2-0 την Αναγέννηση Καρδίτσας και ο Βόλος που νίκησε 3-1 τον Ηρακλή. Συνεχίζονται σήμερα οι νοκάουτ αναμετρήσεις του δεύτερου προκριματικού γύρου του Κυπέλλου Ελλάδος με τους αγώνες Ατρόμητος Πύργος στις 7 και Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ στις 9.
1: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
3: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
4: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
5: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
6: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
7: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιο.

Ορίστε, γελά ο γαλάζιος ουρανός. Ήταν η Ιρένα Βλαχοπούλου σε τραγούδι του Μίμη Πλέσα και του Βαγγέλη Γκούφα. Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ της Τρίτης. Και μετράμε πόσες ακόμα, άλλες τρεις μερούλες θα είμαστε εδώ 8 με 10 το πρωί. Και μετά θα δούμε. Μετά μάλλον Σαββατοκύριακο στην κλασική μας ώρα. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Και όλοι εσείς θα γίνετε η μεγάλη μας παρέα που θα ταξιδέψουμε μέχρι τις 10. Και αφού λέω θα γίνετε, σημαίνει ότι ανοίγουν τα email μας και είστε πανέτοιμοι να στείλετε τα πρώτα. radio@parapolitika.gr. Για να βλέπω καλημέρες. Γράψτε και πού είστε και τι κάνετε και τι πρωινό φάγατε και τι θα θέλατε να κάνετε. Το «Γελά γαλάζιος ουρανός» ήταν βέβαια από το musical του Γιάννη Δαλιανίδη «Κορίτσια για φίλημα» 1964-1965. Τα ξέρετε, η γνωστή παρέα Λάσκαρη, Ντούζος, Βουτσάς, Τζανετάκος, Βογιατζής, Καραγιάννη. Γνωστή αλλά λατρεμένη όμως. Α, για κάτσε να δούμε, ήρθε μια καλημέρα και δεν έχω πει ακόμα ούτε τη σελίδα της εκπομπής. Λοιπόν, λέει η Γεωργία, καλημέρα σας, καλή εκπομπή. Θα είναι η πιο καλή σας. Α, θα δούμε, γιατί έχουμε και άλλες τρεις μέρες. Δηλαδή, αν σήμερα κάνουμε την καλύτερη εκπομπή, αύριο, μεθαύριο, τι θα κάνουμε. Λοιπόν, για μπείτε και στη σελίδα της εκπομπής στο Instagram που φέρει περήφανα τον τίτλο «Παντοπολίων η αυθονία ο κ. Στέφανος». Εκεί θα δείτε έναν ρετρό κόσμο γεμάτο με αγαπημένες παλιές διαφημίσεις. Στα stories της σελίδας μπορείτε να ακούσετε και κάποια παλιά ραδιοφωνικά spot. Ψάξτε για παράδειγμα να βρείτε τη Βελουτέλα. Τι γιαουρτάρα ήταν η Βελουτέλα όμως, ε! Φράουλα, μπανάνα, βερίκοκο. Και μάλιστα ήταν με την υπέροχη φωνή του Γιώργου Παπαστεφάνου. Έτσι κι αλλιώς όμως η Βελουτέλα ήταν ένα ποίημα. Είναι πολλά προϊόντα τα οποία τα λατρέψαμε, είχαν τρομακτική κίνηση και παρόλα αυτά καταργήθηκαν. Εκτός από τη Βελουτέλα, τι, το Carnation ας πούμε. Πόσος κόσμος μου έχει πει να βγούμε στους δρόμους να διαδηλώσουμε να ξαναβγεί το Carnation. Αλλά θα το κάνουμε στο τέλος, δεν γίνεται. Έρχονται και άλλα μηνυματάκια, για κάτσε να δούμε τι γίνεται στη σελίδα μας. Ο Δημήτρης λέει καλημέρα κύριε Στέφανε. Για να δούμε ποιες είναι οι τελευταίες μας αναρτήσεις. Η τελευταία ανάρτηση είναι ένα πακέτο πορτοκαλί με γκοφρέτες με άρωμα πορτοκάλι. Η αμέσως επόμενη είναι ένα καταπληκτικό περίπτερο από εκείνα τα παλιά τα κίτρινα με τις πράσινες ή μπλε τέντες από πάνω και διαφημίζει μια αγαπημένη σοκολάτα γάλακτος. Και η τρίτη σημερινή ανάρτηση είναι το απορρυπαντικό με τη Θεία Όλγα. Η Θεία Όλγα ξέρει που έλεγε, και όχι μόνο η Θεία Όλγα, και ο κύριος Στέφανος ξέρει. Δούμε τι άλλο λέει ο Δημήτρης, γιατί συμπλήρωσε. Α, λέει μετά την Παρασκευή τι γίνεται με την εκπομπή. Μετά λογικά θα πάει Σαββατοκύριακο όπως είναι εδώ και 7 χρόνια, κάπου εκεί. Α, λέει 7 χρόνια έχετε εκπομπή, δεν έχουμε πάρει χαμπάρι. Λοιπόν, για να δούμε, έχετε στείλει και καλημέρες, καλημέρες. Α, να, έρχονται και καλημέρες στο email μας. Καλημέρα Βασίλη και στην παρέα σου, έτσι... Για να μην κάνεις παράπονα, οπότε ο Νίκος μας το έστειλε δωράκι το μήνυμα. radio@parapolitika.gr.
Εντάξει ρε παιδί μου, αν βαριέστε μη στείλετε, δεν σας βάλουμε και το μαχαίρι στο λαιμό. Αλλά να γίνεται κουβεντούλα έτσι τέτοιες ώρες το πρωί μαζί με το καφεδάκι και τα ωραία ρετρό άσματα, πάει έτσι λίγο να το κυκλώνουμε, να μεγαλώνουμε ως παρέα. Στέλνει και κερασάκια ο Δημήτρης γιατί έμαθε πλέον το πάθος μου. Λοιπόν, πριν από κάποιες μέρες σας είχα τάξει ότι θα ακούσουμε και το ντουέτο Τζένι Βάνου Γιάννης Βογιατζής γιατί τους έβαζα πάντα σπαστά. Τώρα λοιπόν να τους ακούσουμε μαζί. Μίμης Πλέσας, Τάσος Μαστοράκης, από το δίσκο το Αμαξάκι που είχε όλα τα ντουέτα που είχε κάνει η Τζένι με τον Γιάννη Βογιατζή.

Καλημέρα σας και πάλι, καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο άλμπουμ της Τρίτης. Είναι 18 του Αυγούστου και εμείς ξεφυλίζουμε το άλμπουμ της ζωής μας, αλλά πρωτίστως της δικής σας ζωής. radio@parapolitika.gr για να μοιραζόμαστε τις καλημέρες μας. 2-11-10-88-80 το τηλεφωνικό μας κέντρο, και εκεί θα συναντήσετε την Ελένη Τάγκα. Και βεβαίως στο Instagram η σελίδα της εκπομπής Παντοπολίων η Αυθονία ο Κυριστέφανος, full στη ρετρότητα. Λοιπόν, καλημέρα στον Αργύρη από Αττική, λέει, ετοιμάζομαι για δουλειά σε μια Αττική που ακόμα διατηρεί τα όμορφα χαρακτηριστικά της λιγοστής κίνησης. Αλήθεια, λέει, τι έγινε με τα μπισκότα Μιράντα, εξαφανίστηκαν αθόρυβα πριν κάποια χρόνια. Δεν νομίζω, ίσα ίσα υπάρχουν και σε πάρα πολλές παραλλαγές. Μήπως έχεις μπερδέψει τα μπισκότα, Αργύρη μου? Μιράντα, να, με το κιλό, με τον τόνο. Θέλω τώρα να πάμε σε ένα πάρα πολύ αγαπημένο τραγούδι που το τραγουδάει η Γιωβάνα, το «Αν θυμηθείς το όνειρό μου». Το είχαν γράψει ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Νίκος Γκάτσος, το είχε πρώτο τραγουδήσει η Γιωβάνα. Η δεύτερη εκτέλεση ήταν με τη Μέρι Λίντα. Η μουσική γράφτηκε τον Νοέμβριο του 1958 από το Μίκη Θεοδωράκη στο Παρίσι για την ταινία του Μάικλ Πάουελ «Μήνας του Μέλιτος», «Honeymoon». Και έγινε βέβαια γνωστή ως τραγούδι στην Ελλάδα με όνομα «Αν θυμηθείς τον όνειρό μου» σε στίχους του Βασίλη Καρδί, που ουσιαστικά ήταν το ψευδώνυμο του Νίκου Γκάτσου. Διεθνώς ακούστηκε ως «Honeymoon Song» σε στίχους του William Sanson. Αλλά το θυμάστε σίγουρα και με τους Beatles, είχε ακουστεί. Αλλά εμείς θα ακούσουμε την πρώτη εκτέλεση με τη Γιωβάνα.

0: συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
1: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
1: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
1: Επιλογή υπεροχής.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
0: Ακούτε Ionion FM.

0: Ακούτε η Onion FM.
1: Οι προσαρμόζονται ακόμα και τα διαφημιστικά μηνύματα. Έχουν αέρα ρετρό. Καλημέρα σας, 21 λεπτά μετά τις 8 εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο άλμπουμ της Τρίτης, που το ξεφυλίζουμε και βλέπουμε τις ασπρόμαυρες φωτογραφίες του. Δεν έχουμε περάσει στις έγχρωμες ακόμα, έχουμε πολύ μέλλον. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε μία προτίμηση στις ασπρόμαυρες φωτογραφίες, στις ασπρόμαυρες ταινίες, αλλά και τις φωτογραφίες. Όχι, τις φωτογραφίες τις είπα. Τι άλλο ασπρόμαυρο αγαπάμε? Ασπρόμαυρα τραγούδια. Ε, το βρήκα, να το. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Η Ελένη Τάγκα βρίσκεται στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211 10 88 80. Και εγώ είμαι μπροστά σε μια οθόνη και περιμένω τα email σας στο radio@parapolitika.gr. Να στείλω καλημέρα στη Γιώτα. Λέει καλημέρα από καρδιάς από Εγάλεο. Να είσαι καλά Γιώτα μου. Ο Αργύρης κάτι απάντησε. Α, λέει, εννοούσα στη μικρή συσκευασία με μπλε και κόκκινο που την έβρισκες πάντα στα περίπτερα, που είχε λίγα μπισκότα μέσα. Ναι, ήτανε τα Μιράντα σε μικρή συσκευασία κάποτε. Αλλά δεν ήταν μόνο τα Μιράντα, ήταν και κάτι άλλα γεμιστά φανταστικά της άλλης εταιρείας. Και αυτά βγαίναν σε πολύ μικρό πακετάκι. Όπως επίσης τη δεκαετία του 70 έβγαιναν σε πολύ μικρά πακέτα και σχεδόν όλες οι σοκολάτες. Και πιο μικρά από αυτά που υπάρχουν σήμερα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά την αμυγδάλου, η οποία ήταν μία σειρά από κομμάτια. Το ένα κάτω από το άλλο, τρία κομματάκια. Ένα στενό μακρο πράγμα ήτανε, που δεν θυμάμαι πόσο έκανε, ξέρω, τρεις δραχμές, κάτι τέτοιο. Και το έπαιρνες από περίπτερο σαν αυτό που εικονίζεται στη σελίδα μας στο Instagram, στη σελίδα Παντοπολίων η Αυθονία ο Κερστέφανος. Μπείτε να δείτε και αυτό το ωραίο, το παλιό, το περίπτερο, το γνήσιο. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Λέει καλημέρα από τα Μετέωρα. Α, τι ωραία. Δημήτρη, εκεί είσαι για διακοπές ή εκεί είσαι μόνιμα? Θα μας απαντήσει ο Δημήτρης σίγουρα. Λοιπόν, για να το σπάσουμε λίγο νωρίτερα, αρκετά νωρίτερα, ακούσαμε την Τζένι Βάνου και τον Γιάννη Βογιατζή παρέα. Ας τους χωρίσουμε για λίγο. Γιάννης Βογιατζής, σόλο.

Ένας υπέροχος Γιάννης Βογιατζής σε τραγούδι του Γιώργου Μουζάκη και του Γιάννη Πολίτη. Να τον κρατήσουμε τον Γιώργο Μουζάκη και για παρακάτω. Να στείλω καλημέρες στο Λιξούρι Κεφαλινίας. Επίσης να διαβάσω το μήνυμα του Δημήτρη. Δεν γίνεται να μην το διαβάσω αυτό. Λέει, έλα πες, σε σένα απευθύνθηκε η ομάδα marketing του Τζάμπο για αυτή τη ρετρό διαφήμιση. Δεν γίνεται πιο ταιριαστή, δεν πάει. Ο Δημήτρης λέει ότι ναι, στα μετέωρα είναι στο γραφείο για δουλειά, κάνω έλεγχο τα καύσιμα από τις 7 παρά. Για να βλέπουμε και τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitika.gr. Και φυσικά η Ελένη Τάγκα σας περιμένει στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211 10 88 80. Παραμένετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο άλμπουμ της Τρίτης. Είπαμε πριν να κρατήσουμε τον Γιώργο Μουζάκη. Νωρίτερα ήταν το κορίτσι που αγαπώ. Το οποίο κορίτσι που αγαπώ εκείνα τα χρόνια δεν μπορούσες να κυκλοφορήσεις ελεύθερα, ούτε μπορούσε ανά πάσα στιγμή να βγει από το σπίτι. Οπότε υπήρχε μία λύση. Για να δούμε. Ο Γιώργος Μουζάκης με τον Γιώργο Οικονομίδη βρήκαν τη λύση. Σου σφυρίζω για να βγεις. Σου σφυρίζω.

Γιώργος Μουζάκης και Γιώργος Οικονομίδης, δύο πολύ σπουδαίοι άνθρωποι του καλλιτεχνικού χώρου. Είναι από αυτούς που όταν φεύγουν από τη ζωή δεν αντικαθίστανται και είναι τεράστιες οι απώλειες. Όπως και ο Τόνης Μαρούδας που ήταν ένας πάρα πολύ μεγάλος τραγουδιστής. Λοιπόν, στο τελευταίο του μήνυμα ο Δημήτρης, δεν έχουμε έναν Δημήτρη, έχουμε δύο-τρεις Δημήτρες, δεν ξέρω, σήμερα συναντήθηκαν οι Δημήτριδες. Λέει, κάνε έναν κόπο και βάλε τις κόκκινες στις θαλασσιές τις χάντρες. Δεν είναι κόπος, Δημήτρη μου, αλλά πανεύκολο. Τραγούδι του Μίμη Πλέσα και του Κώστα Πρετεντέρη. Με το Δημήτρη Χόρνα από τα καθημερινά του καθημερινού, τα ραδιοφωνικά.

Οι θαλασσιές χάντρες λοιπόν με τον Δημήτρη Χόρν. Η ραδιοφωνική εκπομπή «Τα καθημερινά του καθημερινού» που πήραμε έτσι μια γεύση από το ελληνικό ντοκιμαντέρ «Η Αθήνα τη νύχτα» του Κλέαρχου Κονιτσιώτη. Υπάρχει ολόκληρη ιστορία βέβαια πίσω από τις θαλασσιές τις χάντρες. Ο Μίμης Πλέσας είχε γράψει στο Δημήτρη Χόρν το τραγούδι «Ποιος το ξέρει», θυμάστε, για το θεατρικό έργο «Ρομανσέρο». Η επιτυχία ήταν τέτοια που ο συνθέτης είχε τιμηθεί με δύο βραβεία από το Θέατρο των Εθνών στο Παρίσι και από το Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Εδιμβούργου. Κάποτε λοιπόν που λέτε, σε μια πρόβα που έκανε ο Χόρν για να μάθει το κομμάτι, βρέθηκε ο θεατρικός συγγραφέας Κώστας Πρετεντέρης. Σκέφτηκε ότι το τραγούδι θα μπορούσε να γυριστεί σε δίσκο. Αν και άρεσε η ιδέα στο Χόρν, ήταν διστακτικός. Δεν ήθελε να συγκριθεί με καταξιωμένους λαϊκούς και ελαφρολαϊκούς τραγουδιστές. Έτσι ιδρύθηκε η Μόντε Κάρλο και ο Χόρν ηχογράφησε εκεί το πρώτο του κομμάτι. Όμως για να κυκλοφορήσει το 45 έπρεπε να ηχογραφηθεί άλλο ένα, το οποίο θα έμπαινε στη δεύτερη πλευρά του δίσκου, στο flip side. Τότε ο Πρετεντέρης, για να του κάνει πλάκα, του είπε: «Τάκη μου, επειδή το ποιος το ξέρει είναι πολύ σοβαρό και ποιοτικό, από την άλλη πλευρά πρέπει να πεις ένα πιο εμπορικό». «Δηλαδή», απόρρισε ο Χόρν. «Τι δηλαδή, θα πεις ένα γύφτικο τσιφτετέλι», του απάντησε. Ο ηθοποιός ήξερε ότι ο Πρετεντέρης ήταν γνωστό πειραχτήρι, γι' αυτό απευθύνθηκε στον Πλέσα που το θεωρούσε πιο σοβαρό. «Δηλαδή, Μίμη μου, τι εννοεί όταν λέει γύφτικο τσιφτετέλι?» Ο συνθέτης, θέλοντας να συνεχίσει την πλάκα, του είπε: «Τίποτα σπουδαίο, Τάκη μου, απλά θα κρατάς τον τέφι και θα λες λα λα λα λα λα λα». Τότε ο Πλέσας κάθισε στο πιάνο και του έπαιξε τη μουσική. Ο Χόρν, ακούγοντάς το, φάνηκε να του αρέσει. «Χαριτωμένο είναι, δεν έχω αντίρρηση να το πω». Ο Πρετεντέρης, που βρισκόταν στην άλλη μεριά του πιάνου, είχε σκάσει στα γέλια, πήρε ένα χαρτί και άρχισε να γράφει «Οι πράσινες, οι κόκκινες, οι θαλασσιές, οι χάντρες». Έτσι ο Πλέσας από ένα αστείο συνέθεσε το πρώτο του λαϊκό κομμάτι και την επόμενη μέρα γνωρίστηκε με τον Ζαμπέτα, ο οποίος έπαιξε το τραγούδι στο μπουζούκι. Ήταν η αρχή της μακροχρόνιας συνεργασίας τους. Και μετά από λίγο, όπως σας είπα και στην αρχή, οι θαλασσιές χάντρες μπήκαν στην ταινία «Η Αθήνα τη νύχτα» του Κλέαρχου Κονιτσιώτη. Και όπως έλεγε και ο Χόρν σχολιάζοντας τον εαυτό του, αντί να το πει ο Βοιατζής, το είπε του Βοιατζή ο Κόπανος. Ο Χόρν φημιζόταν για τον αυτοσαρκασμό του. Είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ της Τρίτης και σας περιμένει να το ξεφυλίσουμε μαζί. Όχι να το ξεφτυλίσουμε, να το ξεφυλίσουμε, βρε παιδιά. radio@parapolitika.gr. Σας περιμένω εδώ να διαβάσω τα ωραία σας μηνύματα. Σας περιμένει όμως το τηλεφωνικό κέντρο και η Ελένη Τάγκα, 211-10-80-880. Σας περιμένουν και τα παιδιά της σελίδας στο Instagram, Παντοπολίων η Αυθονία ο Κυρστέφανος, για να βρεθείτε στο ρετρό μας κόσμο. Θα μείνουμε στο Μίμη Πλέσα και στον Κώστα Πρετεντέρη για να ακούσουμε ένα πάρα πολύ αγαπημένο τραγούδι και μετά θα σας πω και ποιος είναι αυτός που το τραγουδά.

να στείλω επιγόντως χαιρετισμού στο φίλο μου τον Νίκο και στη Μαρία, στην Κινέτα. Τώρα δεν ξέρω αν είναι στο δρόμο και έρχονται προς Αθήνα.

Λοιπόν, το «Θα κλέψω τα τριαντάφυλλα» του Κώστα Πρετεντέρη και του Μίμη Πλέσα. Αυτή η φωνή που ακούσατε ήταν ο σπουδαίος Αλέκος Πάντας, ο οποίος γεννήθηκε το 1925 και πέθανε το 1977. Ένας αξέχαστος βολιώτης τραγουδιστής, τενόρος της ελαφράς μουσικής, με διεθνείς συμμετοχές και βραβεία σε διάφορα φεστιβάλ. Το τραγούδι που ακούσαμε το 1960 πήρε το δεύτερο βραβείο του Φεστιβάλ Βαρκελόνης. Ο Αλέκος Πάντας είχε μια πολύ σπουδαία φωνή και ξεκίνησε μάλιστα μουσική μαζί με τον αδερφό του, τον Ντίνο Πάντα. Και ήταν και ο πατέρας μιας τραγουδίστριας που την είχαμε δει αρκετές φορές και στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, της Ρένας Πάντα. Και επειδή ο Αλέκος Πάντας πραγματικά είχε σπουδαία φωνή και έλεγε πολύ όμορφα τραγούδια, θέλω να γυρίσουμε σε μια ταινία που τη σχολιάσαμε και χτες, που είχε τον τίτλο «Ευτυχώς τρελάθηκα» του 1961, του Κώστα Ανδρίτσου και του Γιώργου Λαζαρίδη, με πρωταγωνιστές τον Νίκο Σταυρίδη, την Κέλλη Μαυροπούλου, τη Μάρθα Καραγιάννη, τον Θανάση Βέγκο και τον Δημήτρη Νικολαίδη. Μέσα εκεί, σε αυτή την ταινία, είχε και έναν μικρό ρόλο ο Αλέκος Πάντας. Και θυμάμαι τώρα μια σκηνή που είναι σε μια πολύ όμορφη παραλία, πάνω σε μια βαρκούλα, και είναι ο Αλέκος Πάντας δίπλα με τη Μάρθα Καραγιάννη και της τραγουδά αυτό.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγκ. Μπριζόλες λεμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
2: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που παινοβγαίνει στη ζωή μας στα θόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το Περβάζι» και «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί», από τη σειρά «Βελούδινες περιπλανήσεις». Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί» της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άνθος MC.
4: Υδροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016 από το 1991. Στο Λούκι.
5: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
6: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
7: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. 3 μήνες χωρίς νερό.
8: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
7: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
8: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
7: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
9: Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή. Βόμβα από το Συμβούλιο της Επικρατείας για την τακτοποίηση αυθαιρέτων. Κρίνει αντισυνταγματική την νομοθεσία του 2017. Ποιες περιπτώσεις αφορά? Όφελος 2 δισεκατομμυρίων ευρώ από την πρόωρη αποπληρωμή 13 δισεκατομμυρίων ευρώ του ελληνικού δημόσιου χρέους. Πάνω από 300 συλλήψεις για εμπρισμό φέτος. Πού στρέφονται οι έρευνες για τη φωνική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα? Κατσαφάδος. Μέχρι τέλος της εβδομάδας οι πρώτες πληρωμές στους πυρόπληκτους από το Πόρτο Γερμενό. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
10: Ακούτε Ionion FM.

Εδώ πρέπει να το επισημάνω λοιπόν, γιατί κάποιες λέξεις μάλλον δεν τις γνωρίζουμε πολλές φορές ή δεν πάει το μυαλό μας. Αυτοί που έχουν γράψει μέσα στο ίντερνετ, ας πούμε, στο διαδίκτυο, τους στίχους του συγκεκριμένου τραγουδιού, του Κώστα Κοφινιώτη, λένε «Μου στέκει αδελφός του ήλιου το φως, που κάθε μου ελπίδα σημώνει, και έχω στη σιγαλιά συντροφιά τα πουλιά, την πηγή, τα λουλούδια, το χιόνι». Όχι, δεν είναι το χιόνι, είναι τον γκιόνι, ο γκιόνι στο πουλί. Έτσι, και χαίρομαι που με συμπληρώνει και ο Χρήστος Μυρίδης, που ρυθμίζει τον ήχο μας. Τώρα θα μου πεις πού να τον ξέρουν τον γκιόνι οι νεότεροι. Έχω ακούσει και άλλα τέτοια, τα οποία άλλες φορές μου προκαλούν χαμόγελο και άλλες φορές εκνευρισμό, δεν σας το κρύβω. radio@parapolitika.gr. Μια καλημέρα είναι αυτή, πες την κι ας πέσει χάμο. Το λέμε χαμουτζίδικα, να το ευχαριστηθούμε. Για να πάμε τώρα στο 1954, στην ωραία των Αθηνών. Πάλι Νίκος Τσιφόρος και Φίνος Φιλμ και Μίμης Φωτόπουλος και Γεωργία Βασιλιάδου και Νίκος Σταυρίδης και Σπεράντζα Βρανά. Θυμάμαι βεβαίως την Κέλλη Μαυροπούλου, τον Βασίλη Αυλονίτη. Μέσα στο συγκεκριμένο φιλμ την μουσική είχε κάνει ο Γιώργος Μουζάκης και τραγουδούσε η Σπεράντζα Βρανά μαζί με το τρίο κιτάρα.

Αυτή λοιπόν ήταν η βαλίτσα με τη Σπεράντζα Βρανά και το τρίο κιτάρα του Γιώργου Μουζάκη και του Γιώργου Γιανακόπουλου. Στη συγκεκριμένη ταινία η Σπεράντζα Βρανά βεβαίως δεν είχε πει μόνο τη βαλίτσα, είχε πει και ένα ακόμα τραγούδι, το οποίο θα το ακούσουμε στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας, για να το ακούσουμε ολόκληρο, να μην το σφάξουμε που λέμε εδώ στο στούντιο. Η ωραία των Αθηνών λοιπόν, μία από τις ωραιότερες ταινίες του Νίκου Τσιφόρου, με αυτή την χαρακτηριστική μάγκικη γλώσσα που χρησιμοποιούσε ο Τσιφόρος τόσο στα σενάρια, τα θεατρικά και τα κινηματογραφικά, όσο και στα βιβλία του.

Θυμάμαι για παράδειγμα μία ατάκα πολύ απλή. Η Σπεράτζα Βρανά προς τον Νίκο Σταυρίδη, για να του πει ας πούμε ότι εντάξει ρε φίλε, σιγά το σιγά πόσο μάγκας είσαι. Και του λέει σιγά ρε, σου πες ένα κομμάτι μουστάκι. Δεν υπήρχε ο τσιφόρος της ατάκης του πραγματικά. Η ωραία των Αθηνών λοιπόν, μία από τις ωραιότερες ταινίες του Νίκου Τσιφόρου, με αυτή την χαρακτηριστική μάγκικη γλώσσα που χρησιμοποιούσε ο Τσιφόρος τόσο στα σενάρια, τα θεατρικά και τα κινηματογραφικά, όσο και στα βιβλία του.

Θυμάμαι για παράδειγμα μία ατάκα πολύ απλή. Η Σπεράτζα Βρανά προς τον Νίκο Σταυρίδη, για να του πει ας πούμε ότι εντάξει ρε φίλε, σιγά το σιγά πόσο μάγκας είσαι, και του λέει σιγά ρε, σου πες ένα κομμάτι μουστάκι. Δεν υπήρχε ο τσιφόρος στις ατάκες του πραγματικά.

πει, ας πούμε, ότι εντάξει, ρε φίλε, σιγά το μάγκ. Σιγά, πόσο μάγκα είσαι. Και του λέει, σιγά, ρε, σου πες ένα κομμάτι μουστάκι. Δεν υπήρχε ο τσιφόρος στις ατάκες του πραγματικά.

0: Λοιπόν, η ωραία των Αθηνών, ο τίτλος βασικά, ήταν εμπνευσμένος από τα πρώτα καλλιστεία που διοργάνωσε τότε στην Αθήνα ο Αχιλλέας Μαμάκης. Η πρεμιέρα της ταινίας έγινε στις 15 Μαρτίου του 1954. Δεν πήγε και άσχημα η ταινία. Την τέταρτη θέση είχε καταλάβει με 80.000 εισιτήρια ανάμεσα σε 21 ταινίες της ίδιας σεζόν. Και μετά κυκλοφόρησε και σε DVD και ευτυχώς ακόμα δεν έχει γίνει έγχρωμη, αν και τις Φίνος Φιλμ μέχρι στιγμής την έχουν γλιτώσει. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Όχι, εγώ οφείλω να το πω ότι ακόμα είναι ασπρόμαυρη. Θα επιστρέψουμε λοιπόν με την Σπεράντζα Βρανά, με το δεύτερο τραγούδι που λέει «Στην ωραία των Αθηνών». Προς το παρόν στο στούντιο έχει μπει ήδη ο Παναγιώτης Μπρίμπος και είναι πανέτοιμος να σας ενημερώσει για το τι γίνεται στην Ελλάδα και τον κόσμο, και αμέσως μετά ξανά εδώ για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Η ώρα είναι 9. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Αρχίζουν σήμερα οι αυτοψίες στις περιοχές που επλήξαν Κυριακή από τις πυρκαγιές στη Σαλαμίνα για να εκδοθούν οι βεβαιώσεις ώστε να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τα πρώτα επιδόματα. Χθες κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού εκτίμησε ότι η πρώτη φωτιά στην περιοχή Περιστέρια με τους δύο νεκρούς ενδέχεται να οφείλεται σε αμέλεια, ενώ για το μέτωπο των Σελληνίων εγείρονται υποψίες εμπρισμού. Δύο άνδρες και μια γυναίκα εντοπίστηκαν νεκροί από πτώση ιδιωτικού ελικοπτέρου στην περιοχή Θόλος στη Σύφνο χθες το απόγευμα. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για τα αίτια της. Οι μαρτυρίες κάνουν λόγο για μηχανική βλάβη. Το ελικόπτερο που είχε απογειωθεί από το Μαρκόπουλο κατέπεσε κοντά στο ελικοδρόμιο όπου προκλήθηκε πυρκαγιά με τους νεκρούς να εντοπίζονται απανθρακωμένοι. Πρόκειται για ένα 55χρονο Έλληνα χειριστή του ελικοπτέρου καθώς και ένα νιώπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία που βρίσκονταν σε γαμήλιο ταξίδι. Ένα 40χρονο συνελήφθη από τις αρμόδιες αρχές για πυρκαγιά από πρόθεση χθες τα ξημερώματα στην περιοχή της Τριζίνας. Κατά την εξέτασή του, ο δράστης ομολόγησε την πράξη του. Από την προανακριτική ερεύνα προέκυψε ότι ο συλληφθής είχε απασχολήσει και κατά το παρελθόν τις αρμόδιες αρχές, καθώς το αποδίδονται και άλλες 9 περιπτώσεις πυρκαγιών σε πρανία οδών, κάδους απορριμμάτων και οχήματα το χρονικό διάστημα από το Σεπτέμβριο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2024. Αντισυνταγματικές κρίθηκαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας οι διατάξεις του νόμου 4495 του 2017 που επέτρεπαν την τακτοποίηση αυθαιρέτων, των οποίων η οικοδομική άδεια έχει ακυρωθεί με δικαστική απόφαση. Οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις καταργούν στην πράξη την υποχρέωση της διοίκησης να συμμορφωθεί προς τις ακυρωτικές αποφάσεις, ενώ ταυτόχρονα περιορίζουν την αποτελεσματικότητα της δικαστικής προστασίας. Φοροδιαφυγή σε περίπου 1 στα 2 τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Στους μαζικούς ελέγχους πραγματοποίησαν σε τουριστικά πλοία στο νησί, αξιοποιώντας όλα τα δεδομένα τα οποία είχαν στη διάθεσή τους. Έως την Παρασκευή τα μεσάνυχτα έχουν περιθώριο ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027, το οποίο προβλέπει διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, αυξημένες ενισχύσεις για οικογένειες και ειδική μέρημνα για άτομα με αναπηρία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν βιάζεται για συμφωνία με Τεχεράνη, καλώντας το Ιράν να παραδοθεί. Από την πλευρά της Τεχεράνη δηλώνει ότι θα κλιμακώσει εντάσεις στα Ασθενά του Ορμούς και πιο πέρα και θα εξαπολύσει επίθεση αν οι ΗΠΑ δεν εφαρμόσουν πλήρως την ενδιάμεση συμφωνία σε διάστημα μερικών εβδομάδων. Την ερχόμενη 5η 20 του μηνός στις 11 το πρωί, η κηδεία του πρώην Υπουργού.

0: Μπού και βουλευτής Στέφανο Μάνο από τον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεων Σωτήρος στο κεφαλαίο της Κηφισιάς. Παράκληση της οικογένειας αντί Στεφάνου να δοθούν δωρεές στην Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών ή άλλα ευαγή ιδρύματα. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ δεν θα κάνει στάση στη Νέα Υόρκη για να απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στις ΗΠΑ τον επόμενο μήνα, όπου θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, μετέδωσε το Πολιτικό. Στα αθλητικά, για τα play-off του Champions League στις 10 το βράδυ, η ΑΕΚ δίνει το πρώτο της για φέτος ευρωπαϊκό παιχνίδι. Αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Λεύσκη Σόφια, θέτοντας ως στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα για τη ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας στην Ολγουίν Αρένα. Συνεχίζονται σήμερα οι νοκάουτ αναμετρήσεις του δεύτερου προκριματικού γύρου του Κυπέλλου Ελλάδας με τους αγώνες Ατρόμητος Πύργος στις 7 το απόγευμα και Λιβαδιακός Αστέρας Άκτρος στις 9 το βράδυ.
1: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
4: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
6: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιο.

Καλημέρα σε όλη την κομπανία λοιπόν. Όπως είπε η Γεωργία Βασιλιάδου στην ωραία των Αθηνών. Το δεύτερο τραγούδι λοιπόν που είπε η Σπεράντζα Βρανά ήταν το Μάμπο Μπραζιλέρο. Του Γιώργου Μουζάκη, του Γιώργου Οικονομίδη και του Κώστα Πρετεντέρη. Είναι η δεύτερη ώρα του άλμπουμ της Τρίτης εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 σε ρυθμό Twist. Για θυμηθείτε ποιοι το χόρευαν και σε ποια ταινία. Ήταν αρχές της δεκαετίας του 60, 1961-62.

μουσική είναι του Γεράσιμου Λαβράνου. Του έχουμε μια αδυναμία. Κλασική ατάκα που έχει βγει από τη συγκεκριμένη ταινία είναι το «Στρίβιν δια του Αραβόνος». Υποθέτω ότι όλοι καταλάβατε ότι μιλάμε για τον Ατσίδα. Είναι η στιγμή που χορεύει το twist ο Ντίνος Ηλιόπουλος με τη Ζωή Τσαλάσκαρη. Μία ταινία που έχει αφήσει εποχή για τις ατάκες της. Η σκηνοθεσία ήταν του Γιάννη Δαλιανίδη, ήταν γυρισμένη φυσικά στη Θεσσαλονίκη, γιατί στα πρώτα του βήματα ο Δαλιανίδης γύριζε τις περισσότερες ταινίες στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια το θεατρικό ήταν του Δημήτρη Ψαθά και λεγόταν «Εξοχικό κέντρο ο Έρος». Ήταν ακριβώς το κέντρο στο οποίο ήταν σερβιτόρος ο Θρασίβουλας, ο Θανάσης Βέγκος. Όλα είναι ατμός κλπ. Στη συγκεκριμένη ταινία έπαιζαν ακόμα ο Παντελής Ζερβός, η Τζόλι Γαρμπή, ο Βαγγέλης Πρωτοπαπάς, η Μέρη Βούλγαρη, ο Στέφανος Στρατηγός που μας έμαθε το «Στρίβιν δια του Αραβόνος». Και βέβαια ο Θρασίβουλος με τις ατάκες του. Ποια να θυμηθώ τώρα, «Η ζωή είσαι ερχομένη από το παράθυρο, ο θάνατος βγαίνει από την πόρτα», κάπως έτσι. Βεβαίως μέσα στην ταινία ακούγονταν και τραγούδια του Μανώλη Χιώτη με τη Μέρη Λίντα. Αλλά εμείς προτιμήσαμε να ακούσουμε αυτό το twist του Λαβράνου. Και να θυμηθούμε τις φιγούρες του Ηλιόπουλου.

Αυτό το υπέροχο twist λοιπόν του Γεράσιμου Λαβράνου από τον Ατσίδα. Να στείλω χαιρετισμούς και στη Γεωργία που μας έστειλε μια φωτογραφία με τον Γιόνι, επειδή κάναμε νωρίτερα αναφορά στο χαρούμενο αλήτη. Καλημέρα και στην Αλεξάνδρα. Πολλά μπράβο, λέει, για την υπέροχη συντροφιά που μας κρατάτε. Από την ερχόμενη εβδομάδα ποια ώρα θα σας ακούμε, λέει η Αλεξάνδρα. Μάλλον την Παρασκευή θα σου έχω την απάντηση, Αλεξάνδρα μου. Και δεν απευθύνομαι μόνο στην Αλεξάνδρα, απευθύνομαι σε όλους μας τους αγαπημένους ακροατές εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Για να πάμε σε κάτι εξίσου μοντέρνο, τουλάχιστον για τη δεκαετία του 60.

Ήταν ακριβώς τότε η εποχή που παίρναμε τα ιταλικά σουξεδάκια και τους βάζαμε ελληνικούς στίχους και γινόντουσαν επιτυχίες και στην Ελλάδα. Το τι ξέρω κεφάλι με τη Ζωήτσα Κουρούκλη, εξαδέρφη της άλλης Ζωήτσας, της Λάσκαρη. Λοιπόν, τώρα θέλω να πάμε σε μία ταινία του 1962 που λεγόταν «Ο γαμπρός μου ο δικηγόρος». Και πρωταγωνιστούσαν ο Νίκος Σταυρίδης, ο Γιώργος Πάντζας, η Μίρκα Καλατζοπούλου, η Μπεάτα Σιμακοπούλου, αφού είχε κάνει τη σκηνοθεσία ωραία της Λάσκος, ο Γιάννης Γκιονάκης, ο Σταύρος Παράβας και πολλοί ακόμα. Τώρα, γιατί όμως θα πάμε στη συγκεκριμένη ταινία? Γιατί ένας φίλος μου έστειλε ένα μήνυμα και μου λέει, ρε εσύ, μήπως μπορείς να βρεις τη μουσική της έναρξης από το τηλεοπτικό σύριαλ «Ο θάνατος του Τιμόθεου Κόνστα»? Ναι, αλλά δεν θα το ακούσουμε έτσι, δηλαδή δεν θα πούμε ότι αυτή είναι η τίτλη του Τιμόθεου Κόνστα, διότι τη μουσική την ακούσαμε στο «Γαμπρό μου το δικηγόρο» και μετά έγινε, μπήκε στους τίτλους έναρξης του σύριαλ, του ιδιαίτερα δημοφιλούς σύριαλ, με τον Βίρονα Πάλι νομίζω ήταν, με τη Μιμή Ντενίση και με πάρα πολλούς σπουδαίους ηθοποιούς. Για να θυμηθούμε το χορευτικό που είχε κάνει ο Γιώργος Πάντζας με τη Μίρκα Καλατζοπούλου, είχαν χορέψει φανταστικά. Δεν ξέρω αν την έχετε δει την ταινία και τη σκηνή. Για ακούστε. Κόζι Κόουλ, Τόψι. Και έτσι ξεκινούσε και η σειρά «Ο θάνατος του Τιμόθεου Κόνστα».

0: συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα. Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
1: Ακούτε Ionian FM.
2: Να μπορούμε.

Αυτή ήταν η σπουδαίοι Idols, ένα από τα πολύ αγαπημένα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60, που φυσικά έπαιρναν και αυτοί οι ιταλικά τραγούδια. Αυτό ήταν το Τσούκερο, το οποίο το είχε τραγουδήσει η Ρίτα Παβόνε στην Ιταλία και έγινε σούδωσα την αγάπη μου από τους Idols. Για να δούμε και καμιά καλημέρα, κανένα μήνυμα. Α, ο Νίκος. Ο Νίκος, καλημέρα από Χανιά. Καλημέρα και από εμάς. Όμορφο πρωινό με ελληνικό καφέ και μπουγάτσα γλυκιά, με μπόλικη κανέλα. Πριν την οικοδομή, λέει, σήμερα θα πιάσουμε αργά δουλειά. Είναι αυτό που έχω πει και άλλη φορά, το πώς δένουν τα ρετρό τραγούδια με την οικοδομή. Είναι πραγματικά απίστευτο. Για να πάμε και λίγο στην Ιταλία, αφού αναφερθήκαμε στη Ρίτα Παβόνε, ειδού.

και αυτά τα ωραία γεγεδίστικα ιταλικά, γιατί δεν υπήρχαν μόνο οι Beatles. Είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ της Τρίτης. Πρωινό-πρωινό, με πρωινό χαμόγελο, με πρωινό ένδυμα, με πρωινά τραγούδια. Και με πρωινό-πρωινό. Να, εγώ πετάχτηκα, ας πούμε, στο διάλειμμα νωρίτερα έξω. Ένα τυροπιτάκι το έφαγα. Δεν μπορώ να σας το κρύψω. Για να επικοινωνούμε, radio@parapolitika.gr το email μας, για να διαβάζουμε τις καλημέρες σας και ό,τι άλλο ποθεί η ψυχούλα σας. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ελένη Τάγκα, 211-10-80-880. Μην ξεχνάτε να επισκέπτεστε και τη σελίδα στο Instagram που φέρει περήφανα τον τίτλο «Παντοπολίων η αυθονία ο κ. Στέφανος». Να σας πάω τώρα σε ένα πολύ αγαπημένο σας σίριαλ, το οποίο, εντάξει, είναι πολύ πρόσφατο για τη δική μας εκπομπή, γιατί φανταστείτε ότι προβλήθηκε τη σεζόν 1993-1996. Για το άλμπουμ αυτό είναι χτες. Όμως οι τίτλοι του συγκεκριμένου σίριαλ είχαν πάρει ένα τραγούδι από τη δεκαετία του 60. Το σίριαλ ήταν το «Δίσεξα Μαρτίν» του Μιχάλη Ρέπα και του Θανάση Παπαθανασίου. Έγραψε ιστορία το συγκεκριμένο σίριαλ, γιατί ήταν και του συναφιού μας, οπότε το καταλαβαίναμε ακόμα περισσότερο στις λεπτομέρειες. Θυμάμαι την Ένα Μεντή, την Τίνα Κόνστα φυσικά. Ήταν η Γιολάντα Ραγιά, νομίζω. Γιολάντα Ραγιά τη λέγανε. Ο Χάρης Σόζος, ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, που σκοτωνόντουσαν για μια γλυκιά ματιά της Νένας Μεντή. Και το σίριαλ ξεκινούσε με το Μέλιο στα Σέρα, με τη Μιράντα Μαρτίνο. Α, για να δούμε. Να το. Να το. Πήραμε το τεπάζ το πικαπάκι, βάλαμε τη βελόνα επάνω και ειδού. Ο δίσκος ήταν με label μαύρο της RCA.

0: μέσα.
1: Είστε εδώ πάντοτε στα παραπολιτικά 90,1, αλλά εκτός από τη ρετρότητα που λέμε, τρέχει και η δισεογραφία. Οπότε υποδεχόμαστε στο στούντιο τον Παναγιώτη Μπρίμπο να μας πει τι ακριβώς έχει συμβεί, Παναγιώτη.
2: Έχουμε πρόβλημα στον προαστιακό και κυρίως γιατί υπάρχει κάποια πυρκαγιά κοντά στις γραμμές του Ασπρόπυργου. Να πούμε ότι πάρα πολλή ώρα είναι σταματημένα και τα δύο τρένα, και αυτό που πάει στο Κιάτο και αυτό που έρχεται από το Κιάτο. Το ένα είναι στη Νέα Πέραμο και το άλλο στα Νολιώσια. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει προς το παρόν. Όταν υπάρχει μια πυρκαγιά, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργούνται προβλήματα και στα υπόλοιπα δρομολόγια. Οπότε και πάρα πολλοί κόσμοι, πιστεύω, αυτή την ώρα θα βρίσκεται στους άλλους σταθμούς για να φύγουν για το Κιάτο, για να έρθουν από το Κιάτο. Οπότε είναι μεγάλα τα ζητήματα. Δεν ξέρω αν η Hellenic Train βάλει κάποια λεωφορεία να εξυπηρετήσει μια κατάσταση.
1: Ναι, και σίγουρα δεν ξέρουμε πότε θα ξεκινήσουν τα τρένα τις διαδρομές τους, γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε πότε θα σβηστεί η φωτιά. Οπότε περιμένουμε κάποιες εξελίξεις, κάποιες ανακοινώσεις ίσως από την εταιρεία.
2: Η ανακοίνωση είναι αυτή, και επειδή έχουμε περάσει και από το άλλο στάδιο, να είμαστε επιβάτες πολλές φορές που να έχουμε ζήσει αντίστοιχα θέματα, μια μισή δύο ώρες τρώμε σίγουρα στο όνομα που το περίμενε. Να δούμε.
1: Οπότε είμαστε συνηθισμένοι.
2: Είμαστε συνηθισμένοι, αλλά το θέμα είναι καλοκαίρι, είναι ζέστη, είναι πάρα πολλά τα ζητήματα που πρέπει να δει κάποιος. Εντάξει, περιμένω εξελίξεις. Είμαι online πάντως. Εγώ βλέπω στο χάρτη που θα ξεκινήσουν. Ωραία. Και θα σας ενημερώσω και θα ενημερώσω το κοινό όταν χρειαστεί.
1: Για οποιαδήποτε εξέλιξη λοιπόν θα μας ενημερώσει ο Παναγιώτης Μπρίμπος. Εμείς συνεχίζουμε κανονικότατα να στείλουμε χαιρετισμούς προς πάσα κατεύθυνση όπου φτάνει η φωνή των παραπολιτικών και με όποιον τρόπο. Για να δούμε τι έρχεται παρακάτω. Ένας Τζάνι Μοράντι τώρα νομίζω πάει, γιατί έχουμε κατευθυνθεί προς Ιταλία. Όχι, όχι με τον προαστιακό, με καράβι.

Ήταν 1961 όταν κυκλοφόρησε το Non Esiste L'Amour με τον Αντριάνο Τσελεντάνο. Και αυτό είχε μπει σε κάποιο σύριαλ. Νομίζω στο Σταύλου Σεριέτα Ζαΐμι ήταν, που το είχε κάνει ο Βλάσης Μπονάτσος διασκευή στα αγγλικά. Είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και συνεχίζουμε να ξεφυλίζουμε το άλμπουμ της ζωής μας. Έχουμε πάει έτσι στην Ιταλία μια βολτίτσα. Ένα συγκρότημα το οποίο είχε κλασικό ιταλικό ήχο ακόμα και στις ελληνικές συνθέσεις, δηλαδή όταν δεν διασκεύαζε ιταλικά τραγούδια, ήταν οι Charms. Οι οποίοι Charms, επειδή η εποχή το σήκωνε γενικά το ιταλόφωνο τραγούδι, έγραψαν και ιταλικό τραγούδι, αλλά δικής τους έμπνευσης. Έναρξη. Κυκλοφορούσε σε αυτά τα 45 της Music Box του Μαρτέν Γκες

Κόλτα Μίο Ντίο, η Τσάρμς ήταν αυτή, όταν έγραφαν και ιταλικά τραγούδια. Ωραία εποχή ρε παιδί μου, τέλη δεκαετίας 60, αρχές 70, Ιδρα Μπίτς. Οι ταινίες που είχε γυρίσει εκεί ο Λάμπρος Κωνσταντάρας το 1971, στη μία συμμετείχαν κιόλας οι Τσάρμς. Με διευθυντή ορχήστρας τον Φούκαρο Μαέστρο, τον Αλέκο Τζανετάκο. Για πάμε λοιπόν στο 1970, στην ταινία του Αλέκου Σακελάριου «Η θεία μου η Χίπισσα», με τη Ρένα Βλαχοπούλου, τον Ανδρέα Μπάρκουλη, την Ώρα Βαλσάμι, που ήταν παιδί των λουλουδιών, τον Γιάννη Μιχαλόπουλο, τον Βασίλη Τσιβιλίκα, που ήταν αυτός κι αν ήταν παιδί των λουλουδιών. Τη μουσική είχε γράψει ο Μίμης Πλέσας, ακούγονταν τραγούδια με τον Γιάννη Πουλόπουλο, τη Ρένα Βλαχοπούλου, τη Ρένα Κουμιώτη, το Δάκη. Αλλά υπήρχε και ένα τραγούδι αγγλόφωνο με τον Δημήτρη Ταμπόση.

το Search for Love με τον Δημήτρη Ταμπόση. Κάπου εκεί στα Μάταλα το είχαν χορέψει όλα τα παιδιά των λουλουδιών το συγκεκριμένο τραγούδι, και να αφήσουμε τα ξένα να ξαναγυρίσουμε στα ελληνικά. Με τι άλλο, με Olympians θα έδαινε. Και ένα μικρό διαλυματάκι και πάμε για το τελευταίο τέταρτο της εκπομπής.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
6: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Δευτέρα 17 και Τρίτη 18 Αυγούστου προβάλλεται η ταινία θρίλερ «Η Αγγελία». Ψάχνοντας απεγνωσμένα για δουλειά, μετά την αποφυλάκησή της, η Μίλη προσλαμβάνεται ως οικιακή βοηθός σε ένα πλούσιο ζευγάρι. Αν και όλα μοιάζουν ιδανικά, η παράξενη συμπεριφορά της εργοδότριάς της αρχίζει να την προβληματίζει, κρύβοντας σκοτεινά μυστικά. Σκηνοθετεί ο Πολ Φιγκ, με τους Σίδνεϊ Σουίνι, Μπράντον Σκλέναρ και Αμάντα Σίφριντ, κατάλληλοι άνω των 12 ετών. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
7: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
8: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση λιανική και χοντρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
9: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
10: Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή. Βόμβα από το Συμβούλιο της Επικρατείας για την τακτοποίηση αυθαιρέτων. Κρίνει αντισυνταγματική την νομοθεσία του 2017. Ποιες περιπτώσεις αφορά? Όφελος 2 δισεκατομμυρίων ευρώ από την πρόωρη αποπληρωμή 13 δισεκατομμυρίων ευρώ του ελληνικού δημόσιου χρέους. Πάνω από 300 συλλήψεις για εμπρισμό φέτος. Πού στρέφονται οι έρευνες για τη φωνική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα? Κατσαφάδος. Μέχρι τέλος της εβδομάδας οι πρώτες πληρωμές του πυρόπληκτους από το Πόρτο Γερμενό. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
11: Ακούτε Ιόνι
12: Μετέρα. Ερχόντουσαν οι ακροατές να ακούσουν τις φωνές, να δουν μάλλον τις φωνές. Και άκουγαν μια φωνή που τους άρεσε και μετά σε βλέπαν και λένε «Α, έτσι είναι η φωνή, άστο». Ο Σταύρος Ζώρας λοιπόν είναι εδώ. Ο κατά τα άλλα γλυκύτατος ήταν τότε ο Σταύρος Ζώρας. Και νομίζω ότι είναι το μοναδικό τραγούδι του που έκανε τόσο μεγάλη επιτυχία. Το «Εσένα που σε ξέρω τόσο λίγο». Και γνώρισε και πολλές διασκευές.

Ένας υπέροχος Σταύρος Ζώρας με το εσένα που σε ξέρω τόσο λίγο. Να στείλουμε καλημέρες και στο Ελσίνκι, στη Φιλανδία. Ο Ηλίας λέει καλημέρα Βασίλη, καλημέρα σε όλη την κομπανία. Αθάνατη ατάκα από την ομορφότερη άσχημη του ελληνικού κινηματογράφου. Ναι, βεβαίως και τη βάλαμε κιόλα στην ατάκα νωρίτερα, Ηλία μου, δεν ξέρω αν άκουγες. Ήταν η Γεωργία Βασιλιάδου από την ωραία των Αθηνών που έλεγε αυτή την ατάκα. Και αληθόριζαν μόλις την έβλεπαν ο Μίμης Φωτόπουλος και ο Νίκος Σταυρίδης. Ο Ηλίας λέει καλημέρα από το Ελσίνκι. Ευχαριστίες, με γύρισες 60 χρόνια πίσω. Μη σου πω και βάλε, Ηλία μου. Να στείλουμε χαιρετισμούς προς πάσα κατεύθυνση και σε εσάς που βρίσκεστε στο σπίτι σας ή σε κάποιο θέρετρο. Να στείλουμε χαιρετισμούς βεβαίως και σε εσάς που βρίσκεστε στο δρόμο και προσοχή με το τιμόνι. Τα έχει πει και η Αλίκη Βουγιουκλάκη μαζί με το τριό Ατενέ και το Ζαμπέτα να παίζει το μπαγλαμαδάκι μέσα στο κελί στη Σοφερίνα. Καλό δρόμο.

0: Η Αλίκη Βουγιουκλάκη με το τρίο Ατενέ και το Γιώργο Ζαμπέτα στην Πενιά. Όποιος εύκολα θυμώνει να μην πιάνει το τιμόνι. Δηλαδή να μην το πιάνει κανένας πλέον, γιατί όλοι στο δρόμο είναι μέσα στα νεύρα. Τότε βέβαια το 1964 δεν είχαμε και τόσα πολλά αυτοκίνητα στην Αθήνα. Οπότε όποιος θύμωνε το έβαζε στην άκρη, ηρεμούσε και μετά το ξανάπιανε το τιμονάκι. Λοιπόν, κοιτάζουμε και τα ρολόγια μας, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Χρήστο Μυρίδη που ρύθμισε τον ήχο μας, την Ελένη Τάγκα που ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελήθηκε και παρουσίασε και όλοι εσείς ήσασταν η υπέροχη παρέα, η καθημερινή. Η καθημερινή και πρωινή. Οπότε και αύριο, Τετάρτη, 8 το πρωί, όλοι εδώ. Για να δούμε ποιοι έρχονται. Ο Παναγιώτης Μπρίμπος να σας ενημερώσει για το τι γίνεται στην Ελλάδα και τον κόσμο. Και αμέσως μετά η Τζούλη Τσίγκα από τις 10 μέχρι τη 1 το μεσημέρι, για να έχετε μια πλήρη ενημέρωση από εδώ, από τα παραπολιτικά 90,1. Να είστε καλά, αύριο πάλι.
1: Η ώρα είναι 10. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
1: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Παύση δρομολογίων του προαστιακού από Ανολιώσια προς Κιάτο, καθώς έχει διακοπεί ηλεκτροδότηση στο τμήμα Ασπρόπυργος Ανολιώσια εξαιτίας πυρκαγιάς σε ξερά χόρτα δίπλα στις γραμμές κοντά στον Ασπρόπυργο. Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι η αμαξοστοιχεία επεκτελεί το δρομολόγιο 1304 Πειραιάς Κιάτο, παραμένει στο σταθμό Ανολιωσίων, ενώ η αμαξοστοιχεία επεκτελεί το δρομολόγιο 1305 Κιάτο Πειραιάς και τροποποιεί το δρομολόγιο της. Για την εξυπηρέτηση επιβατικού κοινού έχουν δρομολογηθεί λεωφορεία της Hellenic Train που θα αναλάβουν τη μεταφορά των επιβατών. Αρχίζουν σήμερα οι αυτοψίες στις περιοχές που επλήγησαν την Κυριακή από τις πυρκαγιές στη Σαλαμίνα για να εκδοθούν οι βεβαιώσεις ώστε να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τα πρώτα επιδόματα. Χθες κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμβρισμού εκτίμησε ότι η πρώτη φωτιά στην περιοχή Περιστέρια με τους δύο νεκρούς ενδέχεται να οφείλεται σε αμέλεια, ενώ για το μέτωπο των Σελληνίων εγείρονται υποψίες εμβρισμού. Δύο άνδρες και μία γυναίκα εντοπίστηκαν νεκροί από πτώση ιδιωτικού ελικοπτέρου στην περιοχή Θόλο στη Σύφνο χθες το απόγευμα. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για τα αίτια της. Οι μαρτυρίες κάνουν λόγο για μηχανική βλάβη. Το ελικόπτερο που είχε απογειωθεί από το Μαρκόπουλο κατέπεσε κοντά στο λεκοδρόμιο που προκλήθηκε πυρκαγιά με τους νεκρούς να εντοπίζονται απανθρακωμένοι. Πρόκειται για έναν 55χρονο Έλληνα χειριστή του ελικοπτέρου καθώς και ένα νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία που βρισκόταν σε γαμήλιο ταξίδι. Ένα 40χρονο συνελήφθη από τις αρμόδιες αρχές για πυρκαγιά από πρόθεση χθες τα ξημερώματα στην περιοχή της Τριζίνας κατά την εξέταση που ο δράστης ομολόγησε την πράξη του. Αντισταγματικές κρίθηκαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας οι διατάξεις του νόμου 4495-17 που επέτρεπαν την τακτοποίηση αυθαιρέτων, των οποίων η οικοδομική άδεια είχε ακυρωθεί με δικαστική απόφαση. Φοροδιαφυγή σε περίπου 1/2 τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων στους μαζικούς ελέγχους που πραγματοποίησαν σε τουριστικά πλοία στο νησί, αξιοποιώντας όλα τα δεδομένα τα οποία είχαν στην διάθεσή τους. Έως την Παρασκευή τα μεσάνυχτα έχουν περιθώριο ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για το νέο πρόγραμμα τουρισμός για όλους 2026-2027, το οποίο προβλέπει διευρυμένες σε δημοτικά κριτήρια, αυξημένες ενισχύσεις για οικογένειες και ειδική μέρημνα για άτομα με αναπηρία. Την ερχόμενη 5η 20 του μηνός στις 11 το πρωί, η κηδεία του πρώην Υπουργού και Βουλευτή Στέφανου Μάνου από το Ιερό Ναό μεταμορφώσει ο Σωτήρος στο κεφαλάρι της Κηφισιάς. Στα διεθνή, ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου σήμερα, διευρύνοντας τα σημαντικά κέρδη που κατέγραψαν στην πρώτη συνεδρία της εβδομάδας, καθώς οι ελπίδες για μια συμφωνία που θα μπορούσε να οδηγήσει

0: ενισχύσει στον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή εξασθενούν εκ νέου και οι φόβοι για διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό είναι στο προσκήνιο. Πάνω από 91 δολάρια το Brent αυτή την ώρα. Στα αθλητικά για τα playoff του Champions League, στις 10 το βράδυ η ΑΕΚ δίνει το πρώτο της για φέτος ευρωπαϊκό παιχνίδι. Αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Λεύσκη Σόφιας, θέτοντας ως στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα για τη ρεβάνση της επόμενης εβδομάδας στην Ολγουίν Αρένα. Συνεχίζονται σήμερα οι νοκάουτ αναμετρήσεις του δεύτερου προκριματικού γύρου του Κυπέλλου Ελλάδας, με τους αγώνες Ατρόμητος Πύργος στις 7 το απόγευμα και Λεβεδιακός Αστέρας Άκτορ στις 9 το βράδυ.
1: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
3: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
4: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
5: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
6: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
5: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
7: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
8: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Terra Olympia, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Terra Olympia. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
9: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
10: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
10: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
9: Επιλογή υπεροχής.
11: Ακούτε Ionion FM.

πολύ πολύ καλημέρα σας. 5 λεπτάκια μετά τις 10 είμαστε εδώ, 3η 18 του Αυγούστου, σε μια Αθήνα που επιμένει να μην γεμίζει πολύ ακόμα. Στο πάρκινγκ έχει σφίξει λίγο το πράγμα η κατάσταση, αλλά οι δρόμοι ακόμα είναι σχετικά άδειοι. Ο καιρός λίγο πιο ζεστός, αλλά όχι αφόρητος. Αέρα δυνατό δεν έχουμε, απρόοπτα εξακολουθούμε να έχουμε. Όπως ας πούμε η φωτιά που είχαμε πριν από αρκετή ώρα στον Ασπρόπυργο, κοντά στις ράγες του προαστιακού, σταμάτησαν και τα δρομολόγια του προαστιακού. Σε λίγο περιμένουμε λογικά να ξεκινήσουν και πάλι. Δρομολογήθηκαν κάποια λεωφορεία από τη Hellenic Train. Διακόπηκε και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λουτρόπυργος Άνω Λιώσια. Και όπως καταλαβαίνετε, όλο αυτό φέρνει κάποιες καθυστερήσεις και τροποποιήσεις σε δρομολόγια συνολικά του προαστιακού, αλλά ελπίζουμε ότι σύντομα θα αποκατασταθεί το πρόβλημα και θα σας ενημερώνουμε εδώ ώρα την ώρα ό,τι έχουμε. Στην Κρήτη όμως έκλεισε το φαράγγι της Αμαριάς, γιατί λέει περιμένουν έντονη βροχόπτωση, οπότε δεν θα είναι πολύ ασφαλές για όσους περιπατητές εκεί αποφασίσουν να το περάσουν, και έκλεισε. Στη Σύφνο τώρα, μετά τη χθεσινή τραγωδία με το ελικόπτερο που συνετρίβει 50 μέτρα από το ελικοδρόμιο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 3 άνθρωποι, ο Έλληνας χειριστής και ένα ζευγάρι Βρετανών που έκανε γαμήλιο ταξίδι στην Ελλάδα. Εκεί ερευνώνται τα αίτια της συντριβής του ελικοπτέρου. Ήταν, όπως είπε η αντιπρόεδρος των ελεγκτών εναέρειας κυκλοφορίας Όλγα Τόκη, ήταν ένα αεροταξί νοικιασμένο, είχε φύγει από τα Σπάτα με προορισμό τη Σύφνο και συνετρίβει πολύ λίγο πριν την προσγείωσή του. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η εικόνα που υπήρχε λίγο πριν προσγειωθεί το ελικόπτερο, την ώρα που προσέγγιζε το ελικοδρόμιο, ήταν σαν να εμφανίζει μηχανική βλάβη. Θα δούμε, διερευνώνται τα αίτια. 3 ζωές χάθηκαν όμως. Η Σαλαμίνα που μετράει πληγές από την φωτιά και υπάρχουν και 2 άνθρωποι που κάηκαν, εκείνο το ηλικιωμένο ζευγάρι που δεν πρόλαβε να απομακρυνθεί από την φωτιά, υπάρχουν και τραυματίες, 2 από αυτούς ακόμα, 2 γυναίκες εγκαυματίες εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε μονάδα αυξημένης φροντίδας του Θριάσιου Νοσοκομείου. Εκεί λοιπόν επίσης γίνεται έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς, πολλά έχουν ακουστεί και για εμπρισμό και για τα σκουπίδια που υπήρχαν σε διάφορα σημεία. Δίνουν καταθέσεις οι κάτοικοι και αυτόπτες μάρτυρες. Έχει ξεκινήσει να εξετάζεται και βιντεοληπτικό και φωτογραφικό υλικό από τα σημεία των 2 εστιών της πυρκαγιάς. Ακόμα δεν έχει επιβεβαιωθεί αν πρόκειται για εμπρισμό ή δεν έχει ανακοινωθεί από τι ξεκίνησε η φωτιά. Από σήμερα πάντως, κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών ξεκινούν αυτοψίες στα καμένα σπίτια στη Σαλαμίνα για να εκδοθούν οι απαραίτητες βεβαιώσεις που θα επιτρέψουν στους πληγέντες να υποβάλουν αιτήσεις για την καταβολή των πρώτων οικονομικών ενισχύσεων. Με αυτά και με άλλα πολλά θα πορευτούμε σήμερα, γιατί υπάρχουν ειδήσεις, υπάρχουν σημεία που θέλουν συζήτηση, που θέλουν διερεύνηση, που θέλουν εξηγήσεις, και θα τα δούμε όλα εδώ στα Παραπολιτικά στο 90,1 με τις στιχομηθείες μας που θα πάνε ως τη μία το μεσημέρι. Τον ήχο ρυθμίζει η Παναγιώτα Παπαλεξίου, σταθερή παρέα αυτή την εβδομάδα εδώ στην εκπομπή μας. Η Όλγα Καλατζή έχει φροντίσει την επιμέλεια της παραγωγής, ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Η Ελένη Τάγκα απαντά σε εσάς το 211-1080-880. Καταγράφει και τα μηνύματά σας και μας τα μεταφέρει εδώ στο στούντιο. Αν θέλετε πάλι να τα στείλετε γραπτά στο mail μας radio@parapolitika.gr. Εδώ να καλημεριστούμε. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα, ως τη μία.

Έχουμε δυστυχώς μια νέα ισχυρή σεισμική δόνηση στην Ινδονησία μετά τα 7,7 Ρίχτερ με τους δεκάδες νεκρούς. Σήμερα λοιπόν είχαμε ένα σεισμό μεγέθους 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ανοιχτά της νήσου Σουμάτρα της Ινδονησίας, με το εστιακό βάθος να υπολογίζεται στα 29 χιλιόμετρα. Από τον ισχυρότατο σεισμό 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε το Σάββατο το νησί Φλόρες, ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει στους 68, ενώ 13.000 κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους.

Είναι γνωστό ότι όλη η περιοχή εκεί, η ζώνη, είναι πολύ μεγάλη σεισμικής επικινδυνότητας. Βρίσκεται σε ένα εκτεταμένο σύστημα ρηγμάτων στα βόρεια του αρχιπελάγου της Ινδονησίας. Και η ίδια περιοχή είχε πληγεί το 1992 από σεισμό μεγέθους 7,5 βαθμών που είχε προκαλέσει και τότε εκτεταμένες καταστροφές. Το Ινδονησιακό αρχιπέλαγος βρίσκεται σε αυτό που ονομάζουν οι επιστήμονες τον δακτύλιο της φωτιάς του Ειρηνικού, που χαρακτηρίζεται από πάρα πολύ έντονη σεισμική δραστηριότητα.

Και το 2004 εκεί είχε συγκλονιστεί η περιοχή από ένα σεισμό μεγέθους 9,1 βαθμών ανοιχτά της Σουμάτρας, προκαλώντας τεράστιο τσουνάμι που είχε σκοτώσει 170.000 ανθρώπους και περίπου 50.000 γειτονικές χώρες, το θυμόμαστε όλοι.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφυδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
2: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Δευτέρα 17 και Τρίτη 18 Αυγούστου προβάλλεται η ταινία θρίλερ «Η Αγγελία». Ψάχνοντας απεγνωσμένα για δουλειά, μετά την αποφυλάκησή της, η Μίλη προσλαμβάνεται ως οικιακή βοηθός σε ένα πλούσιο ζευγάρι. Αν και όλα μοιάζουν ιδανικά, η παράξενη συμπεριφορά της εργοδότριάς της αρχίζει να την προβληματίζει, κρύβοντας σκοτεινά μυστικά. Σκηνοθετεί ο Πολ Φιγκ, με τους Σίδνεϊ Σουίνι, Μπράντον Σκλέναρ και Αμάντα Σίφριντ, κατάλληλοι άνω των 12 ετών. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
1: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
2: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
4: Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
0: Ακούτε Ionion FM.

Είναι η αγάπη που πάντα αργεί και πάμε κατευθείαν να μην αργήσουμε εμείς στη βόλτα μας στο περίπτερο να δούμε τι γίνεται με τι γράφουν σήμερα στα πρώτα σελίδα τους οι εφημερίδες πρωινές και απογευματινές. Ξεκινώ με την απογευματινή βόμβα του Συμβουλίου της Επικρατείας στα αυθαίρετα, το σκεπτικό της Ολομέλειας, ποιες περιπτώσεις αφορά. Αντισυνταγματικές οι διατάξεις του νόμου 4495 του 2017 που επέτρεπαν την τακτοποίηση κτισμάτων, των οποίων οι οικοδομικές άδειες είχαν ακυρωθεί με δικαστική απόφαση. So 302 συλλήψεις για εμπρισμό φέτος, μυστήριο για την αιτία της φωνικής πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα, καταγραφή ζημιών από σήμερα και άμεσα οι αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους. Ο Κώστας Κατσαφάδος, μέχρι τέλος της εβδομάδας οι πρώτες πληρωμές. Πώς έγινε η τραγωδία με το ελικόπτερο στην καρδιά της Ύφνου, έπεσε κοντά σε σπίτια. Ελληνοτουρκικά στο κόκκινο η ένταση και φόβη για θερμό φθινόπωρο. Η Άγκυρα μετά την πρόκληση με τα θαλάσσια πάρκα επαναφέρει ζητήματα κυριαρχίας νησιών μας. State Department στήριξε από Ηνωμένες Πολιτείες την ηλεκτρική διασύνδεση, δήλωση του εκπροσώπου για την ενεργειακή ασφάλεια και τη συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο. Δώρο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, η 13η Εθνική Σύνταξη, τα σχέδια του Μαξίμου. Η νέα πρέσβης του Ισραήλ με βάρη βιογραφικό. Στα οικονομικά, στα 5.725 δισεκατομμύρια ευρώ έφτασε το πρωτογενές πλεόνασμα στο 7μηνο. Όφελος 2 δισεκατομμύρια ευρώ από την πρόορη αποπληρωμή 13 δισεκατομμυρίων ευρώ του χρέους. Περνάμε πάνω από την Ιταλία. Αύξηση τιμών 12,8% στη βραχυχρόνια μίσθωση τον Ιούλιο. Και Γιάννης Κωνσταντέλιας, το παρασκήνιο της χρυσής μεταγραφής. Πάμε στα νέα. Έρχεται φουρτούνα γιατί η Άγκυρα ξεπέρασε τα όρια. Αλλαγή σκηνικού σε ελληνοτουρκικές σχέσεις βλέπει η Αθήνα μετά τη διπλή πρόκληση με τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα στο Βόρειο Αιγαίο και την περιοχή του Καστελόριζου. Ποιες παρενέργειες δημιουργούνται και γιατί εντείνεται η ανησυχία για σοβαρές συμπλοκές με αλλευτικά σκάφη. Τα επόμενα βήματα της ελληνικής αντίδρασης και οι νέες επιδιώξεις της Άγκυρας. Αντώνης Σαμαράς, μια ακόμα διεθνής πειρατεία. Ποια είναι η στρατηγική μας? Έξτρα αύξηση μισθού 10% για 500.000 εργαζόμενους. Πόσοι τριετίες ανεβάζουν τις αποδοχές, τα 950 ευρώ ή και ψηλότερα ο κατώτατος μισθός το 2027. Παραμένουν πιεσμένοι οι πραγματικοί μισθοί. Τι δείχνουν τα στοιχεία? Δημόσιο χρέος όφελος 2 δισεκατομμυρίων από τις πρόωρες αποπληρωμές. Η Ελλάδα θα εξοφλήσει 13 δισεκατομμυρία μες το 2026. Δεν θα είμαστε πια η πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολιτικό παρασκήνιο, χρονοδιάγραμμα με σκιές για τα ιδιωτικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα προς μετοπική στη Θεσσαλονίκη, Πασόκ Ελλάς. Δεύτερη ζωή για τα φύκια, γράφουν τα νέα. Τραμπ προς Σεούλ, φρένος στις ασκήσεις για τα μάτια του Κιμ. Συμβουλή της Επικρατείας για τα αυθαίρετα, μπλόκος της τακτοποίησης με ακυρωμένη άδεια. Τουρισμός στο μπαλκόνι της Ιουλιέτας και τα fake αξιοθέατα.

εφημερίδα των συντακτών, η άλλη την κόμπη του Μεγάρου Μαξίμου, κυβέρνηση σε αναμένα κάρβουνα. Εκλογές το φθινόπωρο ή την άνοιξη. Ο άγνωστος Χι Ερντογάν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, διερευνά πότε θα είναι για εκείνον το μικρότερο κακό, τι πιέσεις δέχεται. Η χειρότερη αντιπυρική περίοδος της θητείας Μητσοτάκη, 10 νεκροί, 308.000 καμένα στρέμματα. Οι κτηνοτρόφοι της γαλάζιας Σαμαρίνας εκδιώκουν τους νεοδημοκράτες υπουργούς, βουλευτές και πολιτευτές. Τα ρήγματα στη σχέση Νέας Δημοκρατίας και τριών κοινωνικών ομάδων, αγροτών, συνταξιούχων, μικρομεσαίων. Ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων, απόφαση εμπεγμός για την πυραντοχή των καθισμάτων, ατομική ευθύνη με κουλτούρα ασφαλείας των επιβατών, πρόστιμα χάδι στη Hellenic Train. Ακρόπολη, νεοσύστατη ιδιωτική εταιρεία, αναλαμβάνει βασικές υπηρεσίες με το αζημίωτο. Γενικό κρατικό νίκαιας, εργολαβίες χωρίς φύλαξη, συλλήψεις υπαλλήλων επειδή δεν είχαν την προβλεπόμενη άδεια. Ελληνοτουρκικές σχέσεις στα θαλάσσια πάρκα τροφοδοτούν την ένταση, τι αναμένεται να συμβεί το φθινόπωρο. Χρέος 13 δισεκατομμυρίων για πρόωρη αποπληρωμή, τι φέρνει για την Ελλάδα, αντιδράσεις από ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Σύφνος, 3 νεκροί από συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου. Θεσσαλονίκη την κλείδωσαν και έφυγαν. Απίστευτη περιπέτεια γυναίκα στο νεοπή Καλαμαριάς. Και Champions League, πρώτη μάχη της ΑΕΚ με τη Λεύσκη. Μεταγραφές, Ολυμπιακός απέκτησε τον Ελβετό μέσω Ρέμο Φρόιλερ και συνεχίζει. ΠΑΟΚ, Πυρεκόστογλου και Ενταγέ για την επόμενη μέρα. Και αθλητικά λέμε, έτσι. Η καθημερινή, τα δύο σενάρια μετά τα πάρκα, γιατί η Άγκυρα εγκαταλείπει τα ήρεμα νερά και πώς ερμηνεύει τις κινήσεις της η Αθήνα. Κύτταρα πολιτισμού στις Κυκλάδες. Και το παράδειγμα που έχει η καθημερινή είναι το Αρσενάλ στην Ανάφη, όπου ο κόσμος μπορεί να δουλέψει, να διαβάσει στο κεντρικό τραπέζι, χωρίς να πρέπει να αγοράσει κάτι, όπως λέει ο συνιδρυτής του βιβλιοπωλείου, Νικόλας Ψαριανός. Αντίστοιχους μικρούς πυρήνες φιλογνωσίας συναντά κανείς και σε άλλα νησιά των Κυκλάδων. Ωραίο, ωραία πρωτοβουλία. Συνεχίζουμε με την καθημερινή. Διπλασιάστηκαν οι τιμές σε μια δεκαετία στα καταλήμματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Τα κρίσιμα 15 λεπτά στην Ψάθα πριν από τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Μέσω Άιρις, πότε φορολογούνται οι μεταφορές χρημάτων. Στέφανος Μάνος, μια διαδρομή γεμάτη πράξεις.

Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. 945 ευρώ τα παπούτσια και το τζιν της Δόμνας. Παραδίδει μαθήματα διακοπών και καθημερινότητα στην ελληνική οικογένεια που καλείται να τα βγάλει πέρα με αυτά τα χρήματα για έναν ολόκληρο μήνα εκτός τόπου και χρόνου. Συνεχίζει να προκαλεί. Νέα τετελεσμένα με φόντο τη Γαλάζια Πατρίδα, εξαφανισμένη Μητσοτάκης Γεραπετρίτης, έπειτα από την ηταμή πρόκληση Ερντογάν, αποθρασιμένος ο Σουλτάνος, από τη στήριξη Τραμπ, στρέφεται τώρα και κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Πρωθυπουργός συνεχίζει ανέμελος στις διακοπές του. Στόπ από το Συμβούλιο της Επικρατείας, την νομιμοποίηση αυθαιρέτων με ακυρωμένες άδειες, αντισυνταγματική ρύθμιση, δεύτερος κόλαφος μετά την απόφαση για τα ιδιωτικά ΑΕΗ. Και συνταγματικό χαστούκι στο Μακρόν, άκυρη απαγόρευση των social media για τους ανήλικους στη Γαλλία, σε φιάσκο οδηγούνται τα μέτρα και στην Ελλάδα. Ο ριζοσπάστης κορώνα γράμματα, η ζωή του λαού από την πολιτική του κέρδους και το αντιλαϊκό κράτος. Πυρκαγιές, πλημμύρες, εργοδοτικά εγκλήματα, από παντού επιβεβαιώνεται το πραγματικό δίλημα. Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Απάντηση με μαζική συμμετοχή στο Παλαϊκό Πανελλαδικό Συλλαλητήριο της ΔΕΘ στις 5 Σεπτέμβρη. Χωροταξικό σχεδιασμό της Τουρκίας για θαλάσσια πάρκα, διαψεύδεται το κυβερνητικό αφήγημα των ήρεμων νερών, αποκαλύπτονται τα αδιέξοδα της εμπλοκής. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, καταργήση τώρα του νόμου Πιέρα Κάκη, ανάκληση των αδειών όλων των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Έρχονται 3.335 προσλήψεις στο δημόσιο. Σε δήμους, ελά, σχολεία, δίπα, υπέξ, ελγά και λιμενικό. Οι προκηρύξεις, οι θέσεις και οι ειδικότητες που ζητούνται, τα προσόντα και οι προθεσμίες. Σαλαμίνα, έρευνες για εμπρισμό από πρόθεση στην Κακή Βίγλα. Μαρτυρίες και βιντεοληπτικό υλικό εξετάζει το ανακριτικό κλιμάκιο που έχει μεταβεί στο νησί από αμέλεια. Όπως όλα δείχνουν, η φωτιά στα Περιστέρια. Σώθηκε η κατοικία του ηλικιωμένου ζευγαριού που έχασε τη ζωή του. Μπλόκο της τακτοποίησης αυθαιρέτων με ακυρωθήσα οικοδομική άδεια. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε αντισυνταγματικές τις διατάξεις του νόμου 4495 του 2017. Ποιο το σκεπτικό των δικαστών. Σπάει ταμεία η ταινία του Spider-Man στον ιστό της αράχνησης, πράξεις 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσα σε 3 εβδομάδες. Η εστία, διεθνής πειρατεία, η εισβολή της Τουρκίας στην ελληνική υφαλοκρηπίδα με δούριο υπό τα θαλάσσια πάρκα, η οραθέτηση των οποίων παραβιάζει την κυριαρχία μας και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Τώρα αποδεικνύεται πόσο εγκληματική ήταν η επιλογή της κυβερνήσεως να περιορίσει τα δικά μας θαλάσσια πάρκα εντός 6 μιλίων στα χωρικά μας ύδατα για να κατευνάσει τον Ερντογάν.

εφημερίδα Λόγος, νέα ένταση με την Τουρκία, τα θαλάσσια πάρκα πυροδότησαν τη σκληρή απάντηση της Αθήνας, τι επιδιώκει η Άγκυρα. Κάγια Κάλλας, χρειάζεται ακόμη πιο σκληρό πακέτο μέτρων κατά της Ρωσίας. Υποχώρηση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ, ξεπληρώνει χρέος 16 δισεκατομμυρίων ευρώ η Ελλάδα, προσπερνά την Ιταλία. Ικανοποίηση Τραμπ για την τριμερή συμφωνία Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας, Πακιστάν. Για το Άιρις, πότε οι μεταφορές χρημάτων δεν φορολογούνται. Κώστας Κατσαφάδος για Μάντρα Ηλία. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας ξεκινούν οι πληρωμές σε πυρόπληκτους. Η εφημερίδα Κόντρα, η ραγδαία φθορά της Νέας Δημοκρατίας εγκλωβίζει την κυβέρνηση. Κίνηση απελπισίας, ο προεκλογικός ανασχηματισμός. Στο Μαξίμου προεξοφλούν την απομάκρυνση της Ζαχαράκη και του Τουρνά, καθώς και δύο ακόμη υπουργών. Μεγάλες αλλαγές σε επίπεδο υφυπουργών για να υπουργοποιηθούν βουλευτές από κρίσιμες περιφέρειες. Τραγωδία στη Σύφνο από την πτώση ελικοπτέρου, νεκρή ο Έλληνας χειριστής και ένα νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία. Κέρδος 2 δισεκατομμυρίων στην επταετία, προώρη αποπληρωμή χρέους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2026, η Ελλάδα προσπερνά την Ιταλία. Οι αποφάσεις μπλόκο του ΣΤΕΣ, την τακτοποίηση αυθαιρέτων με άδειες που ακυρώθηκαν από τη δικαιοσύνη. Προσωπικός βοηθός, ποιοι δικαιούνται έως 1.939 ευρώ. Η ΑΔΕ θέτει σε λειτουργία το νέο ψηφιακό μητρό ΜΙΔΑ για την καταγραφή ακινήτων και συναγερμός από ΕΟΔΗ, Σαρώνιο, Υιός του Δυτικού Νείλου, στο Κόκκινο, Ιατική και πολλές περιοχές της χώρας.

Εκεί αλγόριθμοι προβλέπουν τη φοροδιαφυγή. Σαρωτές δεδομένων εντοπίζουν πριν από τους ελεγκτές παραβατικές συμπεριφορές. Σε δευτερόλεπτα δισεκατομμύρια δεδομένα αξιολογούνται από ψηφιακά άγρυπνα μάτια. ΡΑΕΗ πράσινο στον ΔΔΕ για επενδύσεις άνω των 4 δισεκατομμυρίων.

θα κλείσουμε με τον τύπο της Θεσσαλονίκης. Μετρά πληγές η Χαλκιδική μετά τη φωτιά στη Σίβηρη. Άρχισαν οι αιτήσεις αρρωγής, ενώ πάνω από 2.500 στρέμματα έγιναν στάχτη. Τέλος για φέτος στο φεστιβάλ Κασάνδρας. Κατάληψη στα γραφεία της ομάδας στην Τούμπα. Ο μάγος δεν μένει πια εδώ. Βράζει ο κόσμος του ΠΑΟΚ μετά την πόλη Σιντέλια. Άγριοι επεισόδιο στο Φίνικα επιτέθηκαν σε αστυνομικούς που πήγαν για έλεγχο.

0: ενώ ακούμε μια ιταλική διασκευή του Painted Black τώρα. Να σας πω ότι σαν σήμερα, μία μέρα σαν σήμερα, το 1841, έχουμε την πρώτη γραπτή μαρτυρία για τον Καραγκιόζη στην αθηναϊκή εφημερίδα Ταχύπτερος Φήμη. Και έγραφε: την 21η του παρόντος θα παρουσιαστεί ναύπλιον η κωμωδία του Καραγκιόζη, έχουσα αντικείμενον τον Χατζαβάτιν και τον Κουσκούκ Μεϊμέτιν.
1: Και ένα ολόκληρο ρεβίδι.

0: Περεγλέντια, λέει ο Ευγένιος Παθάρης. Θα τον κόψουμε δυστυχώς τον Καραγκιόζη, γιατί ευτυχώς έχουμε το Σπύρο Δαρσινό στην γραμμή, τον αστυνομικό μας συντάκτη. Να δούμε τι γίνεται εκεί στον Ασπρόπυργο που είχαμε φωτιά νωρίτερα. Προκάλεσε και τη διακοπή των δρομολογίων του προαστιακού. Σπύρο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Από ό,τι φαίνεται, ήταν η Hellenic Train η οποία μας ξύπνησε για αυτή την πυρκαγιά. Ιδάλλως δεν θα το παίρναμε χαμπάρι καν, καθότι όπως μας αναφέρουν πηγές από την πυροσβεστική, μόλις 9 πυροσβέστες κλήθηκαν στο σημείο, 3 οχήματα, προκειμένου να κατασβέσουν μια πυρκαγιά η οποία ξέσπασε σε ένα χώρο περιορισμένο με ξερά χόρτα. Ωστόσο, για λόγους ασφαλείας, η Hellenic Train πήρε την απόφαση να διακόψει τα δρομολόγια της προς αυτή την κατεύθυνση, στον Ασπρόπυργο. Σε εκείνο το σημείο έχει βγάλει και σχετική ανακοίνωση από τις, λίγο μετά τις 8 το πρωί, 8 η ώρα ήταν που ξέσπασε η συγκεκριμένη πυρκαγιά. Έχει διακοπεί το τμήμα του κυκλοφορίας του προαστιακού από τη Νέα Πέραμο μέχρι και τα Άνω Λιώσια, ενώ έχει διακοπεί και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λουτρόπυργος Άνω Λιώσια. Βεβαίως, αυτή η στιγμή έχει να κάνει κυρίως με το να μην προκύψει κάποιο βραχυκύκλωμα και δημιουργηθούν ακόμα περισσότερα προβλήματα ή μια ακόμη μεγαλύτερη πυρκαγιά στην πορεία. Από ό,τι μας αναφέρουν από την πυροσβεστική υπηρεσία, μέσα σε επόμενα λεπτά αναμένεται να τεθεί υπό έλεγχο μια μικρή εστία.
0: Και σταδιακά να αποκατασταθούν και τα δρομολόγια. Φαντάζομαι, είπες ότι έχουν διακοπεί από Νέα Πέραμο μέχρι Άνω Λιώσια, έτσι.
1: Ναι, Νέα Πέραμο μέχρι Άνω Λιώσια και έχει σταματήσει και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λουτρόπυργος Άνω Λιώσια.
0: Ναι,
1: οπότε
0: ναι, ναι, ναι.
1: Εκεί δεν υπάρχουν μεταφορές επιβατών. Έτσι, σημειώνεται βεβαίως για την εξυπηρέτηση του κοινού πως το διάστημα το οποίο διακόβεται το δρομολόγιο υπάρχουν λεωφορεία τα οποία
0: είναι λεωφορεία της Hellenic Train που κάνουν τα δρομολόγια.
1: Εξυπηρετούν το κοινό.
0: Μάλιστα. Σπύρος, ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε να αποκατασταθεί πολύ σύντομα η κατάσταση, να ομαλοποιηθεί μάλλον. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
1: Καλή συνέχεια.

0: But I was rich as I could be in my coat of many colors. My mama made for me.
1: Αφού σας αφήσαμε λίγο να χαλαρώσετε εδώ με αυτή την μουσική ανάσα και τη φωνή της Dolly Parton, και αφού σας θυμίσω το mail μας radio@parapolitika.gr, γιατί θα το χρειαστείτε τώρα, πάμε στον οικονομικό σύμβουλο, στον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα, για να δούμε μερικά έτσι που δεν είναι... Δεν λειτουργούν πολύ καταπραγητικά στον οργανισμό μερικές ειδήσεις, τέλος πάντων. Αλλά κρατήστε το mail μας, radio@parapolitika.gr, γιατί μπορεί να θέλετε να ρωτήσετε κάτι που θα ξέρει να το απαντήσει ο κύριος Χατζησαλάτας σίγουρα. Και τον καλημερίζουμε. Καλημέρα, κύριε Χατζησαλάτα.
2: Καλημέρα, κύριε Τσίγκα. Καλημέρα σε όλους και όλες.
1: Είναι χαρά μας που είστε εδώ σήμερα, γιατί πάντα μπορείτε και μας εξηγείτε τα πράγματα πάρα πολύ, πώς να το πω, εκλακευμένα, και μπορεί και να αντιλαμβάνεται ο καθένας έτσι τα οικονομικά.
2: Χαρά μου και τιμή μου που είμαι στην παρέα. Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια.
1: Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε τώρα, γιατί όλοι κάπου ταξιδεύουν αυτές τις μέρες, με πλοίο, με αεροπλάνο, με διάφορα. Και λες, ας πάω να πάρω ένα καφέ στο πλοίο, ας πούμε, και ένα νεράκι. Κανονικά θα πρέπει να κάνει 50 λεπτά το νεράκι, το μικρό, αλλά μάλλον η πραγματικότητα δεν είναι έτσι.
2: Έτσι ακριβώς είναι, και οι περισσότεροι, οι οποίοι βρίσκονται πλέον είτε μέσα σε ένα πλοίο, το κηλικείο του, είτε σε κάποιο σταθμό αεροπορικό, αεροδρόμιο, είτε σε κάποιο σταθμό υπεραστικών, είτε σε θέατρα, σε κινηματογράφους, σε πλάζ που έχουν εισιτήριο, σε διάφορα ευαγή ιδρύματα, γενικά σε όλους αυτούς τους χώρους που υπάρχουν και λειτουργούν και ηλικία, εκεί πρέπει να γνωρίζει πλέον ο καταναλωτής ότι υπάρχουν διατιμημένα είδη προσπόληση. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η διατίμηση στη χώρα μας έχει καταργηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Να θυμίσω στους παλιότερους, για να μάθουν οι νεότεροι, κάποτε σε όποιο βενζινάδικο και να πήγαινε, σε όλη την Ελλάδα είχαν ίδια τιμή πώληση. Ήταν διατιμημένο είδος. Mm-hmm. Όπως επίσης και το ψωμί. Από όποιον το αγόραζε, συγκεκριμένη τιμή. Αυτό λοιπόν έχει καταργηθεί. Υπάρχει όμως ένας κατάλληλος με διατιμημένα είδη, τα οποία προσφέρονται στους χώρους που είπα προηγουμένως. Έχει υποχρέωση φυσικά το κηλικείο να φτιάξει έναν κατάλογο, να λέει ότι αυτά τα είδη είναι διατιμημένα και δίνονται στους όρθιους, mm-hmm. και οι τιμές είναι πραγματικά πάρα πολύ χαμηλές. Δυστυχώς όμως αυτός ο κατάλογος πολλές φορές εντέχνως έχει κρυφτεί πίσω από ορισμένα προϊόντα, με αποτέλεσμα όταν φτάνει στο ταμείο πλέον να βλέπει το γενικό κατάλογο και όχι των διατιμημένων ειδών.
1: Που το νερό δεν είναι το μικρό, είναι το λίγο μεγαλύτερο και μπορεί να κάνει 2 ευρώ, ας πούμε, ή 1,5 ευρώ.
2: Και όμως διατιμημένο είναι και τα 500 ml, ναι, τα 50 λεπτά, και τα 750. Mm. Και διατιμημένο είναι και το κρύο και το ζεστό. Γιατί μπορεί καμιά φορά να σας πούνε ότι διατιμημένο είναι το κρύο ή το ζεστό. Όχι, είναι και για τα δύο.
1: Καλά, υπάρχει περίπτωση να απαντήσουν αυτό, ότι το κρύο είναι ακριβότερο και το ζεστό είναι, ας πούμε, φτηνότερο.
2: Βεβαίως. Όπως παραδείγματος χάρη σε ένα τόστο το οποίο μπορούμε να πάρουμε, mm-hmm. είναι διατιμημένο στο 1,5 ευρώ. Αλλά μπορεί να παραδείγματος χάρη ότι περιέχει μέσα ένα κομμάτι μαρούλι. Οπότε θα δείτε διατίμηση. Είτε ψημένο πάντως είτε άψητο, η τιμή του είναι εκεί στο 1,5 ευρώ. Είναι υποχρεωμένος να σας δείξει τον κατάλογο σε περίπτωση που δεν φαίνεται. Άρα, όταν φτάσουμε στη διαδικασία του ταμείου, ζητάμε να δούμε τον κατάλογο των διατιμημένων ειδών, mm-hmm. και εκεί πλέον ανακαλύπτουμε άλλες τιμές με αυτές οι οποίες εγγράφονται κανονικά μπροστά. Φυσικά η τιμή της διατίμησης εμπεριέχει μέσα ΦΠΑ, άρα δεν μπορώ να σας πούνε ότι είναι αυτή η τιμή στην ΦΠΑ, mm-hmm. και δίνεται μόνο για τους όρθιους. Προσοχή. Αν είμαι καθήμενος, εκεί πλέον μπορεί να το πουλήσει όσο θέλει ο καθένας.
1: Συγγνώμη, αφού και ο καθήμενος, ας πούμε, στα πλοία και στα αεροδρόμια, πάει και παίρνει μόνος του αυτό που θα πάρει και ναι, πάει και κάθεται.
2: Αυτό είναι όρθιος. Αν όμως έρθει ο σερβιτόρος να μας το φέρει, mm-hmm. να μας το προσφέρει ο ίδιος, οπότε παρέχει και η υπηρεσία στην ουσία, εκεί πλέον ξεφεύγουμε από τη διατίμηση.
1: Ναι, αν δεν έρθει ο σερβιτόρος και το πάρουμε μόνοι μας, αυτό που λέμε self-service, ας πούμε, και πάμε και καθίσουμε σε ένα τραπέζι, πρέπει να υπάρχει και το διατιμημένο, έτσι.
2: Βεβαίως είναι διατιμημένο, γιατί το εισιτήριό μας μέσα περιέχει θέση.
1: Ναι, βέβαια.
2: Είτε αυτή είναι τουριστική, είτε είναι διακεκριμένη, οτιδήποτε. Υπάρχει θέση την οποία έχουμε.
1: Μάλιστα. Είναι φοβερό τα τερτύπια πάντως που βρίσκουν, ας πούμε, γιατί όλοι έχουμε μπει. Εγώ θα φέρω το παράδειγμα του πλοίου. Όλοι. Το καλοκαίρι, κάποια στιγμή, μπορεί να μπήκαμε σε ένα πλοίο, σε ένα φέρι κάπου, τέλος πάντων. Οι τιμές είναι αδιανόητες.
2: Βεβαίως. Βεβαίως, εγώ το καλοκαίρι που ταξίδεψα στις Κυκλάδες ήταν όντως αδιανόητες οι τιμές και πλήρωσα πολύ ακριβά και το καφέ και το τόστ και το νερό. Στενή μου γνώση είχα πρώτα.
1: Είναι αυτό που λέμε βαπορίσιο. Σε τιμές βαπορίσιο, ναι.
2: Ναι. Δηλαδή, μην ήταν κάποιο τύψη και πει: αχ, τι έπαθα, την πάτησα. Και εγώ που ασχολούμαι με αυτά τα θέματα, την πάτησα και εγώ το καλοκαίρι.
1: Ευχάριστη έκπληξη, πρέπει να σας πω τώρα. Είναι παράδειγμα πολύ συγκεκριμένο, βέβαια, αλλά έχει την αξία του καμιά φορά. σε πλοίο που εκτελεί τα δρομολόγια Κίμης Κύρος και το πληρώνει Σκυριανή το πλοίο. Δηλαδή, είναι, θέλω να πω, ένα πλοίο που είναι με δικιά τους πρωτοβουλία των κατοίκων και το συντηρούν χρόνια. Οι τιμές είναι κανονικές. Και στα ακτοπλοϊκά και στο κηλικείο τους.
2: Προς τιμήν τους.
1: Και το λέω γιατί είναι προς τιμήν τους, ναι.
2: Βέβαια. Υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι όντως είναι επαγγελματίες, σέβονται τον πελάτη, τους παύλα καταναλωτή και έχουν τις τιμές οι οποίες προβλέπονται. Αλλά δυστυχώς η πλειονότητα είναι αυτοί οι οποίοι κρύβουν εντέχνως τον κατάλογο και εμφανίζεται μπροστά μας ο κατάλογος που είναι μη διατιμημένο προϊόν.
1: Άρα ζητάμε τον κατάλογο με τα διατιμημένα βέβαια προϊόντα. Αυτό είναι υποχρέωση του κηλικείου να μας τον δείξει.
2: Βεβαίως. Και μάλιστα ο καφές κυμαίνεται από 1,40 νομίζω ελληνικός και φτάνει στο 1,65 πιο ακριβώς που είναι ο Φρέντο.
1: Μάλιστα. Φρέντο 1,65 η αλήθεια είναι ότι δεν βρίσκεις και πουθενά πια. Μάλιστα. Ωραία. Εδώ λοιπόν το λύνουμε. Όσοι πρόκειται να ταξιδέψουμε στην πορεία, ζητάμε τον κατάλογο με τα διατιμημένα προϊόντα. Τώρα.
2: Βεβαίως. Και όχι μόνο σε ταξίδια, ακόμη και σε ένα θέατρο να πάμε, ακόμη και σε ένα σινεμά, σε κάποιο μουσείο. Οπουδήποτε λοιπόν, ακόμα και στην παραλία την οποία θα πάμε, αν υπάρχει εισιτήριο για να μπούμε μέσα, ακόμη και εκεί.
1: Σωστό, έχετε δίκιο, γιατί και ειδικά οι παραλίες που εξελίσσεται ένα μπάνιο, ας πούμε, για μια οικογένεια σε πάρα πολύ ακριβή υπόθεση. Έχει σημασία να το ξέρουμε αυτό, ότι και αυτά υποχρεούνται να έχουν τον κατάλογο με τα διατιμημένα προϊόντα. Τώρα, ας πούμε ότι θες να πας να νοικιάσεις ένα αυτοκίνητο. Έτσι, πας κάπου και πρέπει να θες να νοικιάσεις ένα αυτοκίνητο, γιατί δεν έχεις αυτοκίνητο, δεν έχεις πάρει το δικό σου μαζί κτλ. Το πληρώνεις κανονικά και κάποια στιγμή αποκαλύπτεται ότι το αυτοκίνητο υποτίθεται ότι ήταν σε ακινησία, όπως έγινε πρόσφατα με την υπόθεση αυτή που αποκαλύφθηκε.
2: Ναι. Εδώ ένα στοιχείο έλεγχος προληπτικός υπαλλήλου της ΑΔΕ, όπου κοίταξε ένα αυτοκίνητο το οποίο κινούταν, διαπίστωσε ότι αυτό ανήκε σε μια εταιρεία νοικιάσεων η οποία είχε βάλει σε ακινησία 132 αυτοκίνητα.
1: 132, μάλιστα.
2: Ακριβώς. Όταν βάζουμε ένα αυτοκίνητο, ένα όχημα σε ακινησία, που δεν πληρώνουμε δηλαδή τα τέλη κυκλοφορίας, έχουμε δικαίωμα να το κινήσουμε, αρκεί φυσικά να μπούμε στη σελίδα της ΑΔΕ και να του κάνουμε άρση ακινησίας και να πληρώσουμε τα αντίστοιχα 12 για όσους μήνες θέλουμε να το κυκλοφορήσουμε. Το οξύμορο εδώ είναι ότι από τον έλεγχο τον οποίο έγινε, τουλάχιστον από αυτά τα οποία διαβάζουμε, ότι αυτά τα αυτοκίνητα ήταν δηλωμένα στο ηλεκτρονικό βιβλίο πελατών, άρα λοιπόν δεν μπόρεσε να αποκρύψει η επιχείρηση ότι είναι νοικιασμένο το όχημα. Απορώ πώς είναι δυνατόν αυτό το όχημα να το έχει βάλει σε κινησία για το κοινή. Και το λέω γιατί. Γιατί δεν είναι μόνο όταν σε πιάσουν τα πληρώσεις τα τέλη κυκλοφορίας το διπλάσιο.
1: Ναι.
2: Το πρόστιμο είναι 10.000 ευρώ. Οπότε 132 αυτοκίνητα επί 10.000 ευρώ ξεπεράσαμε το εκατομμύριο στο πρόστιμο το οποίο ήδη μπήκε. Ο δε καταναλωτής, ο ανυποψίαστος καταναλωτής που θα πάρει ένα τέτοιο όχημα να το οδηγήσει, αν είναι και ανασφάλιστο, όπως στις περισσότερες φορές είναι και ανασφάλιστο, καταλαβαίνετε τι θα συμβεί αν ούμη γίνεται μπλεκεί σε κάποιο ατύχημα.
1: Ναι, βέβαια.
2: Θα υπάρχει προσωπική ευθύνη πλέον, οπότε εκεί θα μπλέξει πάρα πολύ. Πολύ μεγάλη προσοχή λοιπόν.
1: Εδώ συνολικά επευλήθη πρόστιμο 1,32 εκατομμύριου ευρώ, έτσι.
2: Είναι 132 οχήματα επί 10.000 ευρώ το πρόστιμο.
1: Μάλιστα. Έχουμε απεργία στην ΑΔΕ.
2: Έχει απεργία η ΑΔΕ, όχι απεργία, στην ουσία είναι σε μια διαδικασία αποχής από τα καθήκοντα του ελέγχου. Για 10 ημέρες ξεκίνησε από χθες. Οι ελεγκτές δηλαδή της ΑΔΕ απέχουν από το ελεγκτικό τους κομμάτι, όσοι συμμετέχουν φυσικά σε αυτή τη διαδικασία, γιατί υπάρχουν και πολλοί οι οποίοι δεν συμμετέχουν και είναι κανονικά στην εργασία τους. Αυτό φυσικά, γιατί άκουγα προηγουμένως τον πρόεδρο του συλλόγου που εξηγούσε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Και είναι σαν να άκουγα τον εαυτό μου πριν από 5 χρόνια που ήμουν εκπρόσωπος τύπου και έλεγα τα ίδια πράγματα. Γιατί αυτά τα προβλήματα, αυτές οι παθογένειες συνεχίζουν από ό,τι λέει ο πρόεδρος να υπάρχουν. Έλλειψη προσωπικού, υλικοτεχνικές υποδομές κτλ. Αλλά φανταστείτε και από την άλλη, αυτοί οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι και δραστηριοποιούνται σε κάποιους τουριστικούς προορισμούς, που στο πίσω μέρος του μυαλού τους έχουν πώς θα γλιτώσουν την εφορία. Αρκεί να σας πω, όταν πηγαίνει ένας ένοχος σε ένα νησί, φωτογραφίζονται οι ελεγκτές και η φωτογραφία τους κυκλοφορεί σε πτυχτές ομάδες. Παρουσιάζει λοιπόν αυτοί να ξέρουν ότι γίνεται αποχή των καθηκόντων των ελεγκτών και δεν θα γίνονται έλεγχοι.
1: Λέτε λοιπόν για το timing του, για το χρόνο που επιλέγεις.
2: Θα μου πείτε ότι μία απεργία, μία αποχή την κάνεις για να πιέσεις καταστάσεις.
1: Ναι.
2: Σήμερα που άκουγα τον πρόεδρο, όντως αυτά τα οποία είπε, αν υπάρχουν και αν συνεχίζουν να υπάρχουν στον κλάδο, είναι προβλήματα. Γιατί άκουσα και έναν άλλο συνδικαλιστή να λέει ότι αυτό το κάνουμε για να μειώσουμε τα έσοδα ή ότι ένας ελεγκτής της ΑΔΕ ελέγχει μόνο τις μικρές επιχειρήσεις και τις μεγάλες δεν μπορεί να τις ελέγξει γιατί κάνουν ενδομηλικές συναλλαγές. Πράγματα που στην ουσία δεν ισχύουν.
1: Ναι. Πάντως η έλλειψη προσωπικού φαίνεται όντως να υπάρχει ένα θέμα, ας πούμε, γιατί σε περιοχές όπως είναι οι Κυκλάδες, όπως είναι πολύ διάσημοι τουριστικοί προορισμοί, είναι καιρός που το λένε, όπως το λέτε και εσείς, υπάρχει από χρόνια αυτή η αναφορά από τους εργαζόμενους ότι είμαστε λίγοι, δηλαδή δεν φτάνουμε.
2: Δεν φτάνουν ακριβώς έτσι, και βλέπουμε ότι και στην Αθήνα, παραδείγματος χάρη, όπου είχαμε αυτή τη μεγάλη αλλαγή, δηλαδή να κλείσουν οι κατατόπου εφορίες, να γίνει μία μεγάλη εφορία για το κεφάλαιο, μία μεγάλη εφορία για το εισόδημα και για το ΦΠΑ, mm-hmm. και μία μεγάλη εφορία για την εισπραξη. Βλέπουμε ότι υπάρχουν προβλήματα, γιατί ακόμη δεν έχουμε βάλει στο πετσί μας και στο ρόλο του πολίτη αυτό το ρόλο της ψηφιακής ΑΔΕ. Θα έπρεπε πρώτα να φτιάξουμε τις υποδομές και μετά να πάμε σε ένα επόμενο στάδιο. Δυστυχώς, τις περισσότερες φορές φτιάχνουμε ψηφιοποιημένα πράγματα, μεταφέροντας τη χειρόγραφη νοοτροπία με τις παθογένειες που έχει.
1: Εντάξει, και εδώ υπάρχει ένα άλλο θέμα, ότι καλούμε και τον κάθε πολίτη να έχει γνώσεις πτυχιούχου πληροφορικής για να μπει και να κάνει τη δουλειά που θα την έκανε, ας πούμε, και διαζώσεις. Κάπου με ταλαιπωρία ίσως, αλλά όποιος δεν μπορεί να το κάνει ηλεκτρονικά, πρέπει να έχει τη δυνατότητα πρόσβασης κάπου.
2: Και αυτή είναι η κακή πλευρά του ψηφιακού κράτους.
1: Ναι.
2: Να θυμίσω ότι κάτι ανάλογο έγινε και στο τραπεζικό κλάδο.
1: Mm-hmm.
2: Κλείσανε πολλές τράπεζες, τα ATM πλέον είναι δυσέβρετα και ταλαιπωρείται πάρα πολύ ο πολίτης για να βρει και να εξυπηρετηθεί. Και αν θέλει να πάει στην τράπεζα, πρέπει να κλείσει ραντεβού ημέρες πριν, συγκεκριμένη ώρα και συγκεκριμένη ημέρα που πρέπει να πάει.
1: Ναι, ναι.
2: Αυτά δεν είναι στην εξυπηρέτηση του πολίτη, αυτά είναι στην ταλαιπωρία του πολίτη.
1: Όχι, και είναι πολύ δύσχρηστο πάρα πολλές φορές, ακόμα και για πιο νέους ανθρώπους, το να μπουν ηλεκτρονικά και να κάνουν να διεκπαιρεώσουν μια δουλειά.
2: Βεβαίως. Αφήστε από τις περισσότερες φορές, όταν υπάρχει συγκεκριμένη κατηγορία πολιτών που πρέπει να μπουν για να κάνουν μια αίτηση, το σύστημα δυστυχώς πέφτει και δεν μπορεί να το πολίτη.
1: Ισχύει. Αυτό που λέγατε για τα ATM πάντως είναι ένα θέμα και είναι πολύ περισσότερο. Έχουμε πολλές αναφορές από την επαρχία.
2: Ναι.
1: Για εξαφάνιση ATM σταδιακά, ας πούμε, γιατί δεν μπορούν οι άνθρωποι να εξυπηρετηθούν.
2: Μα και στην Αθήνα να πάτε δεν βρίσκονται.
1: Mm.
2: Δηλαδή υπάρχουν περιοχές, παραδείγματος χάρη, που λειτουργεί ένα ή δύο ATM σε όλη την περιοχή. Ποιος να προλάβει να πάει, ποιος να εξυπηρετηθεί.
1: Ναι.
2: Τεράστιο πρόβλημα. Και φανταστείτε ότι όλα αυτά γίνανε στο σχεδιασμό να υπάρχει μείωση κόστους για τις τράπεζες, mm-hmm. για να μετακυληθεί αυτά στον πολίτη. Το αντίθετο γίνεται.
1: Ναι. Ναι. Έτσι είναι. Αυτό είναι μεγάλο θέμα. Το κουβεντιάσουμε σε επόμενη σύνδεση, κύριε Χατζησαλάτα. Σας ευχαριστώ πάρα
2: και εδώ
1: πολύ.
2: Μία, να δώσουμε και τα εύσημα στην κυρία Καλαποθαράκου,
1: mm-hmm.
2: την πρόεδρο του ΕΚΠΙΖΟ.
1: ΕΚΠΙΖΟ, ναι.
2: Που πήγε λοιπόν σε μια διαδικασία δικαστικής διαμάχης με δύο τράπεζες συστημικές, με την Εθνική και με την Αλφα, και το λέω γιατί έχουν δημοσιευτεί,
1: mm-hmm.
2: και βρέθηκε ότι είναι αυτή η συμπεριφορά που είχαν, δηλαδή να μετατρέπουν το λογαριασμό των καταθέσεων σε προνοιακό με χρέωση 0,80, στέλνοντας ένα mail κάποτε που έλεγε ότι αν δεν συμφωνείτε απαντήστε μας, mm-hmm. αν δεν απαντήσετε σημαίνει ότι συμφωνείτε στην ουσία, με αποτέλεσμα πολλοί κόσμος να πληρώνει αυτά τα 0,80.
1: Ναι.
2: Τις δύο αυτές τις μάχες λοιπόν τις κέρδισε η κυρία Καπαθαράκου και πιστεύω ότι σε όλες αυτές τις διαδικασίες η ΕΚΠΙΖΟ κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χατζησαλάτα. Καλή σας ημέρα.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας. Παραπολιτικά 90,1. Ιόνιον FM.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Μπριζόλες λεμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
2: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια, υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι, μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
8: Ατύχημα. Μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά. Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου. 26230-23085.
9: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη Χρυσή Άμμο, τότε κάντινα γιανισκάρι. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.

0: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. Τρεις μήνες χωρίς νερό.
1: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
0: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
1: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
0: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
2: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

Και ενώ εδώ σολάρουν οι απορριμμάξει στο κόκκινο θολό φεγγάρι, να σας πω ότι βγήκαν τα οριστικά αποτελέσματα για τα βάουτσερ παιδικών σταθμών. Ποιοι παίρνουν το πολυπόθητο πράσινο φως δηλαδή για να πάνε τα παιδάκια τους στον παιδικό σταθμό και να καλυφθούν τα έξοδα. Είναι τα οριστικά αποτελέσματα της πρόσκλησης για τους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ για τη σχολική χρονιά 2026-27. Σύμφωνα με τα οριστικά αποτελέσματα, ο αριθμός των έγκυρων αιτήσεων ήταν περίπου 200.000, παίρνουν βάουτσερ 160.000 περίπου. Και μπορείτε να μπείτε, να δείτε, υπάρχουν αναλυτικοί κατάλογοι. Αυτά και πολλά περισσότερα μετά το Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Εδώ θα είμαστε την επόμενη ώρα να τα πούμε πάλι. Αποτελέσματα για τα βάουτσερ παιδικών σταθμών. Ποιοι παίρνουν το πολυπόθητο πράσινο φως δηλαδή για να πάνε τα παιδάκια τους στον παιδικό σταθμό και να καλυφθούν τα έξοδα. Είναι τα οριστικά αποτελέσματα της πρόσκλησης για τους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ για τη σχολική χρονιά 2026-27. Σύμφωνα με τα οριστικά αποτελέσματα, ο αριθμός των έγκυρων αιτήσεων ήταν περίπου 200.000, παίρνουν βάουτσερ 160.000 περίπου. Και μπορείτε να μπείτε, να δείτε, υπάρχουν αναλυτικοί κατάλογοι. Αυτά και πολλά περισσότερα μετά το Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Εδώ θα είμαστε την επόμενη ώρα να τα πούμε πάλι.

0: Η ώρα είναι 11. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανίκης, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλημέρα σας, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Πάυση δρομολογίων του προαστιακού από Ανολιώσκια προς Κιάτο, καθώς έχει διακοπεί ηλεκτροδότηση στο τμήμα Ασπρόπυργος Ανολιώσκια εξαιτίας πυρκαγιάς σε ξερά χόρτα και άλλα υλικά δίπλα στις γραμμές κοντά στον Ασπρόπυργο. Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι για την εξυπηρέτηση του έχουν δρομολογηθεί λεωφορεία, ενώ στο υπόλοιπο δίκτυο υπάρχουν τροποποιήσεις προς διευκόλυνση των επιβατών. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα αίτια που οδήγησαν στη συντριβή του ελικόπτερου Μπέλ σε Σύφνο, με τις αρμόδιες αρχές να εξετάζουν όλα τα στοιχεία και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία με τους τρεις νεκρούς, τον Έλληνα πιλότο και τον νιώπαντο ζευγάρι που είχε επιλέξει τη Σύφνο για το γαμήλιο ταξίδι του. Άρχισαν οι αυτοψίες στις περιοχές που επλήγησαν την Κυριακή από τις πυρκαγιές στη Σαλαμίνα για να εκδοθούν οι βεβαιώσεις ώστε να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τα πρώτα επιδόματα. Χθες, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού εκτίμησε ότι η πρώτη φωτιά στην περιοχή Περιστέρια με τους δύο νεκρούς ενδέχεται να οφείλεται σε αμέλεια, ενώ για το μέτωπο των Σελληνίων εγείρονται υποψίες εμπρισμού. Ένα 40χρονο συνελήφθη από τις αρμόδιες αρχές για πυρκαγιά από πρόθεση χθες τα ξημερώματα στην περιοχή της Τριζίνας. Κατά την εξέτασή του, ο δράστης ομολόγησε την πράξη του. Από την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι ο ίδιος έχει απασχολήσει και κατά το παρελθόν τις αρχές, καθώς το αποδίδονται και άλλες 9 περιπτώσεις πυρκαγιών σε πρανή οδών, κάδους απορριμμάτων και οχήματα το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2024. Χώρο διαφυγή σε περίπου 1 στα 2 τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων στους μαζικούς ελέγχους που πραγματοποίησαν σε τουριστικά πλοία στο νησί, αξιοποιώντας όλα τα δεδομένα τα οποία είχαν στη διάθεσή τους. Έως την Παρασκευή τα μεσάνυχτα έχουν περιθώριο ενδιαφερόν να υποβάλουν αίτηση για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-27 μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr με τη χρήση των κωδικών TaxisNet ή με φυσική παρουσία σε οποιοδήποτε κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών. Την επόμενη Πέμπτη, 20 μηνός στις 11 το πρωί, η πηγηδία του πρώην Υπουργού και βουλευτή Στέφαν Μάνο από τον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως Σωτήρος στο κεφαλάρι της Κηφισιάς. Στα διεθνή, στη Γερμανία, ο αριθμός των πολιτών από τη Συρία, από τους οποίους η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μετανάστευσης και Προσφύγων αφαιρεί το καθεστώς του πρόσφυγα, αυξάνεται σταδιακά. Σύμφωνα με απάντηση της γερμανικής κυβέρνησης σε κοινοβουλευτική ερώτηση, το πρώτο εξάμεινο του 2026, περίπου το 23% των 8.320 ελέγχων κατέληξε σε ανάκληση ή απόσυρση του καθεστώτος προστασίας. Αυτό ισχύει κυρίως γιατί η κατάσταση στη χώρα καταγωγής των προσφύγων αλλάζει ριζικά.

0: αθλητικά για τα playoff του Champions League στις 10 το βράδυ, η ΑΕΚ δίνει το πρώτο της για φέτος ευρωπαϊκό παιχνίδι. Αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Λεύσκη Σόφιας, θέτοντας ως στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα για τη ρεβάνση της επόμενης εβδομάδας στην Allwyn Arena. Ανακοινώθηκε και επίσημα από τον Ολυμπιακό το νέο του μεταγραφικό απόκτημα και μέχρι πρώτο παίκτη του Ερυθρού Αστέρα, Ναϊρ Τικνησιάν.
1: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Αδελφοί Ρήγα στον πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27 390.
1: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
3: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας στα θόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το Περβάζι» και «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί», από τη σειρά Βελούδινες Περιπλανήσεις. Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί» της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άνθος MC.
1: Ακούτε Ionian FM

δεύτερη για τις ηχομηθείες μας. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είμαστε στην 3η 18 του Αυγούστου. Δεν έχετε γυρίσει ακόμα οι περισσότεροι, είναι σαφές αυτό. Και καλά κάνετε όσοι μπορείτε να μείνετε όσο μπορείτε περισσότερο. Εμείς είμαστε εδώ στα παραπολιτικά σου 90,1 με τις ηχομηθείες μας ως τη μία το μεσημέρι καθημερινά. Τον ήχο ρυθμίζει και τώρα και αυτή την ώρα η Παναγιώτα Παπαλεξίου. Η Όλγα Καλατζή είναι στην επιμέλεια της παραγωγής πάντα. Ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Η Ελένη Τάγκα απαντά σε εσάς στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-10-88-80. Στο mail μας περιμένουμε τα μηνύματά σας, radio@παραπολιτικά.gr. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα, ως τη μία. Και σας σήμερα το 1936 εκτελείται από τους φασίστες φαλαγκίτες του Φράνκο ο Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα.

0: Αυτό λοιπόν για την εκτέλεση για τη δολοφονία του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, έτσι όπως την μελοποίησαν αυτή την τραγική στιγμή ο Αποστόλος Καλβάρας και την έγραψε με τους δικούς του, με το δικό του τρόπο, Πυθαγόρας. Να έρθουμε λίγο στο σήμερα. Συνεχίζονται οι έρευνες και οι καταθέσεις για την τραγωδία στην Ψάθα με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων και το θάνατο του πληρώματος του ενός ελικοπτέρου, τον δανοχειριστή και τον Έλληνα μεταφραστή. Οι καταθέσεις των, αυτές που έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα είναι οι καταθέσεις των δύο διασωθέντων, δηλαδή του πληρώματος του άλλου ελικοπτέρου. Φωτίζουν κάπως όλα αυτά που συνέβησαν, κυρίως τα 15 λεπτά πριν από το δυστύχημα. Ήταν τότε 2 Αυγούστου του 26, θυμάστε, και εγώ ήταν ο Κυθερώνας. Είχαν πάει αρκετά πτυτικά μέσα και αρκετά ελικόπτερα ανάμεσά τους. Ήταν και αεροσκάφη και ελικόπτερα, και κυρίως ελικόπτερα λόγω των θυελλωδών ανέμων. Και εκεί είχαμε την σύγκρουση των δύο, που είχε ως αποτέλεσμα την πτώση του πρώτου ελικοπτέρου και το θάνατο του πληρώματός του. Στο επίκεντρο λοιπόν της έρευνας είναι οι καταθέσεις των δύο ανθρώπων που επέβαιναν στο ένα από τα ελικόπτερα και κατάφεραν να επιβιώσουν, αλλά και ο τρόπος συντονισμού των εναέριων μέσων μέχρι την ώρα της σύγκρουσης. Οι δύο διασωθέντες, από όσα λένε, φαίνεται ότι δεν είχαν αντιληφθεί την παρουσία του δεύτερου ελικοπτέρου. Λένε, φέρονται να κατέθεσαν ότι δεν είχαν οπτική επαφή με το ελικόπτερο που προηγούνταν και με το οποίο συγκρούστηκαν. Yes, και λένε ότι όταν αισθάνθηκαν το χτύπημα, δεν κατάλαβαν αμέσως ότι είχαν συγκρουστεί με άλλο ένα αέριο μέσο. Νομίσαμε, λέει, ότι πέσαμε πάνω σε καλώδια. Φέρονται επίσης να δήλωσαν στους αστυνομικούς ότι η εντολή προήλθε από τη φλόγα. Η φλόγα είναι η κωδική ονομασία του αξιωματικού που έχει την ευθύνη για την καθοδήγηση των εναέριων μέσων από το συντονιστικό ελικόπτερο της πυροσβεστικής. Και η οδηγία, σύμφωνα με την κατάθεσή τους, ήταν να περιμένουν την ολοκλήρωση της ρήψης νερού από το προπορευόμενο ελικόπτερο και στη συνέχεια να κάνουν τη δική τους ρήψη. Όμως εδώ υπάρχει και ένα στοιχείο που αλλάζει λίγο τα δεδομένα, γιατί λένε οι δύο πυροσβέστες, το πλήρωμα του ενός ελικοπτέρου που κατάφεραν να σωθούν, ότι δεν ξέραμε ότι συμμετείχε και τρίτο ελικόπτερο στην κατάσβεση. Και όλο αυτό θα πρέπει να εξεταστεί τώρα σε συνδυασμό με τα στοιχεία που αφορούν το συντονισμό των εναέριων μέσων και τις επικοινωνίες. Ας πούμε, φαίνεται ότι σημαντικό ρόλο έπαιξε το γεγονός ότι ο αξιωματικός που έκανε το συντονισμό χρειάστηκε να αποχωρήσει ή αποχώρησε από το σημείο ώστε να μεταβεί σε άλλη περιοχή για την αντιμετώπιση μιας αναζωπήρωσης, και έτσι ο συντονισμός πέρασε σε έναν άλλο συναδελφό του, σε έναν άλλο εναέριο συντονιστή. Το αποτέλεσμα δεν αλλάζει, είναι η τραγωδία, είναι ο χαμός δύο ανθρώπων που πάνω στο καθήκον, πάνω στην προσπάθειά τους να δώσουν μάχη με τις φλόγες. Όμως καλό είναι να βρεθεί το πώς και γιατί, γιατί αυτό μπορεί και να αποτρέψει αντίστοιχες τραγωδίες στο μέλλον. Πάμε για διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σύντομα.
1: Ακούτε Ιόνιον FM.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
3: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
4: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιο.

0: Λέγαμε νωρίτερα για το τις διαβεβαιώσεις από την κυβέρνηση ότι πολύ σύντομα θα αρχίσουν οι πληρωμές των πρώτων αποζημιώσεων των πληγέντων στην Σαλαμίνα. Έχουν ξεκινήσει αυτές οι πληρωμές στο Πόρτο Γερμενού. Στο Πόρτο Γερμενό που έχει καταστραφεί σε τεράστιο βαθμό, είναι πάρα πολλά τα σπίτια που έχουν καταστραφεί, το δάσος έχει γίνει στάχτη σε πολύ μεγάλο κομμάτι του και έχει πληγεί και όλη βέβαια η τουριστική δραστηριότητα στην περιοχή, πέρα από όλα τα άλλα, εκεί που είχαμε, σε εκείνο το μέτωπο που είχαμε και το χαμό των δύο πυροσβεστών, των μελών του πληρώματος του ενός ελικοπτέρου που λέγαμε νωρίτερα. Πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται σε ό,τι αφορά τις πρώτες αποζημιώσεις πρώτα απ' όλα. Των οικοσκευών δηλαδή, είναι οι αποζημιώσεις για την οικοσκευή. Αυτές είχε πει η κυβέρνηση ότι θα είναι έως 6.000 ευρώ. Να σας θυμίσω ότι είναι πάρα πολλά τα σπίτια που ακόμα και αν έχει παραμείνει ο σκελετός σπιτιού, μέσα έχουν καεί τα πάντα, οπότε χρειάζονται οι άνθρωποι μια καλή ενίσχυση για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα, τουλάχιστον με τα πρώτα έξοδα. Θα καλημερίσουμε λοιπόν τον κύριο Γιάννη Γιώκα, τον πρόεδρο του Εξοραϊστικού Συλλόγου Οικιστών του Πόρτο Γερμενού. Τον έχετε ακούσει πολλές φορές από αυτή την εκπομπή. Μιλάγαμε με τον άνθρωπο και τις ημέρες της φωτιάς που είχε παραμείνει κάτω στο Πόρτο Γερμενό, δεν έφυγε ποτέ. Κύριε Γιώκα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Δυστυχώς είμαστε όλοι σε αδιέξοδο εμείς.
0: Ναι.
1: Και όλοι όσοι επαγγελματίες που έχουμε καταστήματα εκεί πέρα, η τουριστική περίοδος δεν υπάρχει, ο κόσμος δεν έρχεται. Mm-hmm. Ακόμα και οι ίδιοι οι κάτοικοι, ας πούμε, που έχουν τα σπίτια και δεν έχουν πάθει ζημιές και ελάχιστα τα σπίτια, δυστυχώς και το περιβάλλον και η κατάσταση, αυτό που βλέπουν όλοι.
0: Πρώτα απ' όλα, κύριε Γιώκα, υπάρχει ακόμα μυρωδιά από το καμένο? Είναι...
1: Όχι, μυρωδιά δεν υπάρχει. Mm-hmm. Έχουν γίνει και εξετάσεις του νερού, mm-hmm. το οποίο το νερό είναι πεντακάθαρο.
0: Ναι, είναι και σημαντικό που το λέτε, γιατί είναι εντάξει για κολύμπη. Έχουν βγει οι αρμόδιοι επιστήμονες.
1: Δεν είναι από ιδιωτική εταιρεία να πεις ότι, ας πούμε, παρέμβει κάποιος.
0: Όχι, είναι επιστημονικοί φορείς του κράτους που το
1: σωστά.
0: Διαβεβαιώνουν.
1: Τώρα όσον αφορά τις αποζημιώσεις, δυστυχώς από ό,τι αφιδράζουμε από τους πολίτες μας, είναι όλοι με παράπονο, δεν υπάρχει άνθρωπος να έχει παράπονα. Δυστυχώς δεν ήταν 3.000 για τους μη μόνιμους και 6.000 για τους μόνιμους, mm-hmm. ήταν όπως είπατε και εσείς έως 3.000 και έως 6.000. Το μεγαλύτερο ποσό που έχει δοθεί αυτή τη στιγμή...
0: Το ποσό για την οικοσκευή.
1: Σωστά, σωστά. Mm-hmm. Το μεγαλύτερο ποσό που έχει δοθεί είναι 1.800
0: ευρώ. 1.800
1: ευρώ
0: μόνο είναι το μεγαλύτερο?
1: Ναι, το μεγαλύτερο ποσό που έχει δοθεί στους πρώτους δικαιούχους.
0: Όπου οι άνθρωποι, πούμε, τι χάσανε ενδεικτικά για να καταλάβουμε? Έχουν χάσει την οικοσκευή τους όλοι?
1: Οι άνθρωποι αυτοί που έχουν κάνει τις αιτήσεις δεν έχουν μείνει ούτε τύχη. Σε λίγα σπίτια μόνο έχουν μείνει τύχη. Δεν
0: και πήραν μόλις 1.800 ευρώ, έτσι.
1: Περίπου με 600-800 ευρώ κυμαίνονται.
0: Ναι.
1: Βάσει του ε1 δείχνει ότι ένα σπίτι μένουν ένα ή δύο άτομα, mm-hmm. και όχι τετραμελής οικογένεια που είναι η οικογένεια για κάποιο λόγο, αλλά και για ένα άτομο να μείνει. Δεν θα χρειαστεί το πλυντήριο, δεν θα χρειαστεί η κουζίνα, δεν θα χρειαστεί το ψυγείο. Mm-hmm. Είτε ένα άτομο είναι, είτε τέσσερα άτομα είναι. Αυτές οι συσκευές σε ένα σπίτι χρειάζονται. Σε ένα σπίτι που δεν υπάρχει πλέον. Δηλαδή και σπίτι να πας να νοικιάσεις, που έχουν κάνει αρκετοί πλέον.
0: Δηλαδή, άραγε, αναρωτιέμαι, 3.000 ή 6.000 ποιοι θα πάρουν? Θέλω να πω, τι άλλη καταστροφή πρέπει να έχει σήμερα?
1: Δυστυχώς δεν είναι 3 ή 6.000, είναι έως.
0: Έως, ναι. Αυτό το έως, λέω. Ποιος θα το φτάσει αυτό το ποσό?
1: Δεν υπάρχει αυτό. Το 6.000 δεν υπάρχει τελικά. Mm. Δεν υπάρχει. Είναι πραγματικό νούμερο. Τουλάχιστον για τα πρώτα άτομα που έχουν πάρει. Και είναι αρκετά, δεν είναι λίγα.
0: Και είναι αρκετά και έχουν, λέτε, υποστεί πλήρη καταστροφή.
1: Σωστά. Μέσος όρος είναι 600 με 800 ευρώ. Και κάποια λίγα ελάχιστα άτομα είναι στα 1.800 ευρώ. Mm-hmm. Τώρα περιμένουμε όλοι με ανυπομονησία αυτό που θα υπογραφεί μεταξύ 21 Αυγούστου με 26. Να δούμε τι θα γίνει με τις αποζημιώσεις και αν όλα αυτά που μας είπανε τελικά είναι ακέραια και θα δοθούν στους...
0: 21 με 26 Αυγούστου θα γίνουν οι ανακοινώσεις ή θα αρχίσουν να καταβάλλονται οι πρώτες αποζημιώσεις?
1: Οι ανακοινώσεις, mm-hmm. εμπορευτεί το ΚΙ από ό,τι μας είπανε και άμεσα θα ξεκινήσουν να δίνουν και χρήματα.
0: Αυτοί για... οι άνθρωποι που πήραν, κύριε Γκιώκα, ας πούμε, πολύ μικρότερα ποσά από αυτό που πραγματικά χρειάζονται αυτή τη στιγμή για την οικοσκευή τους. Ναι. Έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ένσταση, να πάνε κάπως να διεκδικήσουν άλλο ποσό.
1: Δυστυχώς είναι πολύ πρόωρο, γιατί την Παρασκευή βγήκαν τα πρώτα ονόματα. Οπότε Δευτέρα τα ξεκινήσαν να το μαθαίνει ο κόσμος, το Σαββατοκύριακο προφανώς.
0: Προφανώς λοιπόν κάπως θα κινητοποιηθούν για να.
1: Σίγουρα θα κάνουν, αλλά δεν νομίζω να υπάρχει λύση.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω να υπάρχει λύση, γι' αυτό και φοβόμαστε τώρα και περιμένουμε ανυπομονησία τι θα μας βγάλουν για 21-26, αν θα ισχύσουμε όλα αυτά που μας είπανε. Ή πάλι θα έχει αστερίσκου και διάφορα κολπάκια.
0: Γιατί οι περισσότεροι είναι οικιστές που θέλουν να ξαναφτιάξουν κάπως τα σπίτια τους. Δηλαδή το πρώτο γερμενό είναι κομμάτι της ζωής τους.
1: Όχι, δεν καταλαβαίνω. Πολλοί είναι μόνιμοι.
0: Και είναι και πολύ μόνιμοι, ναι.
1: Πολλοί είχαν σπίτια στην Αθήνα για να από τη στιγμή που βγήκαν σε σύνταξη να φύγουν από ένα διαμερισματάκι που ήταν 30-40 τετραγωνικά και να έρθουν να μείνουν στην εξοχή μόνιμα. Είναι και άλλοι που τα παιδιά τους πηγαίνουν σχολείο στα βίλια.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μόνο, το μεγαλύτερο κομμάτι είναι βέβαια που το χρησιμοποιούσαν σαν εξοχή κατοικία, αλλά υπάρχουν αρκετός πληθυσμός που έμενε μόνιμα. Βέβαια έγινε ένα καλό, είχαμε την ανακοίνωση χθες από το Δήμο Αρχαιομάδας Ειρηλίας, τον κύριο Αρμόδιο Αντρίκο, ότι μπαίνει ξανά η αστική συγκοινωνία, που κάτι που είχε κοπεί τα τελευταία 4 χρόνια και ήταν ένα μεγάλο αίτημά μας. Αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ στο να πηγαίνει έρχεται ο κόσμος.
0: Πόσα χρόνια έχει διακοπεί?
1: 4 χρόνια. Ήταν στα ΧΤΕΛ. Τα ΧΤΕΛ ήταν μια ιδιωτική επιχείρηση. Αποφάσισε να τη σταματήσει. Κάναμε κάποιες προσπάθειες εμείς σαν σύλλογος.
0: Και από πού θα ξεκινάει δηλαδή αυτό και θα καταλήγει στο πρώτο γερμανό?
1: Αυτό θα ξεκινάει από.
0: Από Μάνδρα?
1: Όχι, από το μετρό της Αγίας Μαρίνας. Θα υπάρχει απευθείας ένα ή δύο λεωφορεία είναι αυτά. Από το μετρό της Αγίας Μαρίνας θα πηγαίνουν στα Βίλια. Και από τα Βίλια θα αλλάζουν λεωφορείο και θα έρχονται στο Πόρτο Γερμανό.
0: Αυτό είναι πολύ, πολύ.
1: Ένα πρωί, ένα απόγευμα. Και υπάρχουν και μετά και άλλα λεωφορεία τα οποία πηγαίνουν από Αθήνα Ελευσίνα και από Ελευσίνα στα Βίλια.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Είναι το Express, είναι για τα κλειδά. Βέβαια, είναι πολύ σημαντικό για πολλούς κατοίκους που μένουν μόνιμα εκεί.
0: Βέβαια.
1: Τώρα είμαστε όλοι σε αναμονή των εξελίξεων για να δούμε και εμείς πώς θα προχωρήσουμε σαν κάτοικοι για την κίνηση που είναι να γίνει αφού εξαγγελθούν τα μέτρα. Για το πώς θα κινηθούμε και εμείς, είτε νομικά, είτε συμβουλευτικά, είτε εποπτικά, είτε όπως αποφασίσει τέλος πάντων η επιτροπή που θα.
0: Για μιλήστε μας λίγο. Έχετε την πρόθεση λοιπόν, μάλλον ήδη σχεδιάζετε εκεί αρκετοί από εσάς να φτιάξετε να συγκροτήσετε μια επιτροπή που θα μπορεί να προωθεί καλύτερα τα αιτήματά σας.
1: Αυτή είναι μια επιτροπή η οποία θα αποτελείται από και πυρόπληκτους και μη πυρόπληκτους. Έχουμε το ενδιαφέρον και από άλλους οικισμούς της περιοχής, όπως είναι η Ψάθα, όπως είναι ο Άγιος Νεκτάριος. Αυτή η επιτροπή θα αποτελείται επιτροπή μέλη, ακόμα δεν έχει γίνει η σύστασή της. Θα αποτελείται από ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάποιες γραμματιακές γνώσεις. Δηλαδή, είναι πολιτικοί μηχανικοί που τους κάηκαν τα σπίτια. Είναι δικηγόροι που τους κάηκαν τα σπίτια. Είναι κάποιοι άνθρωποι που δουλεύουν σε υπουργεία ή σε διάφορα. Είναι διδάκτορες πανεπιστημίου. Πάλι που με πρόβλημα που τους κάηκαν τα σπίτια. Είτε όλος καιρός, είτε είναι σε άσχημη κατάσταση. Θα είναι μια αυτή η επιτροπή η οποία θα οριοθετεί, ας πούμε, θα δημιουργεί τα αιτήματα. Και οι υπόλοιποι θα δούμε πώς θα δουν, θα ψηφίζουν, θα συμφωνούν, θα λένε τις απόψεις τους. Πάντως υπάρχει πολύ μεγάλη αποδοχή. Μέχρι στιγμής σε υπογραφές έχουμε ξεπεράσει τις 1000 υπογραφές.
0: Ωραία.
1: Και απλά δεν έχει συσταθεί ακόμα γιατί περιμένουμε τα μέτρα. Περιμένουμε δηλαδή να δούμε τι θα μας δώσουν, εάν θα δώσουν αυτά που είπανε οι άνθρωποι και μετά να μπορέσουμε να συσταθούμε κι εμείς για να ζητήσουμε κι εμείς ίσως ευθύνες αυτά τα γιατί που έχουμε, γιατί δηλαδή όπως το χώρισε η πυροσβεστική, ποιος στέει για την πυρκαγιά, ποιος μπορεί να βοηθήσει τον τόπο, γιατί ο τόπος είναι κατεστραμμένος. Άντρες μας, επιχειρηματίες, όλα δηλαδή. Δεν θα αφήσουμε τίποτα στο κενό.
0: Η επιχειρηματική δραστηριότητα που είχε να κάνει με τον τουρισμό, με τον επισκεπτισμό και με όλα αυτά έχει παγώσει τελείως, φαντάζομαι, στην περιοχή. Έτσι.
1: Έχει νεκρώσει, δεν έχει παγώσει. Είμαστε σε δραματική κατάσταση. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, αν ήρθε για ένα τηλεοπτικό συνεργείο, ας πούμε, και έκανε την...
0: καταγραφή εκεί.
1: Όχι την καταγραφή, ναι, ένα πέρασμα. Η παραλία εχθές είχε 7 άτομα, 8.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει διάθεση, δεν είναι θέμα...
0: Ναι, βέβαια, και είναι λογικό βέβαια, αλλά...
1: Σε πιάνει η καρδιά σου με το που το βλέπεις αυτό, σε πιάνει η καρδιά σου. Είμαστε στην κατάσταση πιο πόλη αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, οι επιχειρηματίες όλοι αργοπεθαίνουμε. Ήταν κάτι το...
0: Προβλέπετε κάποια ενίσχυση και στο κομμάτι αυτό της επιχειρηματικής δραστηριότητας? Ξέρουμε αν υπάρχει κρατική δηλαδή πρόβλεψη γι' αυτό?
1: Από την κρατική πλευρά όχι, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί δευτερογενής προϊόντα τα πράγματα που είχαμε, ας πούμε, και τα πετάξαμε. Ναι, ναι, ναι. Η οικονομική ενίσχυση δεν προβλέπεται.
0: Μάλιστα.
1: Θα υπάρχουν κάποιες φοροαπαλλαγές με τον καινούργιο έτος βάσει του παλιού τζίρου. Αλλά και αυτό είναι πολύ μετέωρο, περιμένουμε και εμείς να δούμε τι θα δούμε. Υπάρχει δέσμευση όμως από τον Δήμαρχο Μαύρης Θηρηλίας ότι θα βρει κάποια χρήματα να τα μοιράσει ανάλογα σε εμάς, ας πούμε, τους επιχειρηματίες. Και από ό,τι είπε ο κύριος Κυριανάκης, ο υπουργός, είπε ότι θα βγουν κάτι pass για το καινούργιο έτος, το οποίο θα αφορούν το πόρτο κρυμμενό και θα δίνονται στους όμορους Δήμους.
0: Ναι.
1: Θα δίνονται στη Βιωτία, στην Αττική.
0: Μάλιστα.
1: Και συνέβεια.
0: Αλλά όλα αυτά είναι για του χρόνου πια.
1: Είναι για του χρόνου πια, δεν ξέρω ποιος αντέξει όμως με τον χρόνο.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιώκα.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
0: Δώσατε την εικόνα από την περιοχή. Σας ευχαριστώ πολύ.

Αυτός που ακούμε είναι ο Peter Gabriel και αυτό είναι το τραγούδι Μπίκο και είναι αφιερωμένο στο Steven Biko. Το Steven Biko που ήταν η ηγέτης του κινήματος της Μαύρης Συνείδησης στη Νότια Αφρική, επί Apartheid. Μια ηγετική μορφή τότε και μια μέρα σας σήμερα συνελήφθη σε αστυνομικό μπλόκο με τον νόμο περί τρομοκρατίας. Κακοποιήθηκε πάρα πολύ άσχημα και λίγες μέρες αργότερα πέθανε από τα τραύματα που υπέστη σε αυτή τη σύλληψη, προκαλώντας μια τεράστια διαδήλωση στην κηδεία του και πολύ βίαιες ταραχές για 2 ημέρες.

Στις 14 Νοέμβρη του 1977, την ίδια χρονιά, άρχισε η εξέταση της υπόθεσης Μπίκοτ, οι λόγοι του θανάτου του δηλαδή, και φυσικά το πόρισμα του ιατροδικαστή αλλά και καταθέσεις των μαρτύρων ήταν καταπέλτης κατά της κυβέρνησης του Απαρτχάιντ. Κατέληξαν ότι ο Μπίκοτ δολοφονήθηκε από τους φυλακές του μετά από άγρια βασανιστήρια. Είχε ήδη μεσολαβήσει μια καταδίκη της νοτιοαφρικάνικης κυβέρνησης από το Συμβούλιο Ασφαλείας. Είναι μια μορφή της Νότιας Αφρικής και του κινήματος κατά του Απαρτχάιντ, ο Στίβεν Μπίκο. Που ενέπνευσε τον Πίτερ Γκάμπριελ σε αυτό το τραγούδι.

5 λεπτάκια μετά τις 11 εδώ παραπολιτικά 90,1. Οι στιχομηθείες μας είναι και έχει γίνει πολλή κουβέντα για τον ιό του Δυτικού Νείλου που έχει έξαρση και στην Ελλάδα φέτος με επίκεντρο την Αττική. Μιλήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα και με τον κύριο Βασιλακόπουλο, τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, ο οποίος μας τόνισε ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού, αλλά καλό είναι να έχουμε έντομο αποθητικό, να το χρησιμοποιούμε, και μάλιστα μας είπε να είναι ένα καλό, ένα ισχυρό έντομο αποθητικό, και να αν δούμε συμπτώματα που ξεπερνούν τα συνηθισμένα, δηλαδή είναι έντονος και επίμονος πυρετός, έτσι και αλλιώς έναν επίμονο πυρετό πάντα πρέπει να ρωτάμε τη γνώμη ενός γιατρού, και μετά ζαλάδες ή κάτι τέτοιο πρέπει οπωσδήποτε να απευθυνθούμε σε γιατρό. Αλλά μας έλεγε και ότι δεν είναι τόσο συχνό το να κάνει έντονες αντιδράσεις, να προκαλέσει έντονες παρενέργειες ο ιός του Δυτικού Νείλου.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
2: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
3: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη Χρυσή Άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η premium εκδοχή του καλοκαιριού σου.
4: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
5: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι Ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
6: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
7: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
8: Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή. Βόμβα από το Συμβούλιο της Επικρατείας για την τακτοποίηση αυθαιρέτων. Κρίνει αντισυνταγματική την νομοθεσία του 2017. Ποιες περιπτώσεις αφορά? Όφελος 2 δισεκατομμυρίων ευρώ από την πρόωρη αποπληρωμή 13 δισεκατομμυρίων ευρώ του ελληνικού δημόσιου χρέους. Πάνω από 300 συλλήψεις για εμπρισμό φέτος. Πού στρέφονται οι έρευνες για τη φωνική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα? Κατσαφάδος. Μέχρι τέλος της εβδομάδας οι πρώτες πληρωμές του πυρόπληκτους από το Πόρτο Γερμενό. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
9: Ακούτε Ionian FM.
10: Και δυστυχώς γυρνάνε την πλάτη τους στον κλάδο του τουρισμού και της εστίασης. Όλα αυτά βέβαια έχουν αιτία, δεν γίνανε ξαφνικά. Μάλλον συγγνώμη, ξαφνικά γίνανε, αλλά έχουν αιτία. Mm-hmm. Θυμηθείτε το 2019, ήταν η χρονιά του απόλυτου ρεκόρ και σε επισκέψεις και σε εισπράξεις.
11: Ναι.
10: Και δεν είχαμε κανένα απολύτως πρόβλημα με τις θέσεις εργασίας.
11: Mm-hmm.
10: Πότε ξεκίνησε να εμφανίζεται το φαινόμενο? Το καλοκαίρι του 2021, με την επανεκκίνηση.
11: Μετά την
10: πανδημία. Ναι. Mm-hmm. Όπου εκεί είχαμε να αντιμετωπίσουμε έναν εργασιοκτόνο νόμο Χατζηδάκη.
11: Mm-hmm.
10: Θυμηθείτε τα 10 ώρα για να πάμε να μαζεύουμε τις ελιές.
11: Ναι.
10: Και την κατάργηση της επιθεώρησης εργασίας και τη μετατροπή της σε αόρατη αρχή, εμείς λέμε, όχι σε ανεξάρτητη αρχή.
11: Mm-hmm.
10: Και έκτοτε από το 2021 βαδίζουμε κάθε χρόνο όλο και χειρότερα. Όλο και χειρότερα. Καμία απολύτως πρωτοβουλία από την πολιτεία για τους εργαζόμενους. Τους αφήνουν έρμεο τους χειμερινούς μήνες, γιατί είπατε στην εισαγωγή σας ότι ένας εποχικά εργαζόμενος το καλοκαίρι μπορεί να πάει να δουλέψει το χειμώνα κάπου αλλού.
11: Mm-hmm.
10: Όχι, δεν μπορεί.
11: Δεν μπορεί γιατί δεν θα έχει, θα κοπεί το επίδομα, έτσι. Δεν μπορεί γιατί...
10: Αφενός κόβεται το επίδομα, που αυτό είναι το λιγότερο, αν βρει κάποιο δουλειά παίρνει πολύ περισσότερα χρήματα από το επίδομα. Αφετέρου όμως χάνει τα εργασιακά δικαιώματα που έχει θεμελιώσει δεκαετίες ως εποχικός και το δικαίωμα της υποχρεωτικής επαναπρόσληψης το καλοκαίρι.
11: Άρα τελειώνει το εποχικό για εκείνον πια, ναι.
10: Είναι, είναι όμοιροι οι εποχικά εργαζόμενοι, που δεν είναι επιλογή μας να είμαστε εποχικά εργαζόμενοι, είναι η φύση της δουλειάς μας τέτοια.
11: Ναι.
10: Έτσι. Και όσο ακούμε αυτή την καραμέλα για επιμήκυση της τουριστικής περιόδου και πραγματικά εμείς γελάμε, θα με ρωτήσετε καλά, ρε Κοντζόγλου, δεν έχουμε τουρίστες Νοέμβρη, Δεκέμβρη, Γενάρη στην Ελλάδα? Φυσικά και έχουμε και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Πού τους έχουμε όμως? Στα αστικά κέντρα. Έτσι. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Τα εποχικά ξενοδοχεία, οι εποχικές επιχειρήσεις, ακόμα και στην Νότιο Ελλάδα που ευνοούν οι καιρικές συνθήκες για επιμήκυνση, τελειώνουν 15 του Οκτώβρη.
11: Ναι.
10: Και πώς να πάνε οι τουρίστες, πώς θα γίνει αυτή η περίφημη επιμήκυνση όταν μετά τις 15 Οκτώβρη κόβονται οι αεροπορικές διασυνδέσεις, κόβονται οι ακτοπλοϊκές διασυνδέσεις. Πώς διάλογο θα πάνε οι τουρίστες με αλεξίδωτο?
11: Είναι όλο στημένο λοιπόν στη σεζόν επάνω.
10: Ακριβώς. Και από εκεί και πέρα δεν υπάρχει περίπτωση εποχικά εργαζόμενος, προσέξτε τι φαύλο σύστημα επικρατεί αυτή τη στιγμή. Ως το ίδιο κράτος, το ίδιο το κράτος, κλέβει την τσέπη του. Γιατί για το επίδομα ανεργίας που φωνάζουμε από το 2018, όταν βγήκαμε και από τα μνημόνια, το επίδομα ανεργίας έχει καθυλωθεί με μνημονιακό νόμο του 2013 στους 3 μήνες. Τι σύστημα επικρατεί τώρα, πώς μπορεί να πάρει ένας εποχικά εργαζόμενος επίδομα ανεργίας, να γίνει δικαιούχος, συμπληρώνοντας 100 ένσημα στη σεζόν? Και τι γίνεται τώρα? Μόλις εγώ πιάσω τα 100 ένσημα, μου λέει ο ξενοδόχος ή ο εστιατόρας, Κοντζόγλου, τα πιάσεις τα 100 ένσημα, έγινες δικαιούχος, άσε τώρα να τα πιάσει κανένας άλλος και έλα από αύριο μαύρος και να σπάσει.
11: Μάλιστα.
10: Ενώ εμείς υποτίθεται από το 18 στην κυβέρνηση, από η Υπουργεία Σαχτσιόγλου και στον κάθε Υπουργό Εργασίας, να μετατραπεί το επίδομα ανεργίας των εποχικά εργαζομένων σε αναλογικό, ανάλογα με τα ένσημα που θα συλλέξεις. Αν εγώ συλλέξω 90 ένσημα, να πάρω 3 μήνες. Αν μαζέψω 120 να πάρω 4 και αν μαζέψω 150 ένσημα να πάρω 5.
11: Οπότε να μην έχει κίνητρο ο εργοδότης να σου πει ότι τώρα, από τώρα και πέρα έλα να δουλέψει μαύρα τα υπόλοιπα.
10: Και ο εργαζόμενος να κυνηγάει το ένσημα.
11: Και ο εργαζόμενος να κυνηγάει το ένσημα, ναι.
10: Χτυπάμε τη μαύρη και ανασφάλιση στην εργασία και την ψευδώς υποδηλωμένη. Παραπάνω έσοδα ο ΕΦΚΑ στα ταμεία του.
11: Ψηφιακή κάρτα δεν έχει βοηθήσει σε αυτό?
10: Κοιτάξτε, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι είμαι υπέρμαχος της εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας. Το λέω συνέχεια στο δημόσιο διάλογο, είναι υπερόπλο στα χέρια των εργαζομένων για να αποτυπωθεί επιτέλους ο πραγματικός χρόνος εργασίας. Είδατε ότι βγήκε, έκανε μια ανάρτηση υπουργός στα social media που κάνει λόγο για 2,7 εκατομμύρια δηλωμένες υπερορίες πλέον. Μόνο που δεν είναι για να πανηγυρίζουμε, είναι για να κρυβόμαστε σε λαγούμια. Γιατί τόσα χρόνια τα φωνάζουμε και λέμε για 7 ημέρα, 14 ώρα, 15 ώρα και δεν μας άκουγε κανείς. Τι γίνεται όμως? Καταφέραμε και ευτελίσαμε και αυτό το υπερόπλο. Πώς? Με πολλούς τρόπους. Πρώτος, χτυπάνε οι εργοδότες την ψηφιακή κάρτα ήδη.
11: Ότι δηλαδή φεύγεις την ώρα που συμπληρώνεις, ας πούμε, το 8ωρο, έτσι.
10: Το 8ωρο. Ξαφνικά, μα δείτε, οι πιο πολλοί εμφανιζόμαστε ότι δουλεύουμε περισσότερο 40ωρο. Δεύτερο, που εδώ θυμώνω και με τους συναδέλφους μου, έτσι. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να παραχωρείς το κωδικό σου, το QR σου, στον εργοδότη να χτυπάει την ψηφιακή σου κάρτα. Είναι σαν αστυνομική ταυτότητα.
11: Δεν ξέρω πόσο έχεις τη δυνατότητα να πεις όχι. Γιατί κυριαρχεί ο φόβος πολλές φορές.
10: Εντάξει, δεν είμαστε στην εποχή των μνημονίων. Είδατε ότι κάνουμε τόση ώρα κουβέντα για 80.000 κινέζικες εργασίες. Έτσι, περιμένει ο ένας ξενοδόχος στην πόρτα
11: να πει
10: τον υπάλληλο αλλού. Ο πρώτος τρόπος είναι αυτός. Ο δεύτερος, ακούστε τώρα τι ζούμε. Μας βαφτίζουν υπεύθυνους. Δηλαδή, το σερβιτόρο τον ονομάζουν υπεύθυνο σάλας.
11: Μάλιστα.
10: Το μάγειρα τον ονομάζουν υπεύθυνο κουζίνα.
11: Άρα δεν υπόκειται στην αυτή τη κάρτα.
10: Άρα θεωρείται στέλεχος.
11: Α, μάλιστα.
10: Και δεν χτυπάει την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Και το τελευταίο που ανακαλύψαμε, πιο πολύ βέβαια στην εστίαση, είναι ότι σου παραχωρούν το 1% της επιχείρησης. Άρα είσαι μέτοχος, άρα δεν χτυπάς κάρτα. Εντάξει. Τώρα δεν πάμε πουθενά έτσι. Και αυτό το δεν πάμε πουθενά έτσι πάει πιο πολύ στις εργοδοτικές οργανώσεις.
11: Ναι.
10: Πρέπει και η ΓΕΣΕΒΕ, υπό ΕΣΕ, ο κ. Καμπαθάς, και ο ΣΕΤΕ με την Box, ο κ. Χατζής, ας βγάλουν επιτέλους εγκυκλίους προς τα μέλη τους να εφαρμόζουν την νομοθεσία. Έχουμε συλλογικές συμβάσεις εργασίας που είναι εν ενεργεία και έχουν κηρυχθεί γενικώς υποχρεωτικές. Πανηγυρίζαμε πριν 2,5 μήνες για τη σύμβαση του επισυντισμού.
11: Ναι.
10: 80.000 επιχειρήσεις, 400.000 εργαζόμενοι. Και να τα βιντεάκια στο TikTok από τον Υπουργό, και να πανηγύρια εμείς, και να πανηγύρια και οι εργοδότες. Ξέρετε ότι εφαρμόζεται μόλις το 5% των επιχειρήσεων.
11: Η σύμβαση εργασίας,
10: Μάλιστα. Στην εστίαση.
11: Και ο έλεγχος.
10: Μα αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν υπάρχει έλεγχος. Οι επιθεωρητές εργασίας που έχουν απομείνει στους τουριστικούς προορισμούς είναι πραγματικά ήρωες. Μια υπηρεσία απαξιωμένη, υποστελεχωμένη, χωρίς σημείο αναφοράς στον εκάστοτε υπουργό. Μεγάλοι τουριστικοί προορισμοί δεν έχουν καν επιθεωρητές εργασίας, όπως η Μύκονο, η Σαντορίνη και η Πάρος, πρέπει να πάει στη Σύρο. Η Ρόδο, μετά από πιέσεις τώρα της Ομοσπονδίας μας και του Εργατικού Κέντρου εκεί και του Σωματείου μας, δημιουργήθηκε επιτέλους μετά από δεκαετίες τμήμα τεχνικής επιθεώρησης. Τι είναι η τεχνική επιθεώρηση? Αυτή που ελέγχει την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων. Για να μην ξαναδούμε σερβιτόρους να κάνουν τις φάλαινες μες στη θάλασσα, που τους πετάνε τον μπαλάκι. Όλα αυτά λοιπόν συντελούν σε αυτό που είπατε στην εισαγωγή σας, ή έχουν τα έρημα και ψωπάνε. Γιατί φεύγουν από τον κλάδο. Και προσέξτε, το ανησυχητικό είναι ότι φεύγουν από τον κλάδο οι επαγγελματίες και μεταναστεύουν σε ανταγωνιστικές ως προς την Ελλάδα χώρες, πάλι στον τουρισμό. Όπου οι συνθήκες εργασίας είναι πολύ καλύτερες, οι μισθοί είναι, παρόλες τις προσπάθειες που έχουμε κάνει με τις συλλογικές συμβάσεις τα τελευταία χρόνια, είναι πολύ παραπάνω και εν γέννη επικρατεί ανθρώπινη αξιοπρέπεια στους χώρους δουλειάς.
11: Κύριε Χότζογλου, θέλω λίγο να μιλήσουμε γιατί τα πιο συνήθη παράπονα και τις συνηθέστερες καταγγελίες. Η μία λοιπόν είναι η καταστρατήγηση του ωραρίου. Η δεύτερη προφανώς είναι ότι οι άνθρωποι μπορεί να φαίνεται ότι δουλεύουν, όπως λέτε, πενθήμερο 40ωρο, αλλά δεν παίρνουν ούτε ένα ρεπό μέσα σε μία σεζόν ή θα πάρουν δύο ρεπό μέσα σε μία σεζόν πολλών μηνών. Θέλω λίγο να εστιάσουμε στη διαμονή. Γιατί είναι πολλές και οι καταγγελίες για το πού τους βάζουν και διαμένουν. Ξέρω και από δικό μας νέο παιδί, γνωστό δηλαδή της οικογένειάς μου, εκεί που δουλεύει σεζόν, σαν κλουβί είναι το δωμάτιο, τέλος πάντων, ένα πράγμα, χωρίς φυσικά τουαλέτα κτλ. Μέσα, και έχουν τα παιδιά και κοιμούνται σε εξαπλώστρες μέσα.
10: Πάμε και χειρότερα. Όχι ότι αυτό που περιγράψατε δεν είναι απέσιο, αλλά σκεφτείτε ότι σε ένα δωμάτιο 20 τετραγωνικών με δύο κρεβάτια μένουν 4 εργαζόμενοι. Πώς κοιμούνται όταν τους βάζονται διαφορετική βαρδία?
11: Όταν
10: δουλεύει ο ένας, να κοιμούνται οι άλλοι. Δηλαδή, αν κάτι συμβεί και δεν πάει στη δουλειά κάποιος θα κοιμηθεί στο πάτωμα. Κοιτάξτε, είναι τραγικό, είναι τραγικές οι συνέπειες. Εγώ το λέω και δεν παίρνω την ευθύνη των λεγόμενων μου, με αυτό το καρκίνωμα που ονομάζεται Airbnb. Είναι τραγικές.
11: Γιατί δεν βρίσκουν καταλήμματα.
10: Ακριβώς. Και κοιτάξτε, μην εστιάζουμε μόνο στους εποχικά εργαζόμενους, στο σερβιτόρο, στην καμαριέρα που πάει να βλέπει σεζόν και τον βάζουν και κοιμάται σε μια τρόγλη. Και το είδα και το φοβερό να κοιμούνται 4 άτομα σε μια τρόγλη και μάλιστα και διαφορετικού φύλου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Είναι το καρκίνωμα του Airbnb. Δείτε τι γίνεται με έναν ανεδριζόμενο δάσκαλο. Με έναν ανεδριζόμενο αστυνόμο.
11: Άρα λέτε ότι είναι πολύ λιγότερα τα διαθέσιμα οικίματα. Το θέμα είναι και αν υπήρχαν περισσότερα. Ο εργοδότης θα τα πλήρωνε για να μείνει ο εργαζόμενος του.
10: Δεν τα πληρώνει ο εργοδότης.
11: Συγγνώμη, στον εποχικό δεν τα πληρώνει ο εργοδότης.
10: Όχι, γίνεται παρακάτω από το μισθό μας. Για στέγαση και σύντηση μέσω της κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας, παρακρατείτε ποσό.
11: Ναι.
10: Που πηγαίνει για τη σύντηση και για τη στέγασή μας. 7% αν δεν κάνω λάθος.
11: Άρα, αν νοικιάσετε κάτι, είστε υποχρεωμένοι να το επιβαρυνθείτε μόνοι σας μετά, έτσι.
10: Αν νοικιάσουμε κάτι το οποίο δεν το έχει πληρώσει ο εργοδότης, το πληρώνουμε εξ ολοκλήρου εμείς.
11: Ωραία. Ο εργοδότης λοιπόν. Άρα, ο εργοδότης το νοικιάζει και σας γίνεται η παρακράτηση.
10: Ακριβώς.
11: Ωραία.
10: Συμπληρώνει σίγουρα χρήματα ο εργοδότης, δεν το συζητάμε.
11: Ωραία. Ο εργοδότης είναι λόγω του Airbnb βάζει 4 άτομα σε ένα δωμάτιο με 2 κρεβάτια.
10: Ναι, δεν υπάρχουν κίνητρα στις τουριστικές περιοχές. Δεν υπάρχουν.
11: Εντάξει, είναι απάνθρωπο, θέλω να πω.
10: Όχι μόνο, κοιτάξτε, υπήρξε ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Τουρισμού που για πρώτη φορά μετά από χρόνια είδαμε μια διάταξη που να είναι σε σωστή κατεύθυνση. Υποχρεώνει τις επιχειρήσεις που γίνονται από εδώ και πέρα να έχουν ειδική πτέρυγα μέσα στο ξενοδοχείο για να μένει το προσωπικό.
11: Σωστό.
10: Ωραία. Πολύ σωστό, εγώ καταλαβαίνω, αλλά παρόλες τις επενδύσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Η συντριπτική πλειοψηφία των 10.500 ξενοδοχειακών μονάδων είναι της δεκαετίας του 70 και του 80. Δεν έχουν πρόβλεψη για να κοιμάται το προσωπικό μας.
11: Ναι, σωστά.
10: Άρα λοιπόν πρέπει επιτέλους να βρεθεί μια λύση. Για μένα, και το λέω συνέχεια, είναι επιτέλους να περιοριστεί στο ελάχιστο αυτό το πράγμα που λέγεται Airbnb.
11: Ναι.
10: Εκτός από μαύρη οικονομία, δεν προσφέρει τίποτα στη χώρα. Και άκουσα τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, τον κύριο Τσάπαλο, και πραγματικά εξεπλάγει να κάνει λόγο ότι από το Airbnb η χώρα εισπράττει, λέει, 800 με 900 εκατομμύρια το χρόνο.
11: Ναι, εισπράττει, γιατί είναι Και φορολογείται.
10: 900 εκατομμύρια το χρόνο πλήρωνε στα δημόσια ταμεία μόνη τη Σαντορίνη. Στις καλές τις μέρες.
11: Ναι, ναι.
10: Μόνη τη Σαντορίνη.
11: Εντάξει, και εδώ πάλι θα πρέπει να κάνουμε ένα διαχωρισμό, νομίζω, κύριε Χότζογλου, γιατί είναι άλλο ο ένας, ας πούμε, ιδιοκτήτης ενός μικρού Airbnb ή ενός τέτοιου, το οποίο σε δύσκολες εποχές μετά τα μνημόνια μπορεί να βοήθησε αυτόν τον άνθρωπο να τα βγάλει πέρα και να μπορεί να γυρνάει και χρήμα από εδώ στο σούπερ μάρκετ κτλ. Και άλλο πλέον αυτό που γίνεται κανόνας. Τα Airbnb που τα νοικιάζουν εταιρείες και φτιάχνουν, ας πούμε, οικίματα ολόκληρα. Ακριβώς. Ακριβώς.
10: Τα κινητά να αφήνει.
11: Ακριβώς. Έτσι.
10: Μα τι κάνουμε, δεν κάνουμε τίποτα έτσι. Ακριβώς. Το μικρό που βρήκε ένα διαμερισματάκι, το κληρονόμησε ή το αγόρασε με το ιστορήμά του και προσπαθεί να επενδύσει και να βγάλει ένα εισόδημα από εκεί. Το κατανοώ πλήρως. Όμως είναι τελείως διαφορετικό αυτό και είναι τελείως διαφορετικό να βλέπουμε τους ίδιους τους ξενοδόχους,
11: ναι,
10: τους ίδιους τους μεγάλο ξενοδόχους να έχουν και καταλήμματα
11: έργων. Ακριβώς. Ή να λειτουργούν μονάδες που είναι σαν ξενοδοχεία κτηριακά και να το λειτουργούν ως Airbnb.
10: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Θα δείτε στην Αθήνα πολλά να ξεκινήσουν στα μανιτάρια.
11: Έτσι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χότζογλου. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, αλλιώς είχαμε πολλά να πούμε ακόμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
11: Γεια σας.

Να καλημερίσω τον Απόστολο που λέει για το θέμα των πυρκαγιών που λέγαμε πριν στο Πόρτο Γερμενό και για τη Σαλαμίνα. Αναμφίβολα, λέει, η καταστροφή που άφησαν πίσω τους μερικές από τις πυρκαγιές είναι βιβλικών διαστάσεων. Ωστόσο, πέρα από την παρέμβαση του κράτους με κάποια οικονομική βοήθεια, τι είδους ασφάλιση κατοικίας διέθεταν οι πληγέντες. Σωστό και αυτό, είναι Απόστολε. Αυτός, λέει ο Απόστολος, φαίνεται να είναι ένας τομέας για τον οποίο δεν υπάρχουν πολλές αναφορές. Σωστό, κάποιοι θα ήταν ασφαλισμένοι προφανώς, κάποιοι δεν ήταν ασφαλισμένοι. Είναι η ασφάλιση των σπιτιών μας ένα θέμα. Προσφάτως υπάρχει και ένα κίνητρο να εκπίπτει και από τον έμφυα. Ωστόσο, είναι μια ιστορία που δεν είναι πολύ οικονομική ή ίσως δεν μπορούν όλα τα νοικοκυριά να τα απεξέλθουν. Ωστόσο, πλέον φαίνεται πως είναι απαραίτητο. Λοιπόν, εδώ με το αφεντικό θα οδηγηθούμε στο δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο και θα είμαστε μαζί πάλι λίγα λεπτάκια μετά τις 12.

0: είναι 12. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: είναι 12. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Χάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34-443. Αλφαβήτα Food Market. Μέλος της αλυσίδας Αλφαβήτα Βασιλόπουλος.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλώς σας μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις περιοχές που επλήγησαν τις πυρκαγιές στη Σαλαμίνα για να εκδοθούν οι βεβαιώσεις ώστε να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τα πρώτα επιδόματα. Χθες, ερευνητικό κλιμάκιο εκτίμησε ότι η φωτιά στα Περιστέρια ενδέχεται να οφείλεται σε αμέλη, ενώ για τα Σελήνια γύρονται υποψίες εμβρισμού. Φωτιά ξέσπασε σήμερα το πρωί σε γεωργική έκταση που βρίσκεται ανάμεσα στην Τριζίνα και τον Άγιο Γεώργιο. Επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα αίτια που οδήγησαν σε συντριβή του ελικόπτερου Μπέλ σε Σύφνο. Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία με τους 3 νεκρούς, τον Έλληνα πλούτο και το νεοπαντρο ζευγάρι τη Βρετανία. Από τις 8 το πρωί έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Σπρόπυργος Ανολαιός και του Προαστιακού με αποτέλεσμα την αναστολή των δρομολογίων Πειραιάς και Άρτου εξαιτίας και πυρκαγιά σε ξερά χόρτα και άλλα υλικά δίπλα στις γραμμές κοντά στον Ασπρόπυργο. Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι για την εξυπηρέτησή του έχουν δρομολογηθεί λεωφορεία, ενώ στο υπόλοιπο δίκτυο υπάρχουν τροποποιήσεις προς διευκόλυνση των επιβατών. Την άμεση παρέμβαση του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Αυτιά στην Κομισιόν προκάλεσε την ανακοίνωση της Τουρκίας για την ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων που εκτείνονται στο Βόρειο Αιγαίο και στο Καστελόριζο. Ο Ευρωβουλευτής τονίζει η εξέλιξη αυτή συνιστά πρόκληση για την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ζητώντας με ερώτησή του στην Κομισιόν να ανασταλεί κάθε χρηματοδότηση προς την Τουρκία. Έως την Παρασκευή τα μεσάνυχτα έχουν περιθώριο ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027 μέσω της πλατφόρμας voucher.gov.gr με τη χρήση των κωδικών TaxisNet ή με φυσική παρουσία σε οποιοδήποτε ΚΕΠ. Στα διεθνή, στην Γερμανία, ο αριθμός των πολιτών από τη Συρία, από τους οποίους η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μετανάστευσης και Προσφύγων αφαιρεί το καθεστώς του πρόσφυγα, αυξάνεται σταδιακά. Σύμφωνα με απάντηση της γερμανικής κυβέρνησης σε κοινοβουλευτική ερώτηση, το πρώτο εξάμεινο του 2026, περίπου το 23% των 8.300 ελέγχων, κατέληξε σε ανάκληση ή απόσυρση του καθεστώτος προστασίας. Αυτό ισχύει κυρίως γιατί η κατάσταση στη χώρα καταγωγής των προσφύγων αλλάζει ριζικά. Στα αθλητικά, για τα play-off του Champions League, στις 10 το βράδυ, η ΑΕΚ δίνει το πρώτο της για φέτος ευρωπαϊκό παιχνίδι. Αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Λεύσκη Σόφιας, θέτοντας ως στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα για τη ρεβάνση της επόμενης εβδομάδας στην Orgwin Arena. Συνεχίζονται μεταξύ σήμερα οι νοκάουτ αναμετρήσεις του δεύτερου προκριματικού γύρου του Κυπέλλου Ελλάδος με τους αγώνες Ατρόμητος Πύργος στις 7 το απόγευμα και Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ στις 9 το βράδυ.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
2: Επιλογή υπεροχής.
4: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
5: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
6: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
7: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
8: Ακούτε Ionion FM.

Με την Barbara Streisand μπήκαμε, με το διάσημο The Way We Were που ήταν η μουσική σφραγίδα στην ταινία Τα καλύτερα μας χρόνια, με την Barbara Streisand και το Robert Redford, ο οποίος γεννήθηκε μια μέρα σας σήμερα το 1936, αυτός ο σπουδαίος Αμερικανός ηθοποιός, με τη δράση που δεν τη γνωρίζαμε όλοι, τη μάθαμε μετά το θάνατό του, με την... το φορέ αυτό που είχε κάνει για να βγαίνουν νέοι άνθρωποι, νέοι ηθοποιοί, με τη σκηνοθεσία ταινιών που ήταν πιο ψαγμένες, πιο πολιτικές. Ένα πολυδιάστατο ταλέντο, Robert Redford. Τώρα στον θυμηθούμε σαν αυτό το γκούκλο που έπαιζε στα καλύτερα μας χρόνια.

Εδώ είμαστε στις στιχομηθείες μας, θυμόμαστε και γεγονότα, θυμόμαστε πράγματα που έχουν συμβεί και προσπαθούμε να τα δένουμε και με τις μουσικές μας, με τον Βασίλη Κρυμπά πάντα. Είναι ο οδηγός αυτό. Στα παραπολιτικά στους 90,1, εδώ ως τη μία το μεσημέρι, παρέα. Τον ήχο ρυθμίζει πάλι Παναγιώτου Παπαλεξίου, εδώ παρέα είμαστε. Όλγα Καλατζή επίσης επιμέλεια παραγωγής. Ο Βασίλης Κρυμπάς, είπαμε, διαλέγει τραγούδια και μουσικές, το ένα καλύτερο απ' άλλο. Η Ελένη Τάγκα απαντά σε εσάς το 211 10 80 880. Διευκολύνει την επικοινωνία μας εδώ και τη ροή της εκπομπής μας φυσικά. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο mail μας, radio@parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα, ως τη μία το μεσημέρι.

Καλημερίζω τον Δημήτρη που ασκεί δρυμύτατη κριτική στον κύριο Χότζογλου. Λέει ότι ήταν από τους εργατοπατέρες που έχει ευθύνες, γιατί είχε υπογράψει, είχε συμφωνήσει σε συλλογική σύμβαση εργαζομένων στη Ρόδο, που επέτρεπε στους ξενοδόχους να απασχολούνται μέχρι και 16 ώρες εργασίας. Το ακούμε, κύριε Δημήτρη, και το κακό είναι ότι δεν είναι ο κύριος Χότζογλου εδώ για να απαντήσει τώρα, αλλά σεβαστή

είχαμε, όπως μαθαίνουμε τώρα, τηλεφωνική επικοινωνία του Ταγί Περντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ. Στο επίκεντρο βρέθηκαν πολλά θέματα, ας πούμε η συμφωνία της Μέκας, για την οποία ο Τραμπ πρόσφατα δήλωσε πάρα πολύ χαρούμενος. Είναι αυτή η στρατηγική συμφωνία μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν που έχει θορυβήσει την Αθήνα. Αλλά και ο πόλεμος του Ιράν συζητήθηκε, όπως φαίνεται και όπως λένε οι δύο πλευρές δηλαδή. Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Al Arabiya, ο Ταγί Περντογάν είπε στον Τραμπ ότι η Συμφωνία Κοινής Άμυνας της Μέκας που υπέγραψαν οι τρεις χώρες που έλεγα νωρίτερα αποτελεί ισχυρό μήνυμα για τη διασφάλιση της περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας.

Τώρα η τουρκική προεδρία τι λέει? Λέει ότι συζήτησαν και για τις διμερείς σχέσεις Τουρκία-ΗΠΑ, περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις επίσης. Και αναφέρει ότι ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε πως μέσω της συμφωνίας κοινής άμυνας που υπογράψαμε με το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία, επιδεικνύουμε μια ισχυρή στάση για τη διασφάλιση της περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας. Στο μεγάλο μέτωπο αυτό του πολέμου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, τη Δευτέρα λύγει το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, αλλά όλα φαίνεται να βρίσκονται σε αδιέξοδο. Έκανε και μια δήλωση ο Τραμπ ότι θα ανακηρύξω τα στενά του Ορμούζ έδαφος στον ΗΠΑ. Ακολούθησε απειλή από την πλευρά στρατιωτικού αξιωματούχου του Ιράν ότι θα σου σπάσουμε τα πόδια και διάφορα άλλα τέτοια χαριτωμένα. Η Τεχεράνη λέει ότι δίνει διορίες στις ΗΠΑ να εφαρμόσουν τη συμφωνία, αλλιώς θα προχωρήσει και η ίδια σε στρατιωτική επίθεση. Είναι σε πολύ άσχημο σημείο όλη η ιστορία. Είχαμε πει ότι παραδέχθηκαν οι δύο πλευρές ότι υπήρχε μια υπήρχε διάλογος μεταξύ τους, μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον δηλαδή, μέσω διαμεσολαβητών μόνο. Και αυτό, τουλάχιστον από όσα διαβάζουμε και από όσα μαθαίνουμε, δεν φαίνεται ότι πηγαίνει πολύ καλά. Ας πούμε, το Ιράν λέει ότι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εφαρμόσουν πλήρως την ενδιάμεση συμφωνία σε διάστημα λίγων εβδομάδων, η Τεχεράνη θα κλιμακώσει τις εντάσεις στα στενά του Ορμούζ και πιο πέρα και θα εξαπολύσει επίθεση. Αυτό το δήλωσε ο στρατιωτικός αξιωματούχος του Ιράν στο Reuters. Όλα φαίνεται να έχουν βαλτώσει αυτή τη στιγμή, κάθε προσπάθεια. Είχαμε και αποδοκιμασία πρακτικά του Τραμπ από τον J.D. Vance πρόσφατα για τους στόχους, ας πούμε, αυτού του πολέμου και το κατά πόσο επετεύχθησαν και για τις οικονομικές συνέπειες. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε σε ποιο σημείο βρισκόμαστε. Σίγουρα δεν βρισκόμαστε σε καλό σημείο πάντως. Της αμερικανικής διπλωματίας, της αμερικανικής δηλαδή της κυβέρνησης Τραμπ, είχαμε συνάντηση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπένζαμιν Νετανιάχου με τον απεσταλμένο και γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, το Τζάρετ Κούσνερ, στο Ισραήλ. Ο Κούσνερ έχει συνάντηση και με μέλη της ηγεσίας της Χαμάς, που έχει δεχθεί τη δεύτερη φάση την υλοποίηση της δεύτερης φάσης της συμφωνίας. Αντίδρα το Ισραήλ, ο Νετανιάχου, και δεν θέλει. Και ακόμα περισσότερο αντιδρούν κάτι υπουργοί σαν το ακροδεξί, σαν τον Μπεν Γκβίρ, τον υπουργό Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, ο οποίος πρότεινε πρόσφατα σε μια παρουσία του ραδιοφωνική να σκοτώνει το Ισραήλ 30 με 40 Παλαιστίνιους στη Γάζα κάθε βράδυ, ανεξάρτητα από το αν έχουν κρυθεί ένοχοι για κάτι. Πολύ κακή εξέλιξη έχουμε συνολικά τις τελευταίες εβδομάδες και στο άλλο μέτωπο, αυτό της Ρωσίας με την Ουκρανία. Γίνονται σκληρές επιθέσεις, άγριες επιθέσεις και από τις δύο πλευρές. Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι στα περίχωρα της δέχθηκε επίθεση από 620 drones από την Ουκρανία τη νύχτα. Και έκανε αναφορά σε 3 τραυματίες. Πολλές είναι και οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία. Δείχνει να υπάρχει ανάφλεξη και εκεί το τελευταίο διάστημα.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
2: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Τέρα Ολύμπια, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Τέρα Ολύμπια. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
3: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. Τρεις μήνες χωρίς νερό.
4: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
3: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
4: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
3: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
5: Ακούτε Ionion FM.
6: Οδηγούσε ανάποδα στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Εντάξει, παιδιά, πραγματικά υπάρχει βίντεο που το καταγράφει, λέει. Ενός μοτοσυκλετιστή, ο οποίος κατέγραψε το περιστατικό και ευτυχώς σώθηκε ο άνθρωπος. Δεν ήταν. Δεν βρέθηκε ακριβώς απέναντι από το όχημα που ερχόταν ανάποδα. Αυτό, λέει, έγινε στην Αθηνών Κορίνθου. Κοντά στην έξοδο της Μαγούλας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο. Στο βίντεο διακρίνεται μια μαύρη Mercedes να κινείται ανάποδα στην Εθνική Οδό, με αποτέλεσμα οι οδηγοί που κινούνται κανονικά να βρίσκονται αντιμέτωποι με το όχημα. Πρέπει να σας πω ότι μου έχει συμβεί στην Πατρών Κορίνθου. Πραγματικά είναι από τα πιο τρομακτικά πράγματα που μπορεί να σου συμβούν και είναι πάρα πολύ εύκολο να υπάρξει με τοπική σύγκρουση. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς επιτρέπεται σε κλειστή εθνική οδό, τις καινούργιες όπως έχουν γίνει, πώς μπορεί να επιτρέπεται αυτό το λάθος. Δεν ξέρω από πού μπορείς να βγεις τόσο λάθος και να πάρεις ανάποδα μια εθνική οδό.

0: άλλη μια έρευνα στατιστική δείχνει την ελληνική πραγματικότητα και αυτή τη φορά η πηγή είναι πάρα πολύ επίσημη, είναι η Eurostat. Και τι δείχνει? Δείχνει αυτό που ζούνε πολλοί νέοι άνθρωποι στη χώρα μας, ότι ένας στους δύο μέχρι τα 34 του χρόνια μένει στο παιδικό του δωμάτιο στο σπίτι του. Γιατί προφανώς δεν μπορεί με τους μισθούς που υπάρχουν και με την ακρίβεια που υπάρχει ούτε να νοικιάσει σπίτι και με τα ενίκια που υπάρχουν να νοικιάσει σπίτι ούτε να συντηρήσει ένα σπίτι και να ζήσει μόνος του κάπου, έτσι. Ετών 35 και μένει στο πατρικό σου σπίτι, στο παιδικό σου δωμάτιο. Σύμφωνα λοιπόν με τη Eurostat, οι νέοι στην Ελλάδα αργούν περισσότερο από σχεδόν κάθε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εγκαταλείψουν το πατρικό τους. Η στεγαστική κρίση φυσικά είναι ένα από τα μεγάλα εμπόδια για την οικονομική αυτονομία των νέων στην Ελλάδα και προσθέτει ένα ακόμα πρόβλημα σε μια γενιά που ήδη αντιμετωπίζει πάρα πολλά, πολλά μεγάλα βάρη στις πλάτες της. Για το λόγο αυτό λοιπόν και εμείς απευθυνθήκαμε στον εκπρόσωπο του Ινστιτούτου Καταναλωτών Νέο Ίνκα, δικηγόρου, τον κύριο Παναγιώτη Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς για την αποδοχή. Από τα πιο επίσημα στοιχεία λοιπόν από τη Eurostat, επιβεβαιώνουμε απλά την εικόνα που ξέρουμε ότι υπάρχει σε πάρα πολλά σπίτια, με πολλούς νέους ανθρώπους να εργάζονται μεν χρόνια, αλλά να μην μπορούν να πιάσουν δικό του σπίτι.
1: Δυστυχώς το επίσημο ποσοστά που δίνουν τα στοιχεία είναι 56,3% σε νέους ηλικίες 25-34 ετών στην Ελλάδα. Δεν μπορεί να νοικιάσει ένα σπίτι για να μπορέσει να συνεχίσει τη ζωή του, να ενηλικιωθεί στην ουσία, να προχωρήσει.
0: Ναι, γιατί είναι ενηλικίωση, πραγματικά είναι ενηλικίωση.
1: Όταν είσαι μέσα στο σπίτι, λειτουργείς ακόμη και 35 χρονών ως έφηβος. Όταν μένεις και δεν αναλαμβάνεις ευθύνες. Και δυστυχώς αυτό έχει άμεση επίπτωση και στο δημογραφικό. Επίσης έχουμε φέτος τη χειρότερη χρονιά από τότε που υπάρχουν στοιχεία για το δημογραφικό, γιατί για το ρεκόρ, το αρνητικό ρεκόρ των γεννήσεων ανακάτοικο. Οπότε είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα σε σύγκριση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που ο μέσος όρος διαμορφώνεται μόλις το 30,1%. Αντίστοιχο πρόβλημα έχουν χώρες πρώην ανατολικών του ανατολικού μπλοκ και χώρες της Μεσογείου, δηλαδή και στην Ιταλία και στην Ισπανία. Έχουν και εκεί, όχι σε αυτά τα μεγάλα ποσοστά που έχουμε στην Ελλάδα, αλλά και εκεί αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Να σας πω ένα παράδειγμα προσωπικό. Πριν 2 χρόνια είχα ταξιδέψει στο Βερολίνο στη Γερμανία και μέσω κοινών γνωστών υπήρχε στην παρέα ένας νεαρός, πιτσιρικάς, 26 χρονών, ο οποίος έμενε μόνος του. Είχε αφήσει τη δουλειά του στο Υπουργείο Εξωτερικών γιατί δεν τον γέμιζε. Αδιανόητη νοοτροπία για την Ελλάδα. Και είχε αποφασίσει ότι εγώ θέλω να ακολουθήσω το όνειρό μου να κάνω παραγωγή ηλεκτρονικής μουσικής. Αυτό όμως είχε το συγκεκριμένο όνειρο. Δεν τον εμπόδισε να το κάνει η αντικειμενική δυσκολία εξέβρεσης στέγης. Δεν ρώτησε κανέναν. Υπήρχαν διαθέσιμες δουλειές. Υπήρχε η διαθέσιμη αυτή δουλειά που επέλεξε μπορούσε να του καλύψει τα βασικά έξοδα, ενώ εδώ στην πράξη δεν μπορεί να γίνει, για πρακτικούς λόγους δεν μπορεί να γίνει. Στην καλύτερη των περιπτώσεων, ένας νέος μέσο όρο 30 ετών δεν μπορεί να έχει πολύ μεγάλη προϋπηρεσία. Άρα θα είναι το καθαρό εισόδημά του ανάμεσα στα 900 με 1200 ευρώ στην πράξη, στην αγορά εργασίας. Αν με τα στοιχεία που έχουμε τα δεδομένα του ελάχιστου κόστου στέγασης στα 600, 500 με 600 ευρώ, που σε αυτό εδώ θα προσθεθούν άλλα 200 ευρώ σε λογαριασμούς ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, κινητή τηλεφωνία και κοινόχρηστα, και αντίστοιχα θα πρέπει να έχει ένα της τάξης 300 με 400 ευρώ λογαριασμούς στο σούπερ μάρκετ. Και ξέρετε, αυτά τα στοιχεία δεν είναι αφαίρετα. Εδώ επικαλούμε την άλλη ιδιότητα που έχω, που είμαι δικηγόρος, και έχουμε τέτοια στοιχεία για τις διατροφές που υπολογίζονται για τις αντιδικίες στις οικογενειακές διαφορές.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό είναι το κόστος ζωής, το πραγματικό κόστος.
0: Άρα πόσο λοιπόν,
1: πόσο αποτυπώνονται στα νούμερα.
0: Πόσο οπότε, λοιπόν, σύνολο.
1: Όταν ξεπερνάει, ξεπερνάει το μισθό του.
0: Ναι.
1: Ξεπερνάει κατά πολύ το μισθό του. Ακόμη και αν αποφασίσει να συγκατοικήσει με σύντροφο για να κάνει μια καινούργια ζωή, ένα καινούργιο ξεκίνημα και να αθρηστούν το χιλιάρικο και το χιλιάρικο 2000, πάλι όταν τα έξοδα, τα πάγια θα είναι στα 1500.
0: Έτσι είναι.
1: Μετά θα περιμένουμε από αυτά τα 500 που μένουν να αποταμιεύσουν, να,
0: να ζήσουν,
1: να διασκεδάσουν, ναι, να πάνε διακοπές. Και γι' αυτό στις διακοπές δηλώνουν φέτος οι Έλληνες σε ποσοστό 50% ή δεν θα πάνε καθόλου ή θα πάνε λιγότερες μέρες διακοπών. Και δεν, ναι, θεωρείται διακοπές ή το τριήμερο που κολλήσαμε περισσότεροι στις Παναγίας, Σαββατοκύριακο της Παναγίας.
0: Έτσι είναι, οι διακοπές ήταν, πώς να το πω, δεν είναι κανονικά πολυτέλεια, μια που το αναφέρατε το λέω τώρα, είναι μια ανάγκη και παλιά λειτουργούσε σαν μια αυτονόητη επιβράβευση όλης της χρονιάς και μια ανάσα για να μπορέσει να βγάλει την επόμενη χρονιά, έτσι.
1: Όχι, είναι θεσμοθετημένη νομοθετικά. Mm-hmm. Δεν είναι τυχαίο ότι υποχρεωτικά πρέπει να δίνεται άδεια αναψυχής στον εργαζόμενο δύο συνεχόμενες εβδομάδες το καλοκαίρι με τις συνθήκες της καλοκαιρινής, της θερμοκρασίας και τις συνθήκες. Οπότε έχουμε μια ασφυκτική κατάσταση που αυτό, ξέρετε, έχει πολλαπλές επιδράσεις σε διάφορα επίπεδα, ακόμη και στην παραγωγικότητα των εργαζομένων. Όταν δεν μπορεί να καλύψει βασικές ανάγκες, να αναξαρτητοποιηθεί ή να πληρώσει τους λογαριασμούς του, ένας νέος θεωρεί ότι το εισόδημα που έχει από την εργασία του δεν τον καλύπτει, άρα είναι μικρό, είναι λίγο. Με αποτέλεσμα να δουλεύει και λιγότερο. Δεν είναι παραγωγικός. Εδώ ερχόμαστε στο άλλο πολύ μεγάλο παράπονο των εργοδοτών αυτή τη φορά, που λένε ότι κανείς δεν έχει ενδιαφέρον να δουλέψει και κανείς δεν δείχνει πραγματικό ενδιαφέρον για να προοδεύσει και
0: να δουλέψει. Και εδώ ερχόμαστε και σε αυτή την στροφή που υπάρχει, σε αυτή την Generation Z, όπως χαρακτηρίζεται, που είναι
1: αποστασιοποίηση,
0: όχι εργασιομανία. Και επίσης πάρα πολύ είχε γίνει μια έρευνα από, νομίζω από το ΙΟΒΕ ήταν, ότι προτιμούν τις λίγο καλύτερες συνθήκες εργασίας από έναν υψηλότερο μισθό.
1: Ακριβώς, γιατί ο μισθός όσο ψηλός και αν είναι, μετά πάμε σε άλλα επίπεδα κουβέντας. Mm-hmm. Ότι τι θα γίνει με την ανταγωνιστικότητα όταν μας κατακλείζουν κινέζικα προϊόντα ή προϊόντα της Ασίας που έχουν εκεί μισθούς κλαβιάς ουσιαστικά πρακτικά.
0: Mm-hmm.
1: Που δεν μπορείς να το ανταγωνιστείς. Άρα κινούμαστε σε ένα φαύλο κύκλο που όλοι είναι δυσαρεστημένοι. Οι εργαζόμενοι είναι δυσαρεστημένοι, οι εργοδότες, οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι δυσαρεστημένοι. Παραγωγικότητα είναι χαμηλή και από την άλλη δεν μπορούν να καλύψουν βασικές βιωτικές ανάγκες. Και γι' αυτό στην Ελλάδα δυστυχώς έχουμε ένα ποσοστό απεσιοδοξίας της τάξης του 60%.
0: Yeah,
1: 60% είναι το ψηλότερο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Mm-hmm.
1: Και αφενός μέρη 60% είναι απεσιόδοξη ως προς την εικόνα, τη μεσοπρόθεσμη για την οικονομική κατάσταση και πορεία της χώρας. Mm-hmm. Και αντίστοιχο ποσοστό θεωρούν ότι είναι υποκειμενικά φτωχή. Αυτό είναι τραγικό. Και επίσης συμπτωματικά το ίδιο ποσοστό βλέπουν τον εαυτό τους στον εαυτό τους ότι υπάρχει πολύ μεγάλη κοινωνική ανισότητα. Ξέρετε, εδώ έχει και την επίδραση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, των Instagram που βλέπουν αντίστοιχες ηλικίες που μπορεί να κάνουν μια τρελή ζωή. Χωρίς να ξέρουμε πόσα έχουν τα χρήματα, μπορεί να τα δούλεψαν, μπορεί να τα κληρονόμησαν, μπορεί οποιοδήποτε, για οποιοδήποτε λόγο να έχουν χρήματα. Οπότε νιώθουν πολύ έντονο και βιώνουν το αίσθημα της αδικίας ότι όσο και να δουλέψουν, έχει ένα ταβάνι, υπάρχει ένα ταβάνι στις δυνατότητες που μπορούν να διαχειριστούν και τα οικονομικά και να κάνουν ουσιαστικά, να αγοράσουν αυτοκίνητο, να αγοράσουν σπίτι. Μόνο με το πρόγραμμα «Το σπίτι μου 2» λίγο κινήθηκε η αγορά.
0: Ναι.
1: Που γίνεται σχεδόν, επίσης πάλι τα επικαλεστώ την ιδιότητα σαν δικηγόρο, στα συμβόλαια, το 70% των συμβολέων αφορά σπίτι μου 2 από νέα ζευγάρια.
0: Και όπως
1: αν δεν
0: είπατε,
1: υπήρχε αυτό το πρόγραμμα, δεν υπήρχε δυνατότητα να αγοράσουν τα.
0: Και όπως είπατε, όλη αυτή η κατάσταση αντανακλάται στο δημογραφικό, γιατί πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς αποφασίζει ένα ζευγάρι που δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα σήμερα να κάνει παιδί. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, θέλω να πω. Είναι μια δύσκολη
1: δεν
0: απόφαση.
1: Αποφασίζει. Ναι. Αν δεν υπάρχει, αν δεν έχουν την τύχη, την εύνοια να υπάρχει μια υποστήριξη από την οικογένεια, είτε με παροχή στέγης, που είναι πάρα πολύ βασικό, βασική ανάγκη το να καλυφθεί, αν υπάρχει κάποιο σπίτι να τους δώσουν για να μείνουν, μέσω γλιτώνουν 600-700 ευρώ. Εκεί να δεθώ ότι μπορούν να κάνουν κάποιες οικονομίες, να δουλέψουν περισσότερο, να πούνε ότι θα την πάρω την απόφαση.
0: Ναι.
1: Αλλά με ενίκιο και με τους μισθούς αυτούς της τάξης, ακόμη και μεγαλύτερη να είναι μισθή, καθαρές απολαμβές και στα 1200 και στα 1300, έχει εγκριθεί τόσο πολύ το κόστος της καθημερινότητας. Επίσης ο καθένας, όλοι συμπεριλαμβανομένου και εμού, ότι προσπαθούμε να κυλήσουμε το κόστος σε κάποιον άλλον, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια κατηγορία που είναι χαμηλοσυνταξιούχοι, χαμηλά αμοιβόμενοι ή άνεργοι, που αυτοί δεν μπορούν να μετακυλήσουν πουθενά. Mm-hmm. Γιατί ακόμη και ο ιδιοκτήτης του σπιτιού πολλές φορές κατηγορούμε και λέμε είναι υπερβολικά τα ενίκια. Προσπαθεί αφενός μεν ένας όποιος έχει ένα εισόδημα από ένα διαμέρισμα να καλύψει το κόστος της καθημερινότητας αυξάνοντας το ενίκιο.
0: Ναι.
1: Από την άλλη έχουν αυξηθεί πάρα πολύ το κόστος υλικών, το κόστος εργατικών, που και εκεί οι επαγγελματίες πρέπει να καλύψουν
0: τις δικές ανάγκες,
1: ανάγκες αυξάνονται. Άρα συνολικά αυξάνονται οι τιμές. Ναι. Ήρθε και καπά και όλη αυτή η αναστάτωση που έχει γίνει το 2026 με την αύξηση στις πρώτες ύλες έχουμε ξεπεράσει το 20-30%. Ναι. Όποιοι ασχολούνται με οικοδομή, να επισκευές, ανακαινήσεις, τα υλικά έχουν ξεφύγει. Και ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει.
0: Είναι όπως είπατε, όλο είναι μια αλυσίδα.
1: Θα κάνουμε πόλεμο, θα ρίξουμε πυράβλους, δηλαδή μια κατάσταση, ο ορισμός του παραλόγου.
0: Ναι, ναι. Είναι μια αλυσίδα που σφίγγει όλο και περισσότερο το...
1: Με μορφή φαύλου κύκλου που δεν βλέπω πώς μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτό το φαύλο κύκλο.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί η μία παράμετρος ουσιαστικά παρασέρνει την επόμενη ώρα και ξαναγυρίζουμε και κυνηγάμε την ουρά μας γύρω-γύρω.
0: Ναι, ναι.
1: Δυστυχώς.
0: Ευχαριστώ κύριε Γεωργιάδη. Ο κύριος Γεωργιάδης, ο εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Καταναλωτών Νέο Ίνκα για την σημερινή ελληνική πραγματικότητα.

0: Πολύ ωραίο τραγούδι του Μπαμπιστόκα είναι αυτό που το ακούσαμε με τον Μπαμπιστόκα και τον Γιώργο Νταλάρα. Λοιπόν, έτσι ως εισαγωγή, για να πάμε λίγο στα πολιτικά που ποτέ δεν σταμάτησαν αυτό το καλοκαίρι να είναι θέμα. Είμαστε σε προεκλογική έτσι, ατύπωση, σε προεκλογική περίοδο. Υπάρχουν προβληματισμοί από τη μία στο κυβερνητικό στρατόπεδο για το πότε να γίνουν οι εκλογές και υπάρχουν και πολλά ακόμα. Και εδώ καλωσορίζουμε λοιπόν τον συνάδελφο και πολιτικό αναλυτή, τον Γιώργο Καρελιά. Καλημέρα κύριε Καρελιά.
1: Γεια σας, καλή σας μέρα.
0: Διάβαζα το πολύ ωραίο κείμενό σας για το πώς λειτουργούν πολλές φορές τα πράγματα και πώς κάποιοι πρόθυμοι άνθρωποι πετιούνται σαν στημένες λεμονόκουπες.
1: Ναι, συνηθίζεται στην πολιτική.
0: Πώς χρησιμοποιούνται
1: αυτό.
0: Δηλαδή και από την κυβέρνηση και τις
1: κυβερνήσεις. Οι κυβερνήσεις και οι πρωθυπουργοί ως άλοθοι. Και στο τέλος, όταν φυσικά δεν μπορούν να ανταποκριθούν ή δεν θέλουν οι κυβερνήσεις και οι πρωθυπουργοί να ανταποκριθούν σε αυτά που ζητούν οι άνθρωποι της οποίου επιστράτευσαν, τους πετάνε, όπως λέμε, στα στημένες λεμονόκουπες. Αυτό με αφορμή, για όσους από τους ακροατές σας ενδεχομένως το έχουν πάρει χαμπάρι, αυτό που έγινε με τον κύριο Μπένο, τον πρώην υπουργό του Πασόκ και πρώην γνωστό δήμαρχο της Καλαμάτας,
0: που είχε ηγηθεί με απόφαση του πρωθυπουργού της Επιτροπής για την
1: ανάπλαση του Εύρου.
0: Ναι, ανάπλαση του Εύρου.
1: Μετά την καταστροφική φωτιά
0: του
1: 23, ο πρωθυπουργός επιστράτευσε τον κύριο Μπένο για να αναπλάσει την περιοχή. Και στην τελευταία συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής που έγινε πριν από λίγες μέρες, ο κύριος Μπένος εκεί βρέθηκε μπροστά σε ένα απρόβλεπτο γεγονός, ενώ του είχαν υποσχεθεί ότι το σχέδιο θα ήταν αξίας 3 δισεκατομμυρίων. Ξαφνικά εκεί του είπαν ότι δεν υπάρχουν αυτά και ότι το πολύ πολύ να έχουμε 300 εκατομμύρια.
0: Το λέγαμε και εδώ στην εκπομπή, το έχουμε
1: βγει,
0: βέβαια ο κύριος Κατσαφάδος μετά και είπε ότι αυτό είναι το τελευταίο σκέλος του σχεδίου με τα 300 εκατομμύρια και ότι υπάρχει ο προϋπολογισμός ο αρχικός,
1: αλλά ναι. Αυτό, όπως είδατε, και έμπλεος οργής, τα δημοσίευσαν τα τοπικά μέσα και από εκεί τα πήραμε κι εμείς και οι Αθηναίοι που λέμε.
0: Ναι, ναι.
1: Και ο κύριος Μπένος είπε ότι εξαπατήθηκε. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού που είπατε κι εσείς στην αρχή και επαναλαμβάνω κι εγώ, πώς οι κυβερνήσεις και οι πρωθυπουργοί, στο τέλος, κάποιους ανθρώπους οι οποίοι αναλαμβάνουν να κάνουν μια δουλειά, τους πετάνε σαν στημένη λεμονόκουπα. Αυτό είναι σύνηθες.
0: Αναφέρεται ένα κομμάτι μέσα στο κειμενό, στο οποίο είχαμε ασχοληθεί και εμείς εδώ στην εκπομπή με αυτό, γιατί είχαμε φιλοξενήσει έναν από τους καθηγητές που είχαν επενδύσει σε αυτό το πράγμα, επενδύσει με ανθρώπινο εννοώ προσωπικό, με επιστήμονες, νέα παιδιά. Αυτό για το.
1: Για την έρευνα.
0: Εμπιστέψου τα αστέρια σου. Να εμπιστευτούμε τα αστέρια μας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ένα πρόγραμμα έρευνας που πραγματικά υποσχόταν πάρα πολλά που θα βοηθούσαν τελικά με την ανάπτυξη της έρευνας, να επιστρέψει αυτός ο αφρός των επιστημόνων, των Ελλήνων που έχει βγει στο εξωτερικό.
1: Ναι, και είδατε τη συνέχεια, την καταγγελία του καθηγητή, του κύριου Χατζή, ο οποίος δεν είναι για κανένας αντιπολιτευόμενος καθηγητής.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι δεν είναι, τα άρθρα του είναι μάλλον φιλοκυβερνητικά. Αλλά ο άνθρωπος αντιμετώπισε αυτό που λέει ο ίδιος και στο κείμενό του, σκοπιμότητα, ένα διαφορία, δεν ξέρω τι ακριβώς συνέβη του κράτους. Τον εξέθεσαν, ενώ είχε 30 περίπου συνεργάτες επιστρατεύσει από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στο τέλος δεν είχε καμία απάντηση για το πρόγραμμα που είχε αναλάβει, καμία για τη χρηματοδότηση, και έφτασε στο σημείο να τον καταγγείλει δημόσια.
0: Και σήμερα ασχολείται και το πολίτικο με αυτό το θέμα.
1: Ναι, προφανώς.
0: Με το φιάσκο δηλαδή της υπόθεσης.
1: Προφανώς, γιατί κοιτάξτε, χώρα χωρίς έρευνα δεν έχει μέλλον.
0: Ναι.
1: Και υποτίθεται ότι μετά το 19 που δημιουργήθηκε αυτή η αρχή για την έρευνα, που η κυβέρνηση, η παρούσα κυβέρνηση, η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, τότε η κυβέρνηση έφτιαξε αυτό τον εθνικό φορέα, ότι κάτι θα κουνιόταν. Υπήρχε μια αισιοδοξία, πολλοί άνθρωποι επιστρατεύτηκαν, επιφανείς καθηγητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η πορεία έδειξε το αντίθετο. Οι άνθρωποι αυτοί, οι μισοί από αυτούς, παραιτήθηκαν στην πορεία, από τον φορέα αυτόν έφυγαν, παραιτήθηκαν. Και φτάσαμε σε αυτό που φτάσαμε τώρα με την καταγγελία του κυρίου Χατζή, ότι δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα και δεν υπάρχει και καμία ελπίδα να γίνει κάτι σοβαρό στον τομέα αυτό. Δυστυχώς, αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Αυτό λοιπόν, τώρα πάμε να το φέρουμε στην πολιτική, έτσι. Αυτό λοιπόν στην πολιτική είναι αυτό που βλέπουμε, είναι ίσως μία από τις πτυχές που κάνει τους ψηφοφόρους αδιάφορους στο κομμάτι αυτό που λέμε πολιτική, ίσως.
1: Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από αυτό. Το αντίθετο θα έπρεπε να συμβαίνει. Όταν οι ψηφοφόροι βλέπουν τέτοια φαινόμενα, δεν πρέπει να μένουν αδιάφοροι και να πηγαίνουν να ιδιωτεύουν, να κάθονται στην πολυθρόνα τους, mm-hmm. να πηγαίνουν να ψηφίζουν. Νομίζω το αντίθετο πρέπει να συμβαίνει. Πρέπει να ενεργοποιούνται περισσότερο και να ψάξουν να βρουν κάποια λύση. Γιατί η ιδιώτευση δεν είναι λύση.
0: Ναι.
1: Αν το κάνουμε όλοι αυτό, θα επιπλέψουν αυτοί οι οποίοι μας οδηγούν στην απογοήτευση. Και αυτό δεν είναι καλό για καμία χώρα.
0: Ναι, δεν δείχνει ενεργούς πολίτες σε κάθε περίπτωση.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Το έλεγαν αυτό και οι αρχαίοι Έλληνες με την ιδιώτευση. Λέγανε ότι είναι το γνωστό ρητό ότι ο ιδιώτης είναι ανόητος. Δηλαδή, όποιος φεύγει από την ενεργό πολιτική και αφήνει τους άλλους να κάνουν κουμάντο, τι συμβαίνει στο τέλος? Αυτοί οι οποίοι μας οδηγούν εδώ επιπλέον και συνεχίζουν να κυβερνούν. Δεν πρέπει να συμβεί αυτό. Πρέπει να αντιδράσουμε ο καθένας από το μετερίζει και από το το οποίο έχει.
0: Πολλά σενάρια τώρα πια επανέρχονται για προβληματισμό στο κυβερνητικό, στο Μαξίμου συγκεκριμένα, για το πότε να γίνουν οι εκλογές και ότι δέχεται διαφορετικές εισηγήσεις. Και ένας από τους παράγοντες που διαβάζουμε ότι συζητιούνται είναι ο παράγοντας πυρκαγιές.
1: Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι...
0: Γιατί το λέγαμε από την αρχή ότι θα είναι πολύ διαφορετικό ένα Σεπτέμβρη με μια καλή αντιπυρική σεζόν πίσω και από ένα Σεπτέμβρη με μια κακή οδυνηρή αντιπυρική σεζόν.
1: Δεν είναι μόνο αυτό, ξέρετε. Δεν είναι μόνο δηλαδή αυτά που έγιναν με τις πυρκαγιές και να μην το προσπερνάμε έτσι. Είχαμε 10 νεκρούς.
0: Γι' αυτό το λέω. Έχουμε 10 νεκρούς, ακριβώς.
1: Παρ' όλα αυτά, δεν νομίζω εγώ ότι οι πυρκαγιές είναι το κρίσιμο θέμα το οποίο θα οδηγήσει τον Πρωθυπουργό στο να αλλάξει την απόφασή του. Γιατί αυτό που ξέρουμε μέχρι στιγμής είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης θα κάνει τις εκλογές την Άνοιξη. Ο ίδιος έχει πει το Μάιο, τον Απρίλιο-Μάιο την άνοιξε, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι.
1: Νομίζω δεν είναι αυτό το κρίσιμο θέμα. Νομίζω ότι εάν υπάρχουν δεύτερες σκέψεις, δεν το γνωρίζω εγώ προσωπικά, αλλά επειδή κυκλοφορεί αυτό, εάν υπάρχουν δεύτερες σκέψεις, νομίζω ότι αυτό συμβαίνει επειδή μπροστά του ο κ. Μητσοτάκης θα έχει ένα δύσκολο χειμώνα. Απρόβλεπτα γεγονότα, δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί το χειμώνα. Βλέπετε ήδη ότι στο λεγόμενο εθνικά θέματα, στον εξωτερικό τομέα, έχουμε...
0: Υπάρχει μια ένταση. Ναι.
1: Υπάρχει ένταση. Mm-hmm. Δεν εκδηλώνεται στο πεδίο ακόμα, αλλά όλοι περιμένουν ότι θα εκδηλωθεί. Δεν ξέρουμε δηλαδή τι θα συμβεί τους επόμενους μήνες με την Τουρκία που θέλει να παριστάνει το Γιουλέκα στο Αιγαίο με αυτά που γίνονται τώρα.
0: Mm-hmm.
1: Άρα λοιπόν είναι πολύ φυσικό να υπάρχει... ανησυχία στο κυβερνητικό στρατόπεδο για το αν μπορεί η κυβέρνηση να βγάλει το χειμώνα και την άνοιξη και να πάει σε εκλογές στο τέλος. Αυτό φυσικά θα το σταθμίσει μόνο ο Πρωθυπουργός. Αυτός μπορεί να το κάνει, αλλά επαναλαμβάνω για μια ακόμη φορά ότι έτσι όπως διαφαίνεται το μέλλον οι επόμενοι μήνες, θα είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα στο τέλος της άνοιξης από ό,τι είναι σήμερα. Βεβαίως ο Πρωθυπουργός θα το κρίνει αυτό και μπορεί να εκτιμά το αντίθετο. Θα το δούμε στο τέλος.
0: Μάλιστα. Να δούμε λοιπόν. Πάντως η αλήθεια είναι ότι δεν έφυγε ποτέ η πολιτική κουβέντα από το τραπέζι όλες αυτές τις εβδομάδες, τις τελευταίες και το Αυγούστου τις ημέρες. Περιμένουμε και τις πρώτες δημόσιες δημοσκοπήσεις έτσι προς το τέλος του μήνα ή αρχές του Σεπτέμβρη.
1: Και τη ΔΕΘ βέβαια περιμένουμε.
0: Και μετά τη ΔΕΘ, ναι. Είναι, εγώ το λέω,
1: είναι κομβικό σημείο η ΔΕΘ για όλους, ξέρετε. Δεν είναι μόνο γιατί. Πρώτα-πρώτα βέβαια είναι για την κυβέρνηση, γιατί εκεί ο Πρωθυπουργός θα πάει να πει κάποια πράγματα, προσπαθώντας να φτιάξει το κλίμα, να το βελτιώσει. Γιατί τα νούμερα δεν είναι καλά για την κυβέρνηση και το κόμμα του. Άρα λοιπόν εκεί στη ΔΕΘ θα ποντάρει, θα κάνει μερικές παροχές. Πάντα οι πρωθυπουργοί στη ΔΕΘ κάνουν παροχές. Το ερώτημα είναι αν αρκούν αυτές οι παροχές για να αλλάξουν το κλίμα. Μέχρι στιγμής η πείρα μας λέει ότι οι κυβερνήσεις που έκαναν δύο θητείες δεν μπόρεσαν με παροχές τη ΔΕΘ να αλλάξει το κλίμα.
0: Ναι.
1: Μένει να επιβεβαιωθεί αυτός ο κανόνας ή να τον διαψεύσει ο κ. Μητσοτάκης. Θα το δούμε στην πορεία.
0: Και μένει να δούμε τι θα κάνει και η αντιπολίτευση, γιατί υπάρχουν μεν ανερχόμενες δυνάμεις, αλλά πόρο απέχουν ακόμα από τα ποσοστά της κυβέρνησης.
1: Προφανώς οι επόμενοι μήνες θα είναι κρίσιμοι και για την αντιπολίτευση. Για ένα λόγο, για να δούμε, όχι ποιος θα είναι δεύτερος. Γιατί η συζήτηση που γίνεται, βλέπετε, τους τελευταίους μήνες. Είναι παραπλανητική, δηλαδή ποιος θα είναι ο δεύτερος. Μα δεν ενδιαφέρει τον πολίτη ποιος θα είναι δεύτερος. Τον πολίτη τον ενδιαφέρει ποιος θα τον κυβερνήσει. Έτσι δεν είναι. Στις εκλογές πάμε για να βγάλουμε μια κυβέρνηση. Γι' αυτό θα είναι κρίσιμες οι επόμενοι μήνες, για να δούμε εάν ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία θα αποκτήσουν υπολογίσιμο αντίπαλο. Και όχι να δούμε ποιος θα επικρατήσει στη μάχη μεταξύ του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και του Πασόκ του κυρίου Ανδρουλάκη στην δεύτερη θέση. Αυτό είναι διάφορο κατά την άποψή μου.
0: Ναι.
1: Για τους ίδιους μπορεί να μην είναι, για τον πολίτη είναι. Για τον πολίτη έχει σημασία αν κάποιο από αυτά τα κόμματα αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι το προβάδισμα το έχει ο κύριος Τσίπρας, έτσι λένε οι έρευνες, αλλά μένει να επιβεβαιωθεί. Αν θα μπορέσει λοιπόν ο Τσίπρας να σταθεί απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και στον κύριο Μητσοτάκη, ώστε να έχουμε ανατροπή δεδομένων.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δεν μπορούμε να το πούμε από τώρα, θα το δούμε στην πορεία.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Καραγιά.
1: Παρακαλώ.
0: Καλή ημέρα. Γεια σας.
1: Γεια σας. Παραπολιτικά 90,1 Ιόνιον FM.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Μπριζόλες λεμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
5: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Δευτέρα 17 και Τρίτη 18 Αυγούστου προβάλλεται η ταινία θρίλερ «Η Αγγελία». Ψάχνοντας απεγνωσμένα για δουλειά, μετά την αποφυλάκησή της, η Μίλη προσλαμβάνεται ως οικιακή βοηθός σε ένα πλούσιο ζευγάρι. Αν και όλα μοιάζουν ιδανικά, η παράξενη συμπεριφορά της εργοδότριάς της αρχίζει να την προβληματίζει, κρύβοντας σκοτεινά μυστικά. Σκηνοθετεί ο Πολ Φιγκ, με τους Σίδνεϊ Σουίνι, Μπράντον Σκλέναρ και Αμάντα Σίφριντ, κατάλληλοι άνω των 12 ετών. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
4: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
6: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
7: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230 23085.
8: Ακούτε Ionion FM.

Για το ανακοινίζω το πρόγραμμα που μας έλεγε νωρίτερα και ο κύριος Παναγιώτης Γεωργιάδης από το Νέο Ίνκα, ότι είναι ίσως το μόνο που έχει έτσι οδηγήσει κάποιους νέους στο τόλμημα να μείνουν σε σπίτι. Η πρώτη φάση λοιπόν του προγράμματος ανακαινίζω, διαβάζω το παραπολιτικά.gr, έχει ήδη ξεκινήσει. Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες μπαίνουν στην ειδική πλατφόρμα για να ελέγξουν αν είναι επιλέξιμο το ακίνητό τους. Ο προϋπολογισμός είναι 500 εκατομμύρια ευρώ. Το στόχος είναι να βοηθήσει στην ανακαίνιση 20.000 ακινήτων. Για να δούμε. Βασική προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι το ακίνητο να αποτελεί την κύρια κατοικία του ενδιαφερόμενου ή να έχει δηλωθεί ως κενό ή κλειστό τα φορολογικά έτη 22 και 23.

χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια. Έτσι θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Αύριο 10 το πρωί εδώ θα είμαστε στο ραντεβού μας. Να είστε κι εσείς, να τα πούμε, να τα λέμε, να μας βάλετε και θέματα διάφορα. 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και αύριο και μέχρι και την Παρασκευή. Να περάσετε ένα πολύ όμορφο μεσημέρι, ένα ακόμα καλύτερο απόγευμα και βράδυ. Γεια σας.

0: Μαγαζίνια. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Στέρεο.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλώς σας μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της Σαλαμίνα, ώστε να εκδοθούν οι βεβαιώσεις ώστε να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τα πρώτα επιδόματα. Χθες, ερευνητικό κλιμάκιο εκτίμησε ότι η φωτιά στα Περιστέρια ενδέχεται να οφείλεται σε αμέλεια, ενώ για τα Σελήνια γύρονται υποψίες εμπρισμού. Φωτιά ξέσπασε σήμερα το πρωί σε γεωργική έκταση που βρίσκεται ανάμεσα στη Δρεζίνα και τον Άγιο Γεώργιο. Επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Πυρκαγιά σε αποστακτήριο στο
0: ΦΑΕΠΣΙΛΟΝ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ionion FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλώς σας μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στη Σαλαμίνα, ώστε να εκδοθούν οι βεβαιώσεις, ώστε να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τα πρώτα επιδόματα. Χθες, ερευνητικό κλιμάκιο εκτίμησε ότι η φωτιά στα Περιστέρια ενδέχεται να οφείλεται σε αμέλεια, ενώ για τα Σελήνια γύρονται υποψίες εμπρισμού. Φωτιά ξέσπασε σήμερα το πρωί σε χειρουργική έκταση που βρίσκεται ανάμεσα στη Δριζίνα και τον Άγιο Γεώργιο. Επιχειρούν 10 πυροσβέσεις με 5 οχήματα. Πυρκαγιά σε αποστακτήριο στο Ρέθι.

0: να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τα πρώτα επιδόματα. Χθες, ερευνητικό κλιμάκιο εκτίμησε ότι η φωτιά στα Περιστέρια ενδέχεται να οφείλεται σε αμέλεια, ενώ για τα Σελήνια γύρονται υποψίες εμπρισμού. Φωτιά ξέσπασε σήμερα το πρωί σε γεωργική έκταση που βρίσκεται ανάμεσα στη Δρυζίνα και τον Άγιο Γεώργιο. Επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Πυρκαγιά σε αποστακτήριο στο Ρέθυμνο και για το ολοσχερό στο κτίριο. Στο σημείο επιχειρούν 21 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου και 7 οχήματα. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής κίνδυνος επέκτασης φωτιάς. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα αίτια που οδήγησαν στη συντριβή του ελικοπτέρου Μπέλ στη Σύφνο. Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία με τους 3 νεκρούς, τον Έλληνα πιλότο και τον νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία. Από το πρωί έχει διακοπεί ηλεκτροδότηση στο Δήμα Ασπρόπυργος Ανολαιός και του Προαστιακού με αποτέλεσμα την αναστολή των δρομολογίων Πειραιάς Κάτω εξαιτίας της πυρκαγιάς σε ξερά χόρτα και άλλα υλικά δίπλα στις γραμμές κοντά στον Ασπρόπυργο. Η Χελένη Κλέιν ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι για την εξυπηρέτησή του έχουν δρομολογηθεί λεωφορεία, ενώ στο υπόλοιπο δίκτυο υπάρχουν τροποποιήσεις προς διευκόλυνση των επιβατών. Προγραμματική σύμβαση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ για την κατασκευή υλικοδρομίου και δρόμου πρόσβαση στην Ίδρυα υπέγραψε σήμερα ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς. Πρόκειται για έκταση 1.800 τετραγωνικών μέτρων, η οποία παραχωρήθηκε από την Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου στο Δήμο Ίδρας για 30 έτη, με στόχο την ασφαλή διακομιδή ασθενών και στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για τους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού. Την άμεση παρέμβαση του Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Αυτιά στην Κομισιόν προκάλεσε την ανακοινώση της Τουρκίας για την ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων που εκτείνονται στο Βόρειο Αιγαίο και στο Καστελόριζο. Ο Ευρωβουλευτής τονίζει η εξέλιξη αυτή συνιστά πρόκληση για την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ζητώντας με ερώτησή του στην Κομισιόν να ανασταλεί κάθε χρηματοδότηση προς την Τουρκία. Έως την Παρασκευή τα μεσάνυχτα έχουν περιθώριο ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027 μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr με τη χρήση των κωδικών TaxiNet ή με φυσική παρουσία σε οποιοδήποτε ΚΕΠ. Στα διεθνή, ο Κινέζος ηγέτης Xi Jinping δεν θα κάνει στάση στη Νέα Υόρκη για να απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στις Ηνωμένες Πολιτείες τον επόμενο μήνα, όπου θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, μετέδωσε το Πολίτικο. Στα αθλητικά, για τα play-off του Champions League, στις 10 το βράδυ η ΑΕΚ δίνει το πρώτο της για φέτος ευρωπαϊκό παιχνίδι. Αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Λεύσκη Σόφια, θέτοντας ως στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα για τη ρεβάνση της επόμενης εβδομάδας στην All Win Arena.
1: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα έτοιμο παράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
4: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
5: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
4: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert. Η ειδική.
3: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
6: Ακούτε Ionion FM.
7: Προσπαθούμε, δεν μπορούμε πάντα να τα καταφέρουμε, να βάλουμε τους εαυτούς μας στη θέση του πολίτη.
8: Εγώ σου λέω, άκουσε με κουτσούμπα και δαγκωτό.
9: Ρε παιδάκι μου, τώρα μην είσαι απόλυτος. Είπε νοιαζόμαστε ο άνθρωπος.
7: Νοιαζόμαστε.
8: Μπα. Ναι, νοιάζεται αυτός για τους ομπεκεμπέδες, όλοι για τους αναπήρους.
9: Ο καθένας για κάτι νοιάζεται τώρα, τους αναπήρους τώρα.
8: Έχεις απόλυτο δίκιο.
9: Μην τους φαίνεται σε δύσκολη θέση. Θα θέλανε πολύ, αλλά δεν δίνανται.
7: Όχι.
8: Ακριβώς το κατάλαβα. Ενώ ο άλλος του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μάγκας και τα παίρνει.
10: Σε πρόλαβα, Αποστόλη.
9: Ναι.
10: Καλησπέρα. Τι κάνουμε?
9: Καλησπέρα, καλά.
10: Δεν θα σε έπαιρνα, αλλά με αφορμή, πώς το λένε, όλα αυτά που ακούσαμε πριν από τον αγαπητό Θήμιο.
9: Με πήρες.
10: Δεν πήρα. Με αφορμή αυτά, θα μπορούσα να πω, όπως το λένε, ότι τελικώς δεν έχουμε κυβέρνηση. Έχουμε μια κυβέρνηση διαπιστώσεων. Διαπιστών με τα πάντα. Την ακρίβεια, την ανομία, την εγκληματικότητα.
9: Ναι, αλλά θες να ξέρεις και τι σου συμβαίνει. Καλή είναι και η διαπίστωση.
10: Ναι.
9: Μην την υποτιμάς.
10: Όχι, αλλά δεν τους ψηφίσαμε για διαπίστωση.
9: Αυτό έχουμε τώρα. Λυπάμαι πολύ.
10: Αυτό έχουμε τώρα. Γι' αυτό σε πήρα, Αποστόλη μου, έτσι απλά γιατί. Ακούμε και γελάμε πλέον, πραγματικά γελάμε. Και λέω κάτι να πάρω, δηλαδή τι άλλο να πει, δηλαδή τι άλλο μπορούμε να ακούσουμε πλέον.
11: Στην δεξιά στην αμφιτρίτη.
9: Σου μιλάει και η άλλη από μέσα.
10: Ορίστε.
9: Μιλάει από μέσα και η άλλη, το GPS, έλα θα χαθείς.
10: Το ξέρω, θα χαθώ, έχει δίκιο και χάθηκα.

0: Έλα, Αποστόλη μου, τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
0: Καλά, γιος μπάμπο.
1: Έλα, γιο μπάμπο. Μπαμπογιό.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, καταλαβαίνεις γιατί έγινε αυτό με τον ηλικιωμένο χθες, ε?
1: Αυτό σίγουρα έχει πάρει τηλέφωνο σε μένα και τον έχω εκνευρίσει.
0: Όχι, όχι, επειδή αθώθηκε ο Ρωμανός, νομίζω έγινε όλο αυτό.
1: Α, υπάρχει πίσω σενάριο, για πες.
0: Κανονικά πρέπει να συλλάβουν τον Ρωμανό, να τον κρατήσουν, εντάξει, όχι πολύ, κανένα 12 μήνο.
1: Ναι.
0: Να τον ανακρίνουν, μήπως. Σχέση με τον παππού.
1: Πώς δεν έχει σχέση με τον παππού, δεν έχει περάσει ο Ρωμανός από το εφετείο?
0: Έλατε.
1: Αυτό δεν είναι σχέση καραμπινάτη?
0: Ναι.
1: Δηλαδή τι περιμένουμε άλλο για να συλλάβουμε τον Ρωμανό?
0: Έλατε, δεν καταλαβαίνω. Δεν κάνει η αστυνομία τη δουλειά τη?
1: Δεν την κάνει, το λέει ο Ξοχοίδης, δεν την κάνει.
2: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό.
0: Έλατε.
1: Έχει παράπονα.
0: Ναι, καλά, φωνάζει όμως τόσο καιρό και ο άνθρωπος αυτός. Δηλαδή.
1: Μα τι να γίνει κι αυτός, έχει τρελαθεί.
0: Ναι.
1: Τελεία.
3: Κοιτάξτε, λέτε στο προαυλίο της νομικής και δεν ξέρουμε, είναι στόλωνος, είναι γράφου, τι, πού είναι, να το λέτε αυτό.
1: Θα το πούμε. Λέγεται. Ναι. Τι είναι αυτό, παλιά Λουκάκους.
4: Αποστόλη, με ακούς?
1: Σ' ακούω, ναι.
4: Λάμπρος, γυρίζεις από την Άφακτο.
1: Ναι, έχεις Λουκά με καθυστέρηση.
4: Βγήκε χθες και ζήλεψε, έχουμε δουλέψει μαζί στο Σικάγο.
1: Με τη Λουκά?
4: Με το Παναγιώτη, αυτόν που πήρε την καραμπίνα.
1: Α, τι δουλειά κάνατε στο Σικάγο μαζί?
4: Μαγείρι,
1: γκάγκστερ.
4: Να ξέρετε ότι είναι ελεύθερος σκοπευτής αυτός.
1: Ήταν ελεύθερος, τώρα είναι φυλακισμένος σκοπευτής. Τέλος πάντων, η Λουκά γιατί ακούγεται από μέσα?
4: Ναι.
5: Προσωπικό.
4: Λοιπόν.
1: Α, τώρα ακούω εμένα, ωραίο.
4: Εκπομπής, να ξέρετε ότι το γνωρίζω προσωπικά τον άνθρωπο.
1: Και τι είναι αυτό, παράσημο?
4: Όχι παράσημο. Εγώ δεν το έκανα. Αλλά αυτού που μας έχει καταντήσει ο Μητσοτάκης και το σύστημα.
1: Ναι, εντάξει, όλα δικαιολογημένα, δεν λέω.
4: Μετά συνήθι.
1: Αλλά κάπως πρέπει να γίνουμε επιτέλους και Δύση. Και έχουμε αργήσει. Δεν κατάλαβα, οι Αμερικάνοι δεν έχουν όπλα?
6: Έλα, Αποστολέ μου.
1: Έλα, φιλέ.
6: Ποσοδιετικός αρκούδος είμαι. Λοιπόν, έχω σήμερα να πω 5 πράγματα για την εργατική πρωτομαγιά.
1: Ωραία.
6: Το 1886, λοιπόν, το εργατικό κίνημα διεκδικούσε με την πορεία στο Σικάγο του Μεγαλοπρέπει, την αιματοβαμένη, 8 ώρες εργασία, 8 ώρες ξεκούραση και 8 ώρες ύπνο.
1: Να, αυτές οι χαζομάρες δεν μπορώ. Τα ουτοπικά.
6: Αυτές οι χαζομάρες, λοιπόν, ήταν το 1886, όταν ζούσε ο Λεόπολδος ο Δεύτερος και ο Τζέφερσον Ντέιβις και η Βικτόρια. Αμάλγαμα του Λεόπολδου και του Τζέφερσον είναι ο Βορύδης, by the way. Τύπατε στο Google. 140 χρόνια τι έχει αλλάξει την αποστολή?
1: Η πρόοδος, οι συνθήκες.
6: Λοιπόν, οι καπιταλιστές με ήττα.
1: Μας έμαθαν ότι η δουλειά είναι σημαντικότερη της ξεκούρασης, της ζωής και του ύπνου. Τι θες τώρα? Μάθαμε μπαλίτσα, αυτό άλλαξε.
6: Μπράβο. Έχω να πω λοιπόν ότι η Σοβιετική Ένωση, ήδη από το 1950 μετά τον πόλεμο, τον καταστροφικό που καμία άλλη χώρα στον κόσμο δεν βίωσε τις καταστροφές της Σοβιετικής Ένωσης, επί κακού Στάλιν, σε εισαγωγικά, είχαν στάωρο πεντήμερο. 1950. Αργότερα εξάωρη εργασία. 140 χρόνια λοιπόν το 8 ώρο έπρεπε να έχει μειωθεί με βάση την ανάπτυξη στη βιομηχανία και στο AI. Αλλά αντίθετα λοιπόν οι καπιταλιστές σου λένε ότι ξέρεις κάτι, σου δώσα μηχανήματα. Άρα ο χρόνο τη εργασία δεν πέφτει στα μηχανήματα, πέφτει πάνω σου και βλέπουμε γραφικούς να λένε για ότι παίρνετε περισσότερα λεφτά και τέτοια. Και γραφικούς από την όπρα να λένε στολίστε το γραφείο σας να είστε πιο παραγωγικοί. Λοιπόν, ξυπνήστε, δείτε και κρίνετε.
7: Είναι 5.288.924 ζώα, τα οποία δεν τα βρήκε η Ελστάτ.
8: Καλά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
8: Εγώ που είμαι κακοπροαίρετος, θα πω ότι όσο τα αρνιά σπάζονται και μειώνονται, θα έρθουν στο πραγματικό νούμερο. Και μπορεί γι' αυτό έτσι κάποιοι, το λέω, εγώ είμαι κακοπροαίρετος, το τονίζω. Μπορεί θελημένα να αρρωστήσαν τόσα πρόβατα και να έπρεπε να σβήσουν κεφάλια.
1: Οπα, μυστήρια πράγματα ακούγονται.
8: Είμαι βίσμα και το λέω κακά.
1: Είσαι βίσμα.
8: Α, και μιας και μιλάμε για Ελστάτ, χθες που βγήκε ο Άδωνης και έλεγε για την Ελστάτ, για το πόσο ευτυχισμένοι είναι οι Έλληνες, ότι από το 8 έχουν το μεγαλύτερο αποθεματικό σε οικονομίες. Σήμερα, τα έλεγε χθες τα παραπολιτικά.
9: Σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ που ανακοινώθηκαν σήμερα το πρωί, νοικοκυριά, ελεύθεροι επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις 2025 είχαν συνολικά διαθέσιμο εισόδημα 167 δισεκατομμύρια ευρώ, το υψηλότερο από το 2008.
8: Η Eurostat τι λέει για αυτά, γιατί καλά με την Ελστάτ. Οι Ευρωπαίοι τι λένε, και μας κάνει άποψή τους ή να πάρουν και αυτοί πουύλο μαζί με τη ρουφιάνα που μας στείλανε.
1: Έλα, τι ξέρουν τώρα τα γατάκια, θα ασχολούμαστε τώρα με τους Ευρωπαίους, σε παρακαλώ τώρα.
8: Αν πει ο Άδωνης, εμείς να ακούσουμε Eurostat. Ελστάτ ή Ελστάτ, ότι πει εδώ η κυβέρνηση.
1: Η κυβέρνηση.
8: Μπράβο, σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.
5: Πρόβατα ξυπνάτε, η κοβέση έρχεται. Τα πρόβατα είναι οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, αυτό που ψάχνετε να βρείτε.
1: Έλα.
5: Είναι αυτοί που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα και είναι νεοφιλελεύθεροι. Δεν είναι τέλειο, ρε σύντροφε.
1: Και πάλι όμως είναι πλάστο ο αριθμός, γιατί 11 εκατομμύρια δεν είναι.
5: Δεν βγαίνει, να πω. Πολλά πλασία εδώ δεν με γεωμετρική πρόοδο, τι να πω.
7: Πού είναι αυτά τα ζώα? Εμείς κάθε μέρα λέμε για τα 200 πρόβατα και ο επίσημος θεσμός τα δίνει 5 εκατομμύρια, 5,5 εκατομμύρια πάνω από την Ελστάτ.
5: Και μπράβο στο Μιχάλη, το Χρυσοχοίδη μας τα λέει πάρα πολύ ωραία.
2: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
5: Κανένας δεν κάνει τη δουλειά του σωστά σε αυτή τη χώρα.
1: Γι' αυτό τον έχουμε εκεί, για να τα λέει ωραία.
5: Έτσι. Αλλά να πληρώνεται όμως καλά το μήνα, ξέρει να παίρνει 4 χιλιάρικα. Τι μαλάκα εννοείται.
1: Τώρα άλλο αυτό.
5: Άλλο αυτό. Αλλά τι δουλειά κάνει αυτός? Ταξιτζής είναι, περιτεράς, φούναρης, τι είναι? Δεν ξέρω τι είναι.
1: Έλα, κριάδες.
5: Κριάδες, ε. Και μάλλον πες του κύριε Μιχάλη, κύριε Μάρλο Μπράντο, μη βάφετε άλλο τα μαλλιά σας. Ξεβάφουνε και πειράζουν τον εγκέφαλο. Ξεβάφουν τον Παγάσα, τον Μίτσο, το θυμάσαι τον Κωνσταντέρα.
10: Ήταν ανάγκη να τη πει ότι βάφω τα μαλλιά μου.
11: Μα είπα πως δεν τα βάφεις.
10: Και βέβαια δεν τα βάφω. Τον Παγάσα, τον Μίτσο.
1: Όλο χιούμορ είσαι σήμερα.
5: Τι να κάνω, τον παίζω. Τι να κάνω, άμα τον παίζει, πάντα χιούμορ.
1: Μην παίρνει ρεπό, σε χαλάει.
5: Είμαι άπεστος. Χα, φιλάκια, γεια σου.
1: Παπα, έλα, γεια.
12: Χαίρετε.
1: Γεια σας.
12: 18 οι νεκροί είδαν χθες. Πότε προλαβαίνουν στην Αμερική ο Μαρκόνι ή με σκοτώνουν συνέχεια για τη βαρύτητα και για τα UFO. Εν Ελλάδη τίποτα. Και τι είχαμε το Σεφέρι που έλεγε το ξενοδοχείο μας στη γης. Να ανοίξουν τα μάτια τους να βλέπουν αγγλικά, ξέρουν όλοι. Και το πιο καλά από ό,τι δείχνω ο Μαρκόνι. Με το όνομά μου. Πολύ καρπό Σπέντζα. Τρίγωνο Βερμούδο.
1: Α, είναι αληθινό αυτό, δεν είναι καλλιτεχνικό.
12: Σμυρνή Σπέντζα, όπως Σπέντζο φίλο μα, αλλά με αλφα στο τέλος. Τρίγωνο Βερμούδο. Θα βρουν ένα σωρό. Και Πολ Σαντορίν το YouTube δεν θα βρουν περισσότερα.
1: Ας ψάξει ο κόσμος λίγο, δεν ασχολείται ο κόσμος. Ψάξτε λίγο να ξεστραβωθείτε τα καβάδια σας.
12: Και μερικά που έλεγε ο Χριστόδουλος. Να λένε οι φθονεροί που είναι οι Έλληνες φθονεροί. Να λένε να γεννήσει δίδυμα η κατσίκα το γείτονα. Αλλά τώρα πώς να πω. Ουδής αχαριστότερος του ευεργετηθέντος.
1: Αφού είμαστε κομπλέξεις τώρα, είναι γνωστό αυτό.
12: Όλοι αχαριστοί είναι. Εξορίσανε τον Αριστίδη το δίκαιο. Εξορίσανε
1: τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έχουν εξορίσει τώρα, μην ψάχνει.
12: Αυτούς που ευεργέτησαν.
1: Του δημό, όλους τους δημόσιους κινδύνους. Μην το ψάχνεις.
13: Αβάπτιστον Ιώσκο Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, δημόσιος κίνδυνος.
12: Αυτούς που ευεργετηθήκαν, εξορίζαν.
1: Έτσι, τι το γελάς. Το γελάς. Το γελάς, το ξαναλέω.
12: Να βρω να τους λέω κάτι άλλο. Γιατί πρέπει να τους λέω κάτι θετικό.
1: Ναι, κάτι θέλει, τσίμπα το λίγο.
12: Αλλά πώς βρήκα τώρα για το προηγούμενο, βρήκα να λένε να γεννήσει δίδυμα η κατσίκα το γείτονα.
1: Α, καινούριο είναι αυτό.
12: Σας ξαναπέρνω, αλλά να βλέπουν, δεν ξέρω. Πόσο σκοτώσανε χθες ή τα 18 το βράδυ. Μπορεί μέχρι σήμερα να είναι περισσότεροι.
1: Θα περιμένουμε να δούμε.
12: Χαμός γίνεται. Και τον ίδιο δεν πω.
1: Και γελάς, ωραία. Εντάξει, χάρηκα.
14: Βέρι πολλοσκασμένη. Έχασα τον κατουρημένο το γέρο να τον πάω Πάτρα γάμο το. Καλά τα λέω ο γυμναστηριακός.
1: Ευκαιρία ήταν. Τι περιμένετε όλα αυτά τα χρόνια, ένα κουφοντίνα και ένα γέρο?
14: Έλα ρε γάμο το γέρο, μια χαρά ήταν Πάτρα τώρα. Πω, 250 για πλάκα.
1: Αυτό ωραίο δρομολόγιο, Λουκούμι.
14: Και άνετος ο δρόμος και
1: δεν. Εγώ στεναχωρήθηκα για να καταλάβεις που δεν έχω ταξί.
14: Μπρά, φαντάζομαι. 250 σου λέω τώρα σε δύο ώρες.
1: Άσε τώρα, σβηστό. Και όχι τίποτα άλλο. Εσύ είσαι και λαμόγιο, θα έβησες και δρομολόγιο από Πάτρα Αθήνα. Δεν θα αρχώσουν. Άδειος.
14: Εκεί στα παστορία, πας κολοτρίβεσαι, πελές παιδιά με το εισιτήριο και τέτοια, ρε.
1: Ναι, ναι, ναι, ξέρω εγώ. Δηλαδή θα του έπαιρνες αυτινού ότι θα γυρίσεις άδειος, αλλά εσύ γεμάτος θα γυρνάγεις, σας ξέρω εσάς.
14: Έτσι, μπράβο. Να σου πω κάτι, Λάκη. Άκουσα το Μητσοτάκη και είπε ότι προτείνω, λέει, το Στουρνάρα. Μισό λεπτό. Ο πρωθυπουργός τώρα δεν είναι ο Μητσοτάκης.
1: Έτσι έχω διαβάσει τώρα, τι να σου πω.
15: Είμαι πρωθυπουργός.
14: Μισό λεπτό. Τι πάει να πει προτείνω? Όταν είσαι πρωθυπουργός, διορίζεις. Άρα δηλαδή οι τράπεζες είναι ιδιωτικές και ανήκουν στους μετόχους.
1: Δεν τα πιστεύω εγώ. Αυτά.
14: Γιατί εγώ άκουσα τη λέξη προτείνω.
1: Εγώ θυμάμαι ότι τις έχουμε ανακεφαλοποιήσει, άρα είναι δικές μας.
14: Εννοείται. Λοιπόν, να σου πω, έκανα λάθος εχθές αυτό που είπα για τις 72 δόσεις. Άκουσα ότι τους έχει βάλει και επιτόκιο 5, κάτι. Συγγνώμη, ο καταθέτης παίρνει 50 λεπτά και έβαλε επιτόκιο 10 φορές επάνω 5, κάτι στις 72 δόσεις.
1: Καλά είναι, μου φαίνεται. Ωραίο
14: τύπο. Στουρνάρα, στουρνάρα μέχρι να δει ο ήλιος. Μόνο στουρνάρα, τίποτα άλλο.
16: Δει καλά με το πρώτο. Τι φάρδος έχει ο κόλλος μου, Παναγία μου.
1: Εσύ ξέρεις.
16: Πολύ μεγάλος. Λοιπόν, τι να σου πω. Δηλαδή, για να τα συνοψίσουμε. Στην Ελλάδα, τα μόνα που πηγαίνουν και αναπαράγονται είναι τα εγωπρόβια. Όλοι οι άλλοι έχουμε πονοκέφαλο.
7: Λοιπόν, όπως ανακοίνωσε, είναι 15.639.839 τα εγωπρόβατα.
1: Ναι.
16: Επίσης, στην Ελλάδα, αν ήμασταν Μητσοτάκης, Καραμαλής, Βούλτεψη, Άδωνης Γεωργιάδης, και εμείς θα είχαμε ρε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Με την ευρωπαϊκή έχουμε ένα θεματάκι. Θα έχεις μανάρι μου.
1: Ναι, εκεί μας λέει ο καχύ. ύποπτη.
16: Ναι, λίγο.
11: Να αμφισβητεί το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο θεσμό 120 χρόνων. Αλλά να μην αμφισβητεί, α πούμε, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που είναι 5 χρόνων, σημαίνει ότι υπάρχει κάποια βλάβη δηλαδή σε όλη αυτή τον τρόπο σκέψη.
16: Πώ θα δείτε, και περιεκτική είμαι η Ρουφιάνα.
1: Πολύ. Μπράβο. Πολύ και μπράβο σου.
16: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Το επιθυμώ.
15: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
17: Ακούτε Ionion FM.
18: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
19: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Peperi ist?
20: Τι λέει ρε αυτός?
21: Το Αλάτι και Πιπέρι ψάχνει.
20: Α, αυτός ο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
19: Αλάτι και Πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
21: Αλάτι και Πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26-23-041-061.
19: Αλάτι και Πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
17: Ακούτε Ionion FM.
22: Είναι απεργία και όχι αργία. Και το σχόλιο ήταν ότι πού να το ξέρουν τα παιδιά, πρέπει να τους το μάθει. Σας λέω λοιπόν ότι στο βιβλίο της ιστορίας της τρίτης γυμνασίου είναι κεφάλαιο που το κάνουμε στα παιδιά για το Σικάγο και όχι μόνο ότι το κάνουμε με παραδείγματα, με διαδραστικούς πίνακες. Τώρα, αν τα παιδιά περί άλλων τη βάζουν, δεν είναι ότι το κάνουμε εμείς στο σχολείο.
1: Όχι, όχι, καμία παρεξήγηση. Απλά πιθανόν θα ρώτησαν παιδιά που είναι πριν από την τρίτη γυμνασίου. Μάλλον εκεί έγινε παρεξήγηση. Θα ήταν Δευτέρα.
22: Η οικία ήταν, επειδή το άκουσα και λέω ρε παιδί μου, εντάξει, μην λέμε ότι. Πέρα από πολιτική και τέτοια, έτσι, καμία σχέση.
1: Η αιχμή καταρχάς δεν ήταν για τους εκπαιδευτικούς, ήταν για το σύστημα.
22: Το ξέρω, δεν μιλάω για αιχμή.
1: Μην μου πέτε παρεξηγημένη τώρα.
22: Δεν νιώθω καθόλου παρεξηγημένη.
1: Εντάξει, χαίρομαι.
22: Απλώς να το πω κι εγώ, διότι.
1: Καλά κάνετε.
22: Το κάνουμε και γίνεται, υπάρχει.
1: Το κάνετε στην τρίτη γυμνασίου, το κρατάω. Αυτό μάλλον ήταν μικρότερα. Αυτό, δηλαδή, μαθαίνεις για την πρωτομαγιά στην τρίτη γυμνασίου. Αυτό ας κρατήσουμε.
22: Εκεί ναι. Και φαντάζομαι και στην τρίτη ηλικίου, φαντάζομαι.
1: Κάθε τρία χρόνια μια υπενθύμηση καλή είναι. Μετά τι γίνει, τελειώνει. Τίποτα.
22: Χρόνια και αυτό από το τίποτα καλό είναι.
1: Δεν βαριέσαι.
16: Στο μεταξύ, εγώ είμαι χαμηλοβλεπούσα πάντα και γενετική μου. Πάντα ταπεινό άνθρωπο. Κοίταγα πάντα χαμηλά. Και πάω και στο σούπερ μάρκετ και με τη λίστα, για να μην ξεφεύγω δηλαδή και παίρνω άλλα ντάλα.
21: Ο πρώτο, Κατερίνα, και ενδεχομένω ο πιο σημαντικό τρόπο είναι η δημιουργία λίστα. Ένα οδηγό με τα απαραίτητα προϊόντα μα βοηθά να αγοράσουμε αυτά που πραγματικά χρειαζόμαστε και να μην κάνουμε άσκοπε αγορέ.
16: Και παρόλα αυτά, όλα πανάκριβα τα πληρώνω, ρε πούστε μου. Τι κάνω λάθο εκεί στο Μέγκα. Πείτε μου, ενημερώστε με.
1: Κάτι δεν κάνει καλά, λυπάμαι πολύ.
16: Ναι, κάτι δεν κάνω καλά. Εσύ δηλαδή όλα καλά.
1: Εμείς προσέχουμε, ναι.
16: Α, όχι, απρόσεκτη. Με άλλα χαμηλοβλεπούσα όμως και συνετή με τη λίστα μου.
21: Έξυπνο κόλπο για φθηνές αγορές στα χαμηλά ράφια. Τι εννοούμε, κοιτάμε χαμηλά.
16: Λοιπόν, είχαμε πάρει κάποτε στη δουλειά ένα κορίτσι, όχι πολλά χρόνια, το οποίο ήταν στην ηλικία του γιού μου. Το οποίο προσπαθούσαμε. Όλοι είχαμε πέσει από πάνω του για γραφικά θέματα. Την είχαμε πάρει στα τέλος πάντων. Και προσπαθούσαμε να τη εξηγήσουμε τι είναι η συλλογική σύμβαση. Δεν ήξερα το μανάρι μου. Και να τη εξηγούμε, να τη λέμε, να τη καμνά. Όπως και αυτά τα παιδάκια που δεν ξέρανε τι είναι η εργατική.
21: Είναι αργία γιατί δεν έχουμε σχολείο.
23: Γιατί δεν έχετε σχολείο?
21: Γιατί είναι αργία.
24: Έλα μου.
1: Λίγο, θα τα μάθουν όλα. Κούτσα κούτσα.
16: Πού να, αφού δεν τα έχουν ζήσει, ρε πούστη μου. Δεν τα έχουν ζήσει.
1: Μετά από λίγα χρόνια θα ρωτάνε τα κανάλια τι είναι εργασιακά δικαιώματα. Πού να ξέρει το παιδί, τα έχει δει ποτέ.
16: Πού να ξέρει, ρε πούστη μου.
1: Τα ζουλεύουν τώρα, προφανώς.
16: Ναι, ναι, όχι.
1: Παλεύουν τα καημένα με την άγνοια.
16: Με την άγνοια, ναι, πραγματικά είναι καημένα. Ας εξηγήσει όμως κάποιος. Αλλά ποιος να εξηγήσει, οι γονείς που δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, οι καθηγητές που είναι μέσα στο bullying.
1: Αυτό είναι το νόημα. Να μην υπάρχει κάποιος να εξηγήσει, να μην εξηγηθεί. Του γάνια να τελειώνουμε με όλα αυτά και να κρατάμε μόνο τις εθνικές επαιτίους που υψώνουμε ραφάλ.
16: Ούτε και τις επαιτίες καλέ δεν θυμούνται. Αλλά τα λένε. 28, 25, 1η Απριλίου, 2 Μαΐου. Γάμισε τα ρε. Χαμός γίνεται. Τέλος πάντων.
1: Με το εθνικό φρόνημα στα χειρότερά του.
16: Στα χειρότερά του, ναι. Έχει και τους καλύτερους εκπροσώπους γι' αυτό. Τι ήθελα να πω. Διάβασα ένα ωραίο που λέει ότι παιδιά με τόσο ανάπτυξη, ειλικρινά έχω επιθυμήσει μια ύφεση τώρα. Να θα ήταν ό,τι έπρεπε. Καλύτερα περνάγαμε με την ύφεση, κυρία Γεωργιάδη μου. Και ένα άλλο ωραίο που διάβασα.
1: Πολλά διαβάζει.
16: Διαβάζει, είναι διαβαστερή. Λοιπόν, λέει την Πρωτομαγιά, λέει τον πιάσατε το Μάη. Τον πιάσαμε, λέει τον δαγκώσαμε από το κρύο.
1: Καλά που το διευκρίνησε.
16: Καλή γέλα. Γέλα, καλέ.
1: Είμαι λίγο πιο εσωτερικό.
0: Αποστόλη.
1: Έλα, φιλέ.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
0: Καλά και εγώ, καλά.
1: Χαίρομαι γι' αυτό.
0: Μπράβο, ρε Αποστόλη, χαίρομαι που χαίρεσαι.
1: Και εγώ χαίρομαι που χαίρεσαι που χαίρομαι. Τι θες τώρα?
0: Λοιπόν, για άλλο ξεκίνησα να σε πάρω και τώρα ακούω εδώ κάτι παιδιά που δεν ξέρουν τι είναι πρωτομαγιά.
1: Γιατί ο δημοσιογράφος τα έχει πάρει στου πέτσι, ας πούμε. Τα ξέρει ο δημοσιογράφος την ιστορία, την έχει. Χαλαρά.
0: Μια ερώτηση. Περιμένουμε να μάθεις τα παιδιά για την πρωτομαγιά του αστικό κράτος. Αυτό το αφήνω, να εωρείτε.
1: Καλά κάνεις.
0: Έλα, Αποστόλη.
1: Έλα.
0: Κουβαναλόγος, τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
0: Προσπαθώ. Λοιπόν, πριν πω, εξακολουθεί η περικύκλωση και ο αποκλεισμός της Κούβας με τον χειρότερο τρόπο εδώ και δεκαετίες. Γίνονται πολλές εκδηλώσεις. Συνεχίζεται η προσπάθεια για συγκέντρωση οικονομικής βοήθειας για την αγορά, κυρίως εξοπλισμού για το σύστημα υγείας μέσω του Medicuba Europa, ενός παρικού οργανισμού. Περιμένω πρόσκληση να κουβεντιάσουμε για την Βρυγάδα. Όχι σε μένα, για τους Βρυγαδίστες που έρχονται φρέσκοι. Εγώ έχω πάει παλιά.
3: Γεια σου, Αποστολή.
1: Γεια σου, ρε φίλε.
3: Κάποιος ακροατής, άκουσα τώρα, είχε πάρει και μιλούσε για τη Σοβιετική Ένωση, πως ήταν από τη δεκαετία του 50, είχε 7 ώρο και πενθήμερο. Δεν μας λέει, τσίχλες είχαν να φάνε. Ένα αυτό.
1: Χωρίς τσίχλες δεν γίνεται δουλειά, αγαπητέ.
3: Καραμέλες είχαν να φάνε, δεν είχαν. Ή μήπως είχαν δημοκρατία, που λέγει και ο Βαλαβανής στην ταινία. Μπορείς να βγεις στην κόκκινη πλατεία και να πεις ο σύντροφος Μπρέζνεφ είναι μαλάκας. Όχι, βέβαια.
4: Ατομικές ελευθερίες έχουν.
23: Εξαρτάται, τι εννοείται η ατομική.
4: Εξαρτάται. Μπορείς να βγεις στην Ερυθρά Πλατεία και να πεις ο σύντροφος Μπρέζεφ είναι μαλάκας.
23: Όχι, κύριε
0: Τραγματάκη. Εδώ, τέλος πάντων.
1: Αυτό ήθελα να προσθέσεις. Μπράβο, συγχαρητήρια.
0: Άκουσα την Καρσιανού και στεναχωρήθηκα γιατί ακούω και στο ραδιόφωνο.
24: Μέρα Μαγιού μου μίσεψες, λέει το μυρολόι του Γιάννη Ρίτσου για τους αδικοχαμένους μας.
25: Η Ελένη Λουκά.
1: Μπα.
25: Έφτασα στην 115 σύλληψη.
1: Καλά είναι.
25: Το Σάββατο 25 Απριλίου πήγα μπροστά στο Μέγαρο Μαξίμου και φώναξα το Μακρόν. Αυτό που ήταν μέσα με το Γαλόδουλο, Γάλλο Μητσοτάκη, υπέγραφαν. Και καλέσανε περιπολικό και με συλλάβανε και με πήγαν στο αστυνομικό τμήμα συντάγματος. Και αυτή η 115 σύλληψη δεν το έγραψε κανείς.
1: Ποιος θα το. Δεν τα λένε τα βασικά. Το είπε ο Άδωνης. Τις βασικές ειδήσεις δεν τις ακούμε.
26: Αυτά που σας είπα είναι μόνο η δισεογραφία των τελευταίων 15 ημερών. Τα ακούσατε?
1: Μπα. Τα κανάλια είναι κατευθυνόμενα. Φαίνεται από κάποιον άλλον, όχι από την κυβέρνηση.
25: Φώναξα έξω ο Μακρόν από την Ελλάδα. Βρωμίζει την Ελλάδα. Mm. Έξω η Γάλλη από την Ελλάδα. Έχουμε γαλλική σκλαβιά, γαλλική κατοχή. Έχουμε γαλλογερμανικό πόλεμο. Όπως το 1940 είχαμε ιταλογερμανικό πόλεμο. Στη θέση της Ιταλίας τώρα είναι η Γάλλη. Έχουμε γαλλογερμανικό πόλεμο. Οι Γάλλοι δεν είναι φίλοι μας, δεν είναι συμμαχοί μας, είναι εχθροί μας. Η Γαλλία, η Γάλλη, ο Μακρόν είναι εχθροί μας. Αυτό που λένε Ελλάδα, Γαλλία, συμμαχία είναι σατανικό, διαβολικό.
1: Είναι παπαριές δηλαδή με λίγα λόγια, πες το.
25: Δεν άκουσα.
1: Είναι παπαριές αυτό που λένε.
25: Βεβαίως αυτά.
1: Απαπα, τι γλώσσα είναι αυτή, πώς μιλάς έτσι?
25: Είναι σατανικά, διαβολικά όλα αυτά που λένε. Ελλάδα, Γαλλία, συμμαχία. Είναι σατανικό, διαβολικό. Ντροπή που πήρανε τον Δήμον. Αυτά τα μπελάρα, όπως λένε την μπελαρά, είναι του σατανά, του διαβόλου. Ντροπή στο Μητσοτάκη, το Γαλόδουλο, το Γάλλο που έχει προσκυνήσει το Γάλλο πρόεδρο, το Μακρόν. Δεν υπάρχει συμμαχία Ελλάδα-Γαλλία. Συμμαχία είναι σατανικά, διαβολικά.
1: Εδώ δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα τρία, παιδί μου.
27: Δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα τρία.
1: Τι θα πούμε τώρα, άσε με τώρα, τα ξέρω.
27: Στην περίπτωση μας όμως δεν υπάρχει άλλος δρόμος.
1: Λοιπόν, έλα γεια τώρα, φτάνει.
0: Είπε ρε ο Τσίπρας, δικαιότερη κατανομή του πλούτη.
28: Αυτό είναι για μένα το αξιακό πλαίσιο που καθορίζει την αριστερή μου ταυτότητα.
0: Τι είπε στους Δελφούς, ε?
1: Αυτά μωρέ, αυτά που έκανε και στη θητεία του, δεν θυμάσαι, που έβαλε θελοντική φορολογία στους εφοπλιστές, αυτό εννοεί.
28: Να θεσπίσουμε μια μόνιμη συμφωνία. Θελοντικού χαρακτήρα συμφωνία.
0: Λοιπόν, άκουσε άλλο.
1: Όπα, τι έγινε, τι παύση ήταν αυτή, με τρόμαξε. Πού ακούστηκε αυτή μέχρι την Κουμουνδούρου.
0: Άκουσε, Αλέξη Τσίπρα, κάτσε ρε αγόρι μου, πως κάθε το κουτσούμπας 52 χρόνια και η Κυπαπαρίγα 52 χρόνια.
1: Ναι, καθρεφτάκι, όποιος το λέει είναι.
0: Περίμενε να ονειρμάσουν οι συνθήκες. Τι κάνε τώρα, δικαιότερη κατανομή του πλούτου και μαλακίες. Αλλό,
1: ναι.
0: Κλείνω, Αγία Παρασκευή. Λοιπόν, επειδή μέχρι να μπει ο πελάτης, επειδή είπε για τον Τσίπρα.
2: Το είπα και την άλλη φορά και το έκανε γαργάρα, παλιό μαλάκα. Βάλτε τα στο μπορμπαλιάι, βάλτε τα στο μπορμπαλιάι. Δεν μου λες πόσο ΦΠΑ πληρώσαμε με τον Τζίπρα.
1: Τίποτα, τσάμπα ήταν, εγώ θυμάμαι. Το είχε
2: πόσο
1: καταργήσει.
2: Πόσο ΦΠΑ πληρώσαμε με τον Τζίπρα μέσω όρο και πόσο ΦΠΑ πληρώσουμε με τον Μητσοτάκη.
1: Είχε καταργήσει πόσο το ΦΠΑ, εγώ θυμάμαι. Δεν υπήρχε επί Τσίπρα.
2: Άσερε παπάρα, λοιπόν, πόσο ΕΦΚΑ πλήρωνα με τον Τζίπρα και πόσο 1,185 το άφησε ο Τζίπρα, 2,65 πληρώνω τώρα με τον Μητσοτάκη. Γεια σα κύριε, ακούει και ο πελάτη.
1: Γεια σα και εσά, ευχαριστώ για το κύριε, να είστε καλά.
2: Ρε παπάρα,
1: τσέγκο.
28: Παπάρα, τσέγκο.
2: Αυτά, άκουσε να δει. Βάλατε προχτές την κυρία 80 χρονών που μίλησε για την Πρωτομαγιά. Το θυμάσαι την Πέμπτη.
1: Ναι.
5: Που είναι η ανατροπή αυτού του βάρβαρου, του απάνθρωπου, του σάπιου συστήματος. Πώς το λένε αυτό το σύστημα, στάζω να θυμηθώ. Κάτι σαν. Σε ευχαριστώ. Καπιταλισμό.
2: Σε αυτή τη γυναίκα που είναι 80 χρονών, που εγώ δεν θα το έλεγα ούτε στο παιδί μου που είναι 20. Τη λέτε, που είσαι 80, περίμενε να οριμάσουν τις συνθήκες. Εγώ ρε φίλε θα ντρεπόμουν. Και να σε πω και κάτι άλλο, δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει αν θα το βάλεις. Εγώ θα σου το πω.
1: Εσύ βέβαια θα ντρεπόσουν γιατί είσαι της άποψης ότι λύσεις εδώ και τώρα. Πάμε. Οπ, δεν έγινε, δεν τα καταφέραμε. Κρίμα, νομίζαμε αλλιώς αυταπάτη. Αυτό. Καλύτερα αυτή η κυρία λοιπόν να φύγει με το κεφάλι ψηλά παρά με το κρίμα, μωρέ, την πατήσαμε και να φύγει ξεφτυλισμένη. Την πάτησα κι εγώ όπως και οι άλλοι, όμορφε.
2: Λοιπόν, άκουσε, 1000 ευρώ η σύνταξη σήμερα ρεπορτάζ στο ταξί. 1000 ευρώ η σύνταξη μεγάλη στην Ελλάδα, 2.500 στην Κύπρο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα ξέρεις γιατί έχετε κρεμαστεί πάνω στις φωτογραφίες. Ξέρεις γιατί, έχεις καταλάβει γιατί.
1: Για εξήγησέ μου εσύ, γιατί περιμένω να καταλάβω.
2: Έτσι, μπράβο, γιατί εγώ. Λοιπόν, έχετε κρεμαστεί από το 1974 και δόθε, δεν έχετε τίποτα άλλο να επιδείξετε. Κάθεσαι και στέκεσαι δίπλα σε ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους. Που είναι πραγματικά κομμουνιστές και κάθεστε εσείς δίπλα και λέτε ότι είσαστε κομμουνιστές. Ρε μαλάκα, εγώ όταν με ρωτάνε αν είμαι κομμουνιστής, σου λέω όχι, δεν είμαι. Δεν μπορώ να.
1: Τι να πεις τώρα, θα γέλαγε τον Παρδαλό Κατσίκη τώρα. Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Να σου πω κάτι, εγώ δεν μπορώ να πω ότι είμαι κομμουνιστής. Ντρέπομαι να το πω.
1: Προφανώς και δεν μπορείς να πεις ότι είσαι κομμουνιστής, παιδί μου. Θα τρίζουν τα κόκκαλα των κομμουνιστών. Ξεφτύλα θα ήταν, καλά κάνεις.
2: Λοιπόν, άκουσε να δεις μία Πέμπτη να βγάλουμε κι εμείς τη σχολή μας από μέσα. Θα βάλεις τη Λιμπεράκη, εξαιρετική, μου αρέσει και πάρα πολύ. Και σαν γυναίκα μου αρέσει, αλλά τέλος πάντων.
1: Συμφωνώ.
2: Έτσι λοιπόν. Και από ό,τι είδα δεν είναι και πολύ ψηλή. Κατάλαβα εκεί στο Λαζόπουλο, δεν την κόβω για πολύ ψηλή. Ξετρελαίνομαι. Μ' αρέσουν οι κοντούλες. Λοιπόν, θα βάλει στη Λιμπεράκη μια Πέμπτη να βγάλουμε τα εσώψυχά μας. Να βγάλουμε όλοι μας τη χολή. Όλα αυτά που θέλουμε να πούμε και τα κόβεις ή δεν τα βάζεις. Αυτό. Εγώ στο προτείνω πάντως. Να βγάλουμε όλοι μας τη χολή.
1: Μπορώ να καλέσω το alter ego της, την Αμαλία.
2: Ρε, εσύ κατέβηκε ο πελάτης, ρε, κατέβηκε.
1: Τι θα κάνει, τσατίστηκε. Σου λέμε τις μαλακίες που ακούω.
6: Αποστόλη, friend, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
6: Τι γίνεται?
1: Καλά.
6: Εσύ, τι εκπομπή ήταν αυτή προχθές την Παρασκευή?
1: Τι εκπομπή ήταν προχθές την Παρασκευή?
6: Φοβερή. Απ' τη μια ο Θήμιος να λέει αυτά που έλεγε, τέλος πάντων.
1: Επανάληψη ήταν.
6: Απ' την άλλη είχα μπροστά το ένθετο του ριζοσπάστη. Oh. Δηλαδή.
1: Έπαθε τσότσο,
6: Ορίστε.
1: Έπαθε τσότσο, κουκομπλόκο, ξαφνικά.
6: Έπαθα πλάκα, ναι, τι να σου πω. Λούμπρα. Να είστε πάντα καλά να μας κάνετε τις εκπομπές. Ευχαριστώ πολύ.
8: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Έλα, καλά.
3: Να σου πω, λοιπόν, ωραία ιστορία, πραγματική. Είμαι στο νοσοκομείο, έχω πάει τον πατέρα. Αναμονή τώρα. Εντάξει, όχι τρελή, δεν το πάω γονεί προεγωγή, δεν το πάω εκεί. Μια νορμάλ αναμονή. Και έχουμε πιάσει κουβέντα. Ένα τύπο, ο οποίο αποδεικνύεται ότι έχει αρκετέ ρίδε ελιέ. Οπότε στην κουβέντα και τα λοιπά, πετάει το πρώτο καμπανάκι ότι έχουν ξυπνήσει και οι Πακιστανοί για τα μεροκάματα. Δεν βρίσκουν εργάτε για τι ελιέ.
2: Να.
3: Ξυπνήσει, λέει και οι Πακιστανοί.
2: Με για κάποιο λόγο και οι Πακιστανοί θέλουν λεφτά. Δεν μπορώ να καταλάβω.
3: Ανήκωστο, έτσι, απίστευτο. Τέλος πάντων, συνεχίζει η κουβέντα και τελείσει βρήκε το θηρίο. Ο γιος του στην ασφάλεια Αμαλιάδα. Αυτό σε ορεινό χωριό της Ηλίας. Εκεί λοιπόν έχουν έναν τύπο από την εθνικότητά του, λέει ένα δικό του, είπε για τους Πακιστανούς, ο οποίος κάνει τα ταραβέρια. Δηλαδή κανονίζει ποιος θα πάει σε ποια χώρα. Έχει κάποιος, ας πούμε, που του διαχειρίζεται σε εισαγωγικά.
2: Ναι.
3: Και του λέει λοιπόν, του έχει πει αυτός ότι δεν έχω να σου δώσω. Είναι όλοι απασχολημένοι. Και τι λύση σκέφτηκε όταν αυτό. Με γιο ασφαλίτη σου ξαναλέω. Τι λύση σκέφτηκε. Ο ασφαλίτη, ο γιο πατέρα, εκβιασμό.
2: Αποκλείεται.
3: Και εγώ δεν τον πίστεψα. Λέω δεν μπορεί, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εν τω μεταξύ, το κερασάκι στην τούρτα, τι ψήφιζε αυτός ο άνθρωπος, το κατάλαβα από τον βουλευτή παλιότερα, είχε απευθυνθεί για κάποια θέματα που είχε.
2: Μη μου πεις,
3: σου βάζω δύσκολο.
2: Πασόκ.
3: Ναι, ρε, εσύ περίμενα να μου πεις Νέα Δημοκρατία. Πασόκ ψήφιζε.
2: Και εγώ Νέα Δημοκρατία περίμενα ότι θα είναι. Το είπα έτσι για ξεκάρφωμα.
3: Τι λες το, αλήθεια. Το δίνω πάντα. Εντάξει. Εγώ σου λέω περίμενα να πεις Νέα Δημοκρατία που είναι η προφανής απάντηση. Αλλά ψήφιζε Πασόκ, σοσιαλιστή το.
2: Για outsider το πήγα και εγώ, αλλά μου κάτσε. Μπράβο μου.
3: Ναι, ναι, μπράβο, μπράβο, φίλε, μπράβο, είσαι ωραίο. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Πες στο Θήμιο, ποιος να βρεθούν να πει για τη Μαρφίν. Αφού ήταν να πει προβοκάτορες οι Αμερικάνοι να πει. Δεν σπάσαν όλη την Αθήνα. Ποιο να βρούνε, τους Αμερικάνους. Πες τα να πούμε αυτά, να τα πει να πούμε στα ίσια. Μην κρύβουνε λόγια. Χαίρετε.
2: Γεια σας.
3: Μια συνταγή για Μητσοτάκη, Άδωνη Καπαμά.
2: Μόνο για γριοπάπαρα έχω.
4: Είχα ακούσει πριν από λίγο μία κυρία που έλεγε μία συνταγή.
2: Και τι θα θέλατε?
4: Ή ανακατεύω αυτά τα βερίκοκα τα... και τα γλασέ.
2: Ναι.
4: Σε χαμηλή φωτιά με τι τα ανακατεύω?
2: Με αγριοπάπαρα.
3: Μόνο για αγριοπάπαρα καλά είναι για αυτά.
2: Ναι, το ξέρω.
3: Ναι, μπράβο. Άρα έχει καλύτερη συνταγή από μένα.
2: Έχω, ναι.
3: Τι να κάνουμε.
2: Είναι πολίτικη τη γιαγιά μου.
3: Εσύ αποστόλης, εγώ λαύρος δεν πιάνει.
2: Πού να πιάσει, ναι.
3: Άμπρα.
2: Η σύνδεση είναι.
3: Μια χαρά είσαι, αγόρια. Πηγαίνετε το θέμα.
2: Ευχαριστούμε.
5: Ναι, νέοι άνθρωποι όμως σήμερα και δεν ξέρουν καν τον καλό τύρανο Ιμπραχήμ Τραωρέ Μπουρκίνα Φάσο. Και να το θυμίσω ότι ο Διόνυσος.
2: Α, λες στην τύχη τώρα. Τώρα λες ονόματα στην τύχη, έχεις βάλει και χώρες μέσα.
5: Είπε στο Δάμον και Φιδία, σας χαρίζω τη ζωή μου, επιτρέπετε να γίνω φίλος σας. Έτσι ο τύρανος για να βλέπουν και μερικά των τυράννων καλά. Έτσι, μην τους κατηγορώ σε όλα.
2: Έχουν και οι τύρανοι τα καλά τους, αδικημένοι άνθρωποι είναι.
5: Ναι. Δεν είναι αδικημένοι, αλλά κάνουν και καλά, ναι. Πώς το λένε, ναι. Και όπως η πρώτη χούντα ήταν η πάει σε αυτούς.
2: Η πρώτη ήταν η τελευταία τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
5: Η δεύτερη, ο σκοτεινός, έκανε τα κακά. Γεια, γεια.
2: Γεια.
3: Αποστολή.
2: Έλα.
3: Η Λουκά σε πήρε τηλέφωνο.
2: Πήρε τηλέφωνο, ναι.
3: Άντε με το καλό, σε ακούνε τελικά, ρε φίλε.
2: Στο δρομοκαίτιο, ναι, με ακούνε όλοι.
3: Ναι, μην το παίξει αυτό τώρα, εντάξει, αυτό μεταξύ μα.
2: Γιατί?
3: Δεν πειράζει, γιατί θα σε στεναχωρήσω, επειδή λέγατε για τις διαφόρες εκεί, καραμαλίδες.
6: Πιστεύω ότι αυτά που είπε θα τα κάνει, γιατί είναι άνθρωπος που αυτό που λέει το κάνει πραγματικότητα.
3: Θε να σου πω κάτι που θα χαρούν κάποιοι και θα λυπηθούν οι άλλοι μισοί.
2: Για πε.
3: Ο Μητσοτάκη έδινε συνέντευξη στην Κοσιόνη, στον Αυτιά. Του έκανε βουλευτέ. Μη δω και τον Κουτσούμπα να δίνει συνέντευξη. Έντρεψε τον Αποστόλη στον Πογιόπουλο, ρε φίλε. Έλα να σε χαιρετήσω. Πού σε 21η Απριλίου να τους μαζέψεις. Το τελευταίο δεν σ' άρεσε.
2: Ενώ τα άλλα ήταν διαμάντι.
3: Έλα, πήγε για κατούριμα.
2: Γιατί, έπαιρνε ώρα.
3: Σήμερα είναι της Αγίας Ειρήνης, οπότε ζήτω Ειρήνη.
2: Τι λες.
7: Ειρήνη, κάτω πόλεμος.
2: Καλέ.
3: Μπράβο, κορίτσια.
2: Μπράβο, κορίτσια.
3: Καλέ, η Ναυσικά και η Αφροδίτη.
2: Γεια σου, Αφροδίτη, γεια σου, Ναυσικά.
7: Γεια.
2: Χρόνια πολλά στις Ειρήνες, γεια.
3: Χρόνια πολλά στις Ειρήνες.
7: Την Αποστόλη.
3: Γεια.
7: Την Αποστόλη.
8: Έλα, ρε Αποστολή.
2: Έλα.
8: Καλό μεσημέρι.
2: Επίσης.
8: Να σου πω, πριν λίγες μέρες βγήκα από το νοσοκομείο για κάτι προβλήματα.
2: Α, ναι.
8: Και με ρωτάνε οι φίλοι και οι γνωστοί, ας πούμε, πώς τα πέρασα, τι είχα κι αυτά. Λέω, παιδιά, αν έχουμε κάποιον άχτη και το μισούμε, να του ευχηθούμε να πάει στο εθνικό σύστημα που έφτιαξε ο Άδωνη.
2: Έλα, τώρα δεν είναι ζάχαρη.
9: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
8: Που έφτιαξε αυτό το κατοίκι.
2: Σας παρακαλώ, κύριε.
8: Σας παρακαλώ, κύριε Αποστολή. Ακούστε με λίγο.
2: Δεν είναι όλα τέλεια, καλύτερα από ιδιωτικά.
8: Όχι, όχι. Νομίζω εσύ το έχεις πει ότι προμοντάρουν τους ιδιώτες. Αυτό ακριβώς κάνουν.
2: Μα είναι δυνατόν. Είχα πει εγώ το κύριε φυλακή το στόματί μου.
8: Να πληρώνουμε στο ιδιωτικό 100 ευρώ ένα τεπών.
2: Αυτό πληρώνεις. Την απελπισία σου πληρώνεις.
8: Ναι. Και οι γιατροί τους έχουν. Άντε πες σε γιατρό κάτι για τον Άδωνη. Να δεις τι θα σου απαντήσει.
2: Πήγαινε εσύ σε εφημερία στον Ευαγγελισμό ή στο ΚΑΤ. Πονεμένος πήγαινε. Και αν δεν πας σε ιδιωτικό αμέσως, αν έχεις δυνατότητα, σφύρα μου.
8: Ναι. Το ξέρω ρε φίλε. Εγώ προχθές βγήκα. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σας.
8: Βούλτεψη Γεωργιάδη Κωνσταντοπούλου, εσείς οι δημοσιογράφοι να τους προσέξετε σαν τα μάτια σας. Διαφορετικά...
2: Τους προσέχουμε, παίζετε η δουλειά μας.
8: Θα ψοφήσετε στην πίνα.
2: Έχεις δίκιο.
8: Πρόσεξε.
2: Να πω δεν έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
8: Ναι, και πρόσεξε. Τι να έρθω να σε παρακολουθήσω στις παραστάσεις που δίνεις στην Αθήνα, ε.
2: Ναι.
8: Εγώ είμαι μακριά, πολύ μακριά.
2: Πού
8: είμαι?
2: Ναι.
8: Ωραία. Είμαι Ροζενά Κορινθίας, πάνω από το Βερβαίνι. Και βρίσκομαι απέναντι από τον Παρνασσό και την Κιώνα που είναι καταχιονισμένοι. Να είσαστε καλά
2: και, εσείς.
8: Και να μας χαρίζετε χαμόγελο. Είσαστε.
2: Όαση.
8: Περίμενε.
2: Όαση.
8: Ναι, περίμενε.
2: Όαση.
8: Τον αρχαίο κωμικό, όπως τον λέμε, τον
2: Αριστοφάνης. Αριστοφάνης.
8: Είσαστε αριστοφανικοί.
2: Εντάξει, και το Όαση ήταν καλό, αλλά και με το Αριστοφάνης βολεύομαι. Είμαι οκ. Ευχαριστώ.
1: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous. Union FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
3: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
4: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμερτζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
5: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι. Diamonds
6: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
7: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
8: Ακούτε. Ιόνιον FM.
9: Χρειαστεί να ακούω. Έτσι είναι ο τρόπος με τον οποίο κάνουμε πράγματα στην Ελλάδα.
10: Really? I don't think so.
9: Αλήθεια? Δεν το νομίζω.
11: Πώς τους γάμισες έτσι, πώς σώκοψες.
10: You cannot believe that the Greek people accept corruption as a way of life.
9: Δεν μπορείς να πιστέψεις ότι ο ελληνικός λαός αποδέχεται τη διαφθορά ως τρόπο ζωής.
11: Πώς τους γάμισες έτσι ρε μαλάκα, πώς τους πατσόκοψες έτσι ρε πούστη.
10: I don't believe that. I don't buy this. This is not the way how the things are in Greece, at least from my perspective.
9: Δεν το πιστεύω αυτό. Δεν το αποδέχομαι. Δεν είναι έτσι ο τρόπος που γίνονται τα πράγματα στην Ελλάδα. Τουλάχιστον από τη δική μου οπτική γωνιά.
11: Πώς τους γάμισες έτσι, μην τα γάμισες όλα. Τα σκαμπό μου και τα αρχίδια μου. Μαλάκα.

0: Καλησπέρα, την κυρία Παπαρίδου.
1: Η ίδια.
2: Κυρία Παπαρίδου, μας ακούτε?
0: Τι κάνετε?
1: Καλά.
0: Driver από όλο το πρωί, τι κάνεις, καλά είσαι?
1: Καλά είμαι.
0: Θέλω παραγγελία.
1: Δώσε.
0: Λίγο μετάλλικα.

0: θα βάλεις από το Safe Sex τη σκηνή που παίρνει ο Χαλκιά συνέντευξη ένα ζυγκολό που τον λένε Μάκη. Και η Ξανθιά, η Ξανθιά, δεν θυμάμαι πώς τη λένε, λέει σε κάποιο σημείο το αθώο μου παιδί. Θα βάλεις αυτά για τον Κορίδη, ο οποίος έβγαζε φωτογραφίες και δεν ήξερε κανέναν από αυτού που έβγαζε φωτογραφίες. Το αθώο παιδί και αυτό.
1: Μάκη, άνοιξε μας την καρδιά σου, αγόρι μου, και πες μας. Πώς κύλησε στο βούρκο του πληρωμένου έρωτα.
2: Τον Κούλι, ναι. Δεν τον ξέρω. Τον δεν ξέρω ποιος είναι.
1: Για συνέχισε, Μάκη.
2: Δεν τον έχω δει. Γενικώς δεν τον βλέπω, να το πω έτσι.
1: Και εσύ πήγες.
2: Έχει αγροτικές κινητοποιήσεις. Είμαι στο Υπουργείο Εσωτερικών.
1: Ο Μάκης μπήκε ανυποψίαστος.
2: Φεύγω με τα πόδια από το Υπουργείο Εσωτερικών. Περνάω από το συγκεκριμένο κατάστημα. Είναι αυτοί και τρώνε.
1: Για ένα ποτό πήγε ο άνθρωπος.
2: Γεια σου. Γεια σου. Φωτογραφία.
1: Και εσύ πήγες.
3: Βέβαια, γιατί ήταν αθώος.
1: Δηλαδή, τι άλλο έγινε μεταξύ σας, Μάκη?
2: Καπηθήκαμε πολύ τελευταία. Τώρα ξεπαρεούν.

0: Μια αφιέρωση την Παρασκευή.
1: Λέγε.
0: Να σαν τα νιάτα δύο φορές. Κατάλαβες για ποιο λόγο.
1: Επειδή είσαι με τον απόδι.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό.
0: Το λαϊκό άσμα να το κάνεις ξεκινό.
1: Τέκνο. Α, όχι. Εντάξει, έγινε. Έλα, γεια.
2: Ωραία να σαν τα νιάτα.
3: Καλύτερη σας όμως, κύριε Λαζαρίδη, εγώ αυτό δεν μπορώ να
4: γιατί
3: καταλάβω.
4: Γιατί ήμουν ωραίος, κυρία Καραμίτρου, τι θα πει γιατί εμένα.
2: Μια καπουλή μου δυο φορές.
5: Άσε μας, κουκλίτσα μου.
6: Μια παραγγελία θέλω, φίλε, για Παρασκευή.
7: Yeah,
6: λένε Απλάτωνος που λέει εμιγκρέδες της Ρουμανίας. Μπορούμε να το κάνουμε πόσο μ' αρέσει στο Μαξίμου τους διαδρόμους να περνάνε οι εισαγγελείς και να μιλάνε ρουμάνικα.
7: Okay.
8: Πόσο μ' αρέσει να ακούω.
9: Πολιτική παρέμβαση της κυρίας Κοβέση.
8: Να ανεβαίνουν
10: το μεγάλο Μαξίμου
8: και να μιλάνε ρουμάνικα.
11: Την κυρία Κοβέτση, τι θέλετε
3: μόνη
11: να πει.
3: Μόνη της ήρθε, γιατί την έφερα εγώ.
11: Τότε,
3: θα πάει στη Ρουμανία.

0: Να σου πω κάτι. Βάλε μωρέ τη γιαγιά Πετίνη.
1: Γιαγιά Πετίνη, ποιο είναι?
0: Η γιαγιά Πετίνη του παλιού καιρού, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ποιο είναι? Τι είναι το γιαγιά Πετίνη, δεν το θυμάμαι καλά.
0: Ήταν η γιαγιά Πετίνη, η οποία σου ζητούσε κάτι πράγματα. Θα το βρείτε. Ή το θέατρο Χόρν που κέρδισε εκείνη η κυρία το θέατρο Χόρν. Γίνεται?
1: Γίνεται.
0: Είσαι τέλειος. Σκάι, παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Κέρδισε ένα θέατρο, Μαρία.
2: Ναι, ναι, ναι. Είστε πολύ τυχεροί. Κερδίσατε το θέατρο Χόρν. Από αύριο είστε υπεύθυνοι να το λειτουργείτε. Τι θέατρο κερδίσατε,
0: το
2: κυρία
0: θέατρο?
2: Μου? Το θέατρο Χόρν.
0: Χόρν?
2: Ναι, ναι, είναι δικό σας. Από αύριο θα το διαχειρίζετε εσείς.
0: Δηλαδή, πώς θα το διαχειρίζομαι? Τι θα κάνω?
2: Θα πρέπει να πηγαίνετε εκεί το πρωί, να διοικείτε τέλος πάντων ένα θέατρο. Να βρίσκετε ποια παράσταση θα ανέβει σήμερα, ποια τον άλλο μήνα. Καταλάβατε. Θα οργανώνετε τα οικονομικά λίγο. Να βρίσκετε τους ηθοποιούς, τους συνεργάτες σας. Απλά πράγματα. Εντάξει, με μια απάντηση στο ραδιόφωνο, καμιά φορά αλλάζει και η ζωή. Μόνο τον Τζόκερ.
0: Αυτό δηλαδή κέρδισα?
2: Ναι, ναι, όλο το θέατρο δικό σας.
0: Τι λέτε?
2: Καλέ, ναι.
0: Εγώ νόμιζα μια παράσταση.
2: Μόνο μια παράσταση θα κερδίζατε? Το θέατρο ολόκληρο σας δίνουμε.
0: Τι λέτε, καλέ, δεν το πιστεύω.
2: Πώς δεν το πιστεύετε? Σας κλήρωσε λαχείο, σας λέω.
0: Μη χειρότερα.
2: Είστε η ένα στο εκατομμύριο. Μία.
0: Δηλαδή το θέατρο Χόρν πού είναι?
2: Τι σας νοιάζει, είναι δικό σας τώρα, θα το βρείτε. Αυτό έχει σημασία. Αν δεν σας βολεύει, θα το πάρετε.
0: Καλά.
2: Εντάξει.
0: Ναι.
2: Αλλά είναι 21% ο φόρος που πρέπει τώρα να πληρώσετε, έτσι?
0: Α, δεν μπορώ.
2: Α, αυτό σας πείραξε.
0: Ναι.
2: Αυτό, Έλληνας κανονικός.
0: Δεν έχω χρήματα.
2: Η γυφτιά πάνω απ' όλα.
0: Όχι, δεν είναι γυφτιά, δεν έχω χρήματα.
2: Να κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι.
2: Ειλικρινά, με το χέρι στην καρδιά.
0: Ναι.
2: Διαπίστωση κιόλα.
0: Ναι.
2: Έχετε ψηφίσει Πασόκ σίγουρα, έτσι?
0: Ναι.
2: Άλλη μόνο. Εντάξει. Χάρηκα που τα λέμε.
0: Να είστε καλά.
2: Πάντα τέτοια,
0: Καλά. Ναι. Γεια σας.
2: Άντε, γεια.

0: Αν μπορεί την Παρασκευή, βάλε ή τη Μποφίλιου από την Κεσαριανή το ένα όμηρο.
1: Δεν υπάρχει το ένα όμηρο από την Κεσαριανή. Το αντικαθιστούμε με αυτό.

0: ή το μαλαματένια λόγια από την Κεσαριανή προχτές.
1: Δεν υπάρχει καθαρό το μαλαματένια λόγια από την Κεσαριανή. Το αντικαθιστούμε με την πρώτη εκτέλεση.

0: η Κύπρος είτε μακράν. Ποιος θα είχε πει αυτό?
1: Ο Καραμαλής ο καλός.
0: Μπράβο, η Κύπρος είτε μακράν. Τώρα που ήρθε ο Γάλλος πρόεδρος, ξέρεις τι λένε?
1: Μην πεις με μακρόν αστείο, μην πεις με μακρόν αστείο.
0: Η Κύπρος είτε μακρόν. Τέλος.
1: Μύρισε,
0: κάθε φορά
1: μύρισε.
0: Τώρα που θα έρχεται τώρα.
1: Βρώμαγε η κρυάδα.
0: Θα πρέπει να τραγουδάμε το τραγούδι, να το βάλεις σε παρακαλώ. Είναι γάτα, ο Μακρόν με τη γραβάτα. Φιλάκια.
2: Είναι γάτα, ο
3: Μακρόν.
2: Με τη γραβάτα.
3: Ελλάς καλία συμμαχία.
2: Είναι γάτα, ο
3: Μακρόν.
2: Με τη γραβάτα.
4: Για αυτό ευχαριστώ θέρμα τη δημοκρατία.

0: Ναι.
1: Λέγεται.
0: Είμαι αυτή που σε είχε πάρει την προηγούμενη φορά και είχε πει θα μου φέρει την πρόνοια.
1: Ναι, δεν ήρθε.
0: Ναι, όχι, δεν ήρθε.
1: Δεν ήρθε. Για κοιτάξτε το κουδούνι ξανά.
0: Όχι, έχει φτιάξει μαμά μου κουλουράκι να την κεράσει.
1: Την πρόνοια.
0: Ναι.
1: Την καλοπιάνει, νομίζει έτσι θα γλιτώσει.
2: Όχι, για να την πάρουνε.
1: Α, ναι. Δώσ' τους και ένα φίλεμα μαζί. Σωστό.
0: Θα ήθελα να μου βάλει.
1: Ναι.
0: Τη φορά. Το είμαι από τα παιδιά από του κοινού νετού.
1: Είσαι εσύ από τα παιδιά αυτά?
0: Ναι.
1: Τι λένε, παιδάκι μου?
0: Δεν είμαι καλό παιδάκι. Δεν κάθομαι καλά.
1: Να σε πάρουν τότε.
0: Ωραία. Θα με ξαναγυρίσουν να με πάρουν.
1: Δεν θα σ' αντέξουν. Σωστό. Μπορεί και αυτό.

0: Ναι, έλα, αγάπη, έλα, ο μετανάστης από το Βερολίνο είμαι.
1: Έλα, τι έγινε.
0: Θέλω μια αφιέρωση. Εντάξει, βασικά 9 του μηνός πέφτει Σάββατο. Οπότε, αν γίνεται να παιχτεί για την Παρασκευή.
2: Περίμενε, μωρό μου.
0: Για την ημέρα της νίκης. Και θα ήθελα πάρα πολύ να το αφιερώσουμε στην κυρία Ελένη Λουκά.
1: Όχι, στην Κεραμαίος, είναι μέρα της νίκης.
0: Τον ύμνο του κόκκινου στρατού.
1: Και για Κεραμαίος ταιριάζει, αφού είναι μέρα της νίκης.
0: Και αυτό, γάντι τη πάει.
3: Ακριβώς.
1: Έλα, γεια.
0: Κυρίως στην κυρία Λουκά. Αφιέρωση για την κυρία Λουκά.
1: Ναι, το είπες, αγάπη μου, μην το λες 5 φορές.
0: Έτσι, να τον τη δώσουμε.
1: Ναι, να τελειώνουμε λίγο όμως.

0: Τώρα είναι 2.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Γιγάλ Καλομύρης, με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
1: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
2: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
4: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας αθόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το Περβάζι» και «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί», από τη σειρά «Βελούδινες περιπλανήσεις». Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί» της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Anthos MC.
5: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
6: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
7: Ακούτε Ιόνιον FM.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: εκπομπή «Ένα όνειρο ζωγράφισα», στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η Γιολάντα Δαναού και ο Γιάννης Ανδρακάκος στη ρύθμιση του ήχου. Και όπως κάθε Κυριακή, την ίδια ώρα, συνεπείς πάντα, σήμερα έχουμε έναν εξαιρετικό καλεσμένο στην εκπομπή μας, έναν αγαπημένο μου φίλο και έναν συνθέτη, τραγουδοποιό και ερμηνευτή που υπολείπτομαι, είναι ο αγαπητός Γιάννης Νικολάου. Αγαπημένα Γιάννη Νικολάου, καλημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη χαρά και την τιμή που είσαι σήμερα στην εκπομπή μας. Καλώς όρισες.
1: Καλώς σας βρήκα, καλημέρα και από μένα. Και εγώ σε ευχαριστώ. Είναι αμοιβαία τα αισθήματα και η εκτίμηση, το ξέρεις αυτό.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Έχουμε συνεργαστεί κιόλας.
0: Βέβαια, μεγάλη μου τιμή και αυτό και με τραγούδια που παίζονται στα ραδιόφωνα. Και ήθελα να σε ρωτήσω, αυτή τη στιγμή και πάντα δηλαδή, είσαι σε μια δημιουργική φάση.
1: Πολύ.
0: Ναι, γιατί υπάρχει και η παρουσίαση του δίσκου που θα γίνει στον Παράκι της Διδότου.
1: Βεβαίως, 27.
0: 27 πρώτου.
1: 27 πρώτου, είναι η μέρα Δευτέρα.
0: Θες να μας πεις κάτι γι' αυτό?
1: Ναι, βεβαίως. Ο Μωυσής Ασέρ και ο Καθρέφτης έχει ένα εργαστήρι για νέους τυχουργούς. Μου προτάθηκε από τον Δημήτρη Τσακαλία, λοιπόν, που είναι ο καθηγητής εκεί, να διαλέξουμε μαζί στίχους και να τους μελοποιήσω. Ανάλαβα λοιπόν να μελοποιήσω 15 τραγούδια και προέκυψε αυτό το CD, όπου νομίζω ότι είναι αρκετά ενδιαφέρον, καθώς είναι από τις λίγες φορές που δεν έγραψα και εγώ στίχους και μελοποίησα μόνο στίχους νέων δημιουργών και προέκυψε ένα αποτέλεσμα που νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον και καλό θα ήταν να έρθετε να μας πείτε και εσείς τη γνώμη σας στις 9 η ώρα τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου στον Παράκι της Διδότου, όπου θα συμμετέχουν αρκετά πρόσωπα γνωστά σε μένα και σε εσάς και θαυμάσει η μουσική επίσης.
0: Ωραία, λοιπόν, καλούμε τον κόσμο στις 27 πρώτου, 9 η ώρα το βράδυ, στον Παράκι της Διδότου, για να έχουν την ευκαιρία να ακούσουν την παρουσίαση αυτής της εκπληκτικής δουλειάς που υπογράφει, μάλλον συνυπογράφει, ο Γιάννης Νικολάου. Με εξαιρετικούς καλλιτέχνες.
1: Η άνεμη των στίχων, έτσι λέγεται το CD, και έχει την καστικό του Δημήτρη του ιδίου, του διευθυντή της σχολής, του Δημήτρη του Τσακαλία.
0: Ωραία, και αγαπημένη Γιάννη Νικολάου, να ξεκινήσουμε και να πω εγώ ότι το 1974 ξεκίνησε μαθήματα κλασικής κιθάρας με τον εξαιρετικό μαέστρο Γιάννη Συνοδεινό.
1: Ισχύει, ναι, ναι.
0: Και θεωρία.
1: Ναι, και θεωρία της μουσικής, ναι.
0: Και από τα 18 σου χρόνια έως τα 25 συνεργάστηκες με το σκοτσέζο μουσικό Howe Stewart, σωστά?
1: Πάρα πολύ σωστά.
0: Να μας πεις κάτι από την εμπειρία σου με αυτή την υπέροχη συνεργασία.
1: Κοίταξε, ο Howe ήταν καθηγητής αγγλικών σε ένα φροντιστήριο στον Πειραιά και τα καλοκαίρια ήταν guide, πώς το λένε, ξεναγός στη Σαντορίνη για κάποια εταιρεία που λεγόταν Sun Med. Οπότε το χειμώνα παίζαμε στον Πειραιά, στην Αθήνα, και τα καλοκαίρια πηγαίναμε στη Σαντορίνη και παίζαμε παρέα. Αυτό ήταν για μένα ένα σχολείο, γιατί ο άνθρωπος ήταν ολοκληρωμένος μουσικός. Θυμάμαι όταν ήμουν εγώ 18 χρονών, αυτός ήταν 35 χρονών, 33 χρονών.
0: Ναι.
1: Και ήταν δάσκαλος για μένα, με έμαθε κόλπα που δεν μπορούσα να μάθω μόνος μου, γιατί δεν τα ξέρω ακόμα, ήμουν, θα έλεγα, σε πρωτογενή κατάσταση και έπαιζα παλάντες απλές. Αυτός με έμαθε τα δύσκολα και περίεργα ακόρτα, μου διόρθωνε λάθη που έκανα. Επίσης με έμαθε να χειρίζομαι σωστά τη φωνή μου και στις δεύτερες φωνές, που δεν είναι κάτι εύκολο. Παίξαμε πολύ ωραία τραγούδια που, και των 80's αλλά και από προηγούμενες δεκαετίες, αγγλόφωνα κατά κόρον, όπως καταλαβαίνεις. Μετά άρχισα να γράφω εγώ και ελληνικά τραγούδια. Εκεί στη Σαντορίνη τα περισσότερα τα έγραψα, όπως το Ανησυχώ ή το Ρεμάλι, τα τραγούδια του πρώτου δίσκου των Εφηβατών.
0: Και ερχόμαστε στο 1985, αγαπημένο Γιάννη Νικολάου, όπου έγινε η γνωριμία σου με τον επίσης αγαπημένο Παντελή Θαλασσινό.
1: Ακριβώς, ναι, το 1985.
0: Και το 1987 έρχεται ο πρώτος δίσκος, το απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
1: Βέβαια,
0: εγώ
1: βέβαια.
0: Θα ήθελα να μας πεις λιγάκι κάποια πράγματα για τους ακροατές, για αυτή την υπέροχη συνέβρεση του Γιάννη Νικολάου και του Παντελή Θαλασσινού.
1: Κοίταξε, γινώντας όπως είπα από τα καλοκαίρια, πάντα έψαχνα να βρω μικρές σκηνές να παίξω με την κιθάρα μου. Παίζαμε με το Χάουι ακόμα. Και όταν γνώρισα τον Παντελή, παίζαμε ακόμα με το Χάουι. Αλλά ένα βράδυ πήγα σε μία μπουάτ που είχε γίνει γνωστή τότε στον Πειραιά, που λεγόταν Πέτρα και Φως. Ό,τι είχε κυκλοφορήσει και ο δίσκος στα ζεστά ποτά του Χάρη και του Πάνου. Το 85. Και έπαιξε ο Παντελής το Λούκι, το μία βραδιά στο Λούκι. Και μετά του είπα πες και άλλα τραγούδια από αυτό το δίσκο μου. Ναι, παίζω, ναι. Και βρήκαμε μια κοινή συνισταμένη όσον αφορά αυτό το δίσκο και αρχίσαμε να παίζουμε μαζί. Ανακαλύψαμε ότι οι φωνές μας είχαν μια περίεργη χημεία και τότε εγώ είχα την ιδέα να κάνουμε ένα demo με τραγούδια δικά μας, δικά μου δηλαδή τα ήταν τα περισσότερα, και να τα πάμε να τα δειγματίσουμε, μήπως έχουμε και εμείς την τύχη τον Κατσιμίχα ως ντουέτο.
0: Ναι.
1: Πήγαμε στο Mini Farm στον Κώστατο Στρατηγόπουλο, Θεός χωρίς τον άνθρωπο, αγαπημένος, και εκεί ήταν ο Βασίλης ο Παπά Κωνσταντίνου. Μας άκουσε και του άρεσε πάρα πολύ ο ήχος μας. Οπότε τηλεφώνησε στον Ηλία τον Βενέτο και με έστειλε με την κασέτα μου, αυτή που κάναμε τον τέμο, να μας ακούσουν. Τους άρεσε αυτό, ψάχνανε και για ντουέτο. Και επειδή μας είχε όμορφα παιδάκια τότε, είπανε να μας κάνουν συμβόλαιο. Κάναμε με τον Νίκο τον Αντίπα, αυτόν τον υπέροχο ενορχιστρωτή και δημιουργό, το «Απόψε όλα μην κοιμηθούμε». Ενορχής τρομερή, με τον Άλκη τον Κορφίδη στο ήχο και τα λοιπά, στην ηχογράφηση, με σπουδαίους μουσικούς, και μας ακούει και η Αλεξίου και μας παίρνει στο ζυγό το 1988 προς 89 στο σχήμα με τον Διονύση Θεοδός και τον Χάρη Κλίν.
0: Ναι. Εξαιρετική συνεργασία και αυτή. Να πάμε να ακούσουμε το «Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε», που είναι πολύ δημοφιλές τραγούδι και θα ανεβάσει και τη διάθεση, θα δώσει μια ανάταση στους ακροατές. Συμφωνείς?
1: Ωραία, βέβαια.

0: Καλά, εκπληκτικό και από όλα τα στόματα όλων των ακροατών. Αυτό το τραγούδι έχει μπει στις καρδιές, στα αυτιά και στις ψυχές των ανθρώπων. Εκπληκτικό. Καλά ξέρεις ότι το άλλο το παρονίμιο σου είναι σουξεδάκες, έτσι. Το γνωρίζεις αυτό.
1: Όχι, δεν το ήξερα αυτό.
0: Στο λέω εγώ.
1: Ναι, αλλά πρέπει να αποδώσουμε τα του Γέσσαρ στο Γέσσαρ. Του στίχου του έγραψε ο Παντελή. Εγώ ναι. Τη μουσική έγραψα.
0: Ναι, ρε παιδί, μα απλά τώρα επειδή έχω εσένα εδώ πέρα και πραγματικά κυκλοφορεί αυτό ότι είσαι σουξεδάκες και είσαι. Ναι. Μην λέμε τώρα ότι δεν είσαι, αφού είσαι.
1: Ναι, δεν έχει σχέδιο, αλλά εγώ δεν το προσπάθησα αυτό. Μου βγαίνουν επειδή έχω μια.
0: Είναι
1: χαρά.
0: Έμπνευση.
1: Έχω χαρά πολύ μέσα μου και θέλω να τραγουδάει ο κόσμο στα τραγούδια μου. Και επειδή τα πρώτα μου τραγούδια κάνανε επιτυχίες, όπως και το Ανησυχώ από τον ίδιο δίσκο, είχε συμμετοχή η Δήμου σε αυτό το δίσκο.
0: Ελένη Δήμου και ποιος δεν γνωρίζει το Ανησυχώ. Πάμε να τα ακούσουμε όμως.
1: Ναι.

0: Αγαπημένε Γιάννη Νικολάου, εξαιρετικός ο δίσκος, εξαιρετική αυτή η συνεργασία, και ερχόμαστε στο 1990, όπου έγινε ο δεύτερος δίσκος, σωστά?
1: Ναι, ναι.
0: Ταξίδι στο όνειρο. Και ποιος δεν γνωρίζει αυτό το τραγούδι και το «Δε φταίω εγώ που μεγαλώνω». Και ποιος δεν έχει τραγουδήσει και δεν τραγουδάει το «Δε φταίω εγώ που μεγαλώνω». Και πριν πούμε οτιδήποτε, σε παρακαλώ πάρα πολύ να μπουν και τα δύο τραγούδια, αν με επιτρέπεις.
1: Εσύ θα το κανονίσεις αυτό.
0: Και τα δύο τραγούδια και επανερχόμαστε.

0: υπέροχα τραγούδια και τα δύο, αγαπημένη Γιάννη Νικολάου. Και θέλω να σε ρωτήσω, τι σου έχει μείνει από αυτή τη συνεργασία με τον Παντελή Θαλασσινό?
1: Κοίταξε, ήταν αυτό που συνέβη τότε, ήταν, πώς να σου πω τώρα, κάτι μαγικό. Το λέω έτσι απλά. Περάσαμε περιπέτειες πολλές, γνωρίσαμε μέσω των Λαθμιπατών τον Γιάννη Σπανό, τον Χατζινάσιο, τον Μάριο Τόκα, κάναμε συνεργασίες με
0: Δήμητρα Γαλάνη.
1: Με Δήμητρα Γαλάνη, για τη Χαρούλα το είπα προηγουμένως,
0: ναι.
1: Και άλλους πολλούς σπουδαίους. Με τον Βασίλη τον Καζούλη ξεκινήσαμε μαζί το 87 κιόλας, και εμείς παίξαμε ξανά το 2015 καμιά περίοδο κτλ. Γνώρισαν σπουδαίους ανθρώπους μέσω αυτής της δουλειάς, θα έλεγα, του απόψε να μην κοιμηθούμε. Ήταν για μένα το βάπτισμα του πυρός. Αργότερα φυσικά, όταν το συγκρότημα τελείωσε, έκανα ένα σωρό διαφορετικά πράγματα πειραματιζόμενος. Θα ξέρεις εσύ, γιατί
0: ναι,
1: γνωριζόμαστε χρόνια,
0: ναι.
1: Έχουμε παίξει και παρέα και με τον Γιάννη,
0: ναι,
1: έτσι, τον Ανδρακάκο, ο οποίος είναι φαινόμενο, μουσικό φαινόμενο, θα έλεγα.
0: Σε ευχαριστεί ιδιαίτερος γι' αυτό.
1: Μα είναι αλήθεια, δεν το λέω μόνο εγώ άλλωστε. Και γνωρίζετε πόσο πολύχρωμα πράγματα έχω κάνει,
0: ναι,
1: όχι με τη διάθεση του σουξέ, αλλά με τη διάθεση του να προχωράω την τέχνη μου.
0: Και έχεις, σε διακρίνει και μια σεμνότητα εσένα, Γιάννη Νικολάου, που πραγματικά πολλοί άνθρωποι τη χαιρόμαστε αυτή τη σεμνότητα.
1: Δεν είμαι και τόσο σεμνός, απλώς ούτε μου αρέσει να θορυβώ.
0: Αυτό εννοώ. Αυτό ακριβώς εννοώ.
2: Ιουνιόν FM.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Μπριζόλες λεμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
7: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
8: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Terra Olympia, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Terra Olympia. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
9: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. 3 μήνες χωρίς νερό.
10: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
9: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
10: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
9: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
11: Ακούτε Ionion FM.
12: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
13: Και ερχόμαστε στο 1991, αλλά θα αφήσω σένα να τα πεις αυτά, όπου έγινε και ο τελευταίος δίσκος. Έτσι απλά.
14: Το έτσι απλά.
13: Με την επιτυχία το Αυγούστου η Φωτιά.
14: Ναι, είχε και άλλα, το Μασαλιμάνι. Είχε και άλλα τραγούδια που ίσως να μην πρόσεξε ο πολλής κόσμος. Ο Παντελής είχε γράψει πολλή τραγούδια. Είχαμε από μία πλευρά ο καθένας. Ο Παντελής για πρώτη φορά συνεργάστηκε στην άλλη πλευρά με τον Ηλία τον Κατσούλη.
13: Ναι.
14: Εγώ έκανα την ενορχίστρωση από μια πλευρά, για την άλλη ο Μπίκος, ο Θανάσης. Ο Μπίκος, ο καταπληκτικός αυτός. Ήταν ένας περίεργος δίσκος, όπου φάνηκε και ότι χωρίσαμε τα τσανάκια μας. Καταλαβες.
13: Ναι.
14: Αλλά όμως ήταν ωραίος δίσκος. Υπήρχαν τραγούδια που ίσως να μην άκουσε ο κόσμος, τον Άπο Μεγάλος, ας πούμε. Σου έχω στείλει αυτό το τραγούδι.
13: Πάμε να το παίξουμε.
14: Ναι.
13: Πάμε.

0: Ευτυχώς που έχουμε την ευκαιρία και κάνουμε συνεντεύξεις και ακούνε οι ακροατές ποιοτικό τραγούδι, το οποίο λείπει από τις μέρες μας, αγαπημένη Γιάννη Νικολάου, γιατί λυπάμαι και εγώ που το λέω πραγματικά, αλλά δυστυχώς δεν παράγεται καλό τραγούδι.
1: Αυτό φαίνεται. Τι θες να σου πω εγώ. Και εσύ βλέπω ότι είσαι στα πράγματα μέσα πάρα πολύ καλά και με πολύ αγάπη για αγωνία. Ίσως να παρακολουθείς περισσότερο από μένα την τρέχουσα τραγουδιστική και δημιουργική δραστηριότητα.
0: Δεν παράγεται, Γιάννη μου, καλό τραγούδι και είναι και το θέμα των playlist.
1: Αυτό είναι γάγκρενα.
0: Γάγκρενα. Το ίδιο είπαμε και με τον Παντελή Θαλασσινό. Και μάλιστα...
1: με τον Παντελή μας ομοειδεάτες όσον αφορά το θέμα της τέχνης μας. Έχουμε ίδιες απόψεις. Αν δεν ταιριάζαμε, μου λέει, δεν ταιριάζαμε.
0: Σωστά.
1: Κάναμε και ένα ωραίο δίσκο το 2006, τους Άγγελους του Έρωτα, που είναι από τους πλέον αγαπημένους μου δίσκους. Παίζουμε ακόμα με τον Παντελή. Όσον ούπο θα κάνουμε πάλι πράγματα.
0: Να πούμε ότι βρεθήκαμε και στην παρουσίαση του εκπληκτικού δίσκου που τα περισσότερα τραγούδια ήταν κριτικά, που ήμουνα και εγώ, ήταν ο Παντελής, ήταν ο Βασίλης ο Λέκας.
1: Α, ναι, εκπληκτική βραδιά.
0: Πολύ ωραία συνέβρεση αυτή, πραγματικά, δηλαδή το ευχαριστηθήκαμε όλοι.
1: Η χαρακιά στο χρόνο, ναι.
0: Η χαρακιά στο χρόνο.
1: Ναι, καλά, και εσύ έχεις πει ένα καταπληκτικό τραγούδι με τον Βασίλη, το σκουλά θα το βάλω.
0: Ναι, αυτό. Να πω ότι ήμουν πολύ τυχερή που μου έγραψε το τραγούδι αυτό, το ντουέτο με τον Βασίλη Σκουλά.
1: Με θεωρώ... Μαρία Παπαδάκη, έτσι.
0: Ναι, στίχος Μαρία Παπαδάκη, αγαπημένη, που θεωρώ ότι είναι ο τελευταίος των Μοϊκανών. Έτσι λέω εγώ.
1: Πολύ καλά τα λες, πάρα πολύ καλά.
0: Ναι, και να πούμε ότι για πολλά χρόνια ήταν πρώτος, βάσει του επίσημου καταγραφέα του Media Inspector, ήταν πρώτος στα τραγούδια του Βασίλη Σκουλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ προσωπικά για αυτό, για αυτό το δώρο που μου έκανες.
1: Καλά και εσύ δεν μου κάνεις δώρο, γιατί εκ των πραγμάτων, αφού έκανε και επιτυχία, δεν είμαι μόνο
0: γεια σου,
1: εγώ
0: ρε, Γιάννη μου.
1: Είναι και οι ερμηνευτές, έτσι, και πιστεύω ότι ήταν μια... από τις πρώτες στάντες, γιατί μετά ακολούθησαν και άλλοι που μιμήθηκαν αυτό το τραγούδι, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι καταλαβαίνεις τι λέω.
0: Πολύ καλά.
1: Ακολούθησαν πολλά ντουέτα μετά.

0: Αγαπημένε Γιάννη Νικολάου, πώς βιώνεις όλη αυτή την κοινωνικοπολιτική κατάσταση, η οποία φυσικά έχει και αντίκτυπο στην παραγωγή της μουσικής, έτσι, στο πώς παράγεται η μουσική? Βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν πλέον οι δισκογραφικές εταιρείες, έχουν εξαγοραστεί από πολυεθνικές, και η γάγκρενα που, όπως προανέφερες πάρα πολύ καλά, είναι ότι υπάρχουν οι playlist στα μεγάλα συστημικά ραδιόφωνα, που σημαίνει ότι κάποιος ερμηνευτής θα πρέπει να πληρώσει αδρά για να έχει 3 μεταδόσεις την ημέρα σε ένα συστημικό ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, εδώ τώρα έβαλες δύο σημεία για να ασχοληθούμε, δύο σοβαρά θέματα. Με ποιον αρχίσω? Άλλωστε, το πολιτικο-κοινωνικό δεν είναι απόρρια αυτών που ζούμε?
0: Φυσικά.
1: Το ίδιο και οι τέχνες. Οι τέχνες παραπέουν, αν παραπέει η κοινωνία.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, εδώ πέρα αυτή η woke agenda και όλα αυτά, η παγκοσμιοποίηση και τα άλλα που γνωρίζουμε, και προσπαθούν, ας πούμε, να αμφισβητήσουν τον άνθρωπο. Για μένα το χειρότερο δεν είναι οι λύσεις. Το AI είναι το χειρότερο.
0: Σωστά. Το οποίο είναι χαζό και επικίνδυνο.
1: Πολύ επικίνδυνο. Μάλιστα, μία σύγχουργός με την οποία συνεργάστηκα, κυκλοφόρησε ένα τραγούδι σε στίχους, και τραγουδά ένας τύπος με σπαστά ελληνικά. Αυτό ξέρεις που κάνει, ναι, το AI, και λέγεται Αζό ή κάπως έτσι, ο οποίος, ας πούμε, δεν υπάρχει πουθενά, είναι, λέει, ο τραγουδής του AI. Αυτή δεν θα το συναντήσει ποτέ, και θεώρησε, όταν τη ρώτησα εγώ, τι είναι αυτό, ας πούμε, και ποιος θα το παίξει δημόσια αυτό το τραγουδί, πώς παρουσιάζουμε στους δίσκους μας και πιάνουμε τις κιθάρες μας, τα πιάνα μας μετά.
0: Τραγικό.
1: Λοιπόν, και λέει, ναι, αλλά έτσι μου κοστίζει λιγότερο. Δηλαδή, άρα λοιπόν, εσύ νοιάζεσαι μόνο τι θα συμβεί σε σένα και όχι τι θα συμβεί στην ολότητα, στην μουσική κοινότητα. Ότι θα χάσουν τις δουλειές σου μουσική, θα χάσει ο δημιουργός, ο συνθέτης, που άμα είναι και καλός, σαφώς θα κάνει καλύτερη δουλειά από το AI που λειτουργεί με παραμέτρους. Καταλάβες. Πού να τους εξηγήσω? Δυστυχώς, όπως γνωρίζεις, Γιολάντη, γιατί εγώ σε παρακολουθώ και για τις άλλες δραστηριότητες σου, όχι μόνο για τις μουσικές, και είσαι γνωστή στον χώρο για τις ανησυχίες σου, και οι οποίες είναι όμορες με τις δικές μου, και αυτά τα συζητάμε off the record. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό που συμβαίνει τώρα είναι εξεδιάνθρωπο, έτσι θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω. Δηλαδή, μπορούν να διαλύουν πράγματα, οτότητες, να διακορεύουν ψυχές, ανθρώπους, πολλές φορές να τους οδηγούν σε ακραίες καταστάσεις, ακόμα και στο θάνατο, καταλάβες. Λοιπόν, έχουν αποθρασινθεί. Και βλέπω ότι όσον αφορά το θέμα της λίστας, φυσικά είναι πολύ κακό, γιατί καταλαβαίνεις το λόγο.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή που, το αντικείμενο είναι η κατακλύβηση των μύθων γενικώς, καταλαβαίνεις.
0: Ακριβώς.
1: Αν κάνεις μια βόλτα στο Σύνταγμα και ρωτήσεις πιτσιρικά, θες εκεί πέρα ποιος είναι ο Μάνος Χατζηδάκης, δεν θα ξέρω να σου πούν.
0: Δεν γνωρίζουν, Γιάννη μου, γιατί υπάρχει και η μάστιγα της τραπ αυτή τη στιγμή.
1: Που
0: έτσι διαποτίζουν με σκουπίδια τα αυτιά και τις ψυχές των παιδιών μας.
1: Δεν είναι μόνο η τραπ, είναι και αυτή που βγαίνει εκεί πέρα και με όλα απ' έξω.
0: Ναι, ήθελα να σου το πω. Ήθελα να σου πω ότι επίσης η μάστιγα του αιώνα είναι η πανδημία της χυδαιότητας.
1: Αυτό.
0: Την οποία αντιμετωπίζουν τις εμφανίσεις τους οι τραγουδίστριες. Αυτό βέβαια είναι ο απόλυτος εκχυδαϊσμός της Ελληνίδας τραγουδίστριας. Αλλά και δεν ξέρω πώς να το ονομάσω. Δηλαδή ντρέπομαι κυριολεκτικά. Ντρέπομαι και θυμώνω με αυτές τις εμφανίσεις, Γιάννη μου.
1: Βρίσκουν χώρο που κοιτάει, παιδί μου, κατάλαβε. Τώρα, δηλαδή, η καθεστική δισκογραφική, γιατί υπάρχουν δισκογραφικές, αλλά αλλιώς πλέον προμοτάνουν τα προϊόντα τους, τις οθούν και δέχονται αυτές οι καλλιτέχνηδες σε εισαγωγικά. Κατάλαβες. Δηλαδή, δεν τους νοιάζει και πολλά να τραγουδούν καλά. πάνε σε ένα καλό στούντιο εκεί, βάζουν το τιούνερ και τα λοιπά, ένας καλός κολύμπτης. Βγάζουν, κυκλοφορούν αυτά τα τραγούδια που ο στίχος είναι για πέταμα και ιδεολεκτικά θα έλεγα, και μετά λένε στα κορίτσια αυτά, κάνε ό,τι μπορείς προκειμένου να το προωθήσουμε. Και δια της επαναλήψεως λοιπόν έρχεται η μάθηση και αλλάζει και στη δική. Και σου λέει έτσι ήταν το νέο μοντέλο της τραγουδίστριας. Και βγαίνει να πούμε και την έχουν κάνει φίρμα. Δεν μιλάω για μία συγκεκριμένη.
0: Είναι πολλές και μάλιστα παρατηρώ, Γιάννη μου, Γιάννη Νικολάου, ότι προωθούν και ατζέντες. Δηλαδή παρακολουθούσε μια πολύ επώνυμη τραγουδίστρια, η οποία τα είχε πετάξει και αυτή όλα απ' έξω, και το χορευτικό γύρω της τη χαμούρευε, δηλαδή τη χαμούρευαν γυναίκες. Αυτό, αν μου επιτρέπετε αυτή η έκφραση, δεν μπορώ να την πω αλλιώς, ας πούμε. Αυτό είναι πάρα πολύ πονηρό, Γιάννη μου, καταλαβαίνεις.
1: Συνάγγιζαν, θα μπορούσε να πει, συνάγγιζαν.
0: Ναι, ναι, ναι, την άγγιζαν, τέλος. Ναι. Πάμε ένα τραγουδάκι τώρα για να... Εσύ θα το διαλέξεις. Εσύ θα το διαλέξεις τώρα το τραγούδι.
1: Κοίταξε, υπάρχουν πολλά τραγούδια. Εγώ θα έλεγα να ακούσουμε ένα τραγούδι που μια και εσύ μου καλλιεργείς αυτό το κλίμα του, να παίξουμε πράγματα που ίσως δεν άκουσαν.
0: Αυτό.
1: Το κρυμμένο, έτσι λέγεται αυτό το τραγούδι.
0: Το κρυμμένο. Πάμε λοιπόν το κρυμμένο.

0: ώρα είναι 3.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιωνίων FM.

0: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
0: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Στας νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, Σούπερ και Μίνι Μάρκετ. Κάπος ΑΕ, Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
3: Ιόνιον FM.

0: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
0: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός Ηλεκτρονέτ.

0: διάδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
0: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
3: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Δευτέρα 17 και Τρίτη 18 Αυγούστου προβάλλεται η ταινία θρίλερ «Η Αγγελία». Ψάχνοντας απεγνωσμένα για δουλειά, μετά την αποφυλάκησή της, η Μίλη προσλαμβάνεται ως οικιακή βοηθός σε ένα πλούσιο ζευγάρι. Αν και όλα μοιάζουν ιδανικά, η παράξενη συμπεριφορά της εργοδότριάς της αρχίζει να την προβληματίζει, κρύβοντας σκοτεινά μυστικά. Σκηνοθετεί ο Πολ Φιγκ, με τους Σίδνεϊ Σουίνι, Μπράντον Σκλέναρ και Αμάντα Σίφριντ, κατάλληλοι άνω των 12 ετών. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
2: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
4: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
5: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
5: Επιλογή υπεροχής.
7: Ακούτε το Ionion FM.
8: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Και να είμαστε στη δεύτερη ώρα. Για εσάς που ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας, είναι το Ionion FM και η εκπομπή «Εν όνειρο ζωγράφισα». Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η Γιολάντα Δαναού και ο Γιάννης Ανδρακάκος στη ρύθμιση του ήχου. Και είμαστε φυσικά στη μέση μιας υπέροχης συνέντευξης με τον αγαπημένο φίλο συνθέτη, τραγουδοποιό και ερμηνευτή Γιάννη Νικολάου, και στο τελείωμα της πρώτης ώρας ακούσαμε το υπέροχο τραγούδι με τίτλο «Κρυμμένο». Θα μας πεις, αγαπημένη Γιάννη Νικολάου, κάποια πράγματα για αυτό το τραγούδι?
10: Κοίταξε, αυτό το τραγούδι μπορώ να πω ότι είναι άκρως μεταφυσικό, θα το καταλάβεις αν το προσέξεις, όπως και η ενορχίστρωση. Να σου πω, τραγουδάει η Βίκη Σκλαβενίτη, αυτό γνωστό από τη γνωστή αλυσίδα. Ναι, είναι η κόρη του Σκλαβενίτη, η οποία είναι σοπράνο και κάνει την άρια, έχει μια άρια μέσα. Και αυτή είναι που την έκανε και έχει δέσει πάρα πολύ. Είναι μεταφυσικό τραγούδι. Μιλάει για την ιδανική αγάπη που δεν την έζησε κανείς, έτσι λέει. Ένα κρυμμένο μονοπάτι, πόσο και αν ψάξεις να βρεις. Λοιπόν, είναι η ιδανική αγάπη που προσμένουμε και ποτέ δεν έρχεται. Αλλά μέσα μας υπάρχει πάντα το πρότυπο, θα έλεγα αυτό. Τον Ηρώδες. Πρέπει να το ακούσεις αυτό το τραγούδι προσεκτικά, ναι, για να καταλάβεις τι ακριβώς εννοεί ο ποιητής, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είμαι εγώ.
9: Και επειδή φιλοξενήσαμε αγαπημένα μου Γιάννη Νικολάου και τη Λένα Αλκαίο, η οποία ξετύλιξε όλη την ιστορία της γνωριμίας με σένα και πώς ανήλθε γενικά στο καλλιτεχνικό χώρο, είπε δηλαδή τα καλύτερα και τι θα έλεγε εξάλλου, να παίξουμε κάτι, δύο τραγούδια με Λένα Αλκαίου που τις έγραψες εσύ?
10: Να παίξετε βεβαίως, εύχομαι να αντάχετε, γιατί εγώ
9: τα έχουμε.
10: Όπως είπα, τα τραγούδια τα έχω στείλει με τη δικιά μου φωνή.
9: Τα έχουμε, γιατί τα έχουμε κάνει πριν από σένα. Ωραία. Συνέντευξη με τη Λένα.

0: Οπότε...
1: Εμένα είναι η αγαπημένη μου λαϊκή τραγουδίστρια και κατά κόρον δημιουργημά μου.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Δεν θα μπορούσα να πω όχι.
0: Ναι, το ίδιο ισχυρίστηκε και η ίδια, θέλω να σου πω. Οπότε πάμε να ακούσουμε τα δύο τραγούδια.

0: Αγαπημένη Γιάννη Νικολάου, καλά, δεν υπάρχει περίπτωση να μην γνωρίζει κανένας, ας πούμε, το Ίχνος. Εντάξει, το έχουμε τραγουδήσει όλοι, έχουμε κλάψει όλοι με αυτό το τραγούδι. Ναι. Να πούμε ότι είναι σε στίχους του Γιώργου Κρητικού.
1: Βεβαίως, του Γιώργου.
0: Η μουσική εξαιρετική, το τραγουδά μόλις τραγουδήσει στα live, γιατί είναι σουξέ και εξαιρετικό. Μπράβο. Τραγούδι.
1: Πολύ χαίρομαι.
0: Μα όλες το τραγουδάμε, εντάξει, αυτό είναι γνωστό.
1: Και εσύ ωραία το λες.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, το έχουμε παίξει μαζί.
1: Το έχουμε παίξει μαζί, ναι, και με τον Γιάννη.
0: Το θυμάμαι και σε έχω επιθυμήσει, να σου πω την αλήθεια, κάποια στιγμή να κάνουμε κάτι.
1: Δεν μας εμποδίζει κανένας.
0: Ακριβώς, κανένας όμως. Αγαπημένη Γιάννη Νικολάου.
1: Βάλει και κανένα άλλο τραγούδι από αυτά που σου έχω δώσει, να βάλεις κανένα.
0: Θα βάλουμε. Πες μου εσύ τίτλο και μπαίνει τώρα.
1: Το πες το ναι.
0: Το πες το ναι.
1: Ναι,
0: yes. Σε στίχους της καταπληκτικής Μαρίας Παπαδάκη. Ένα τραγούδι που ακούγεται στα ραδιόφωνα. Πες το ναι σε Latin Chacha. Πάμε.
1: Ναι.

0: Αγαπημένη Γιάννη Νικολάου, καταρχάς θα σε ευχαριστήσω για αυτά που ανέφερες πριν. Δηλαδή, για την τεχνητή νοημοσύνη, το τι πάει στην ουσία να μειώσει το ανθρώπινο δυναμικό όσο το ανθρώπινο εργατικό δυναμικό.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, και οι άνθρωποι δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Και είπες και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Είπες το ότι οι άνθρωποι μάθαμε να σκεφτόμαστε για τον εαυτό μας και ξεχάσαμε το μαζί.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ, αυτά που είπες είναι πάρα πολύ σημαντικά και θα πρέπει να αφυπνιστούν πλέον και οι ακροατές.
1: Εδώ πέρα σου είπα, έχω κάνει με μία συγχουργό, έκανα πρόσφατα 3 τραγούδια και αυτή βγήκε και δημοσίευσε ένα που έκανε μόνη της με το AI και όταν εγώ της έκανα την παρατήρηση μου είπε ότι αυτό όμως μου κοστίζει λιγότερο. Δηλαδή το θέμα είναι, όταν πάει να πάρεις ένα κόσμο, μα κυρία μου να πούμε, δεν θα πάρεις ένα ακριβό ή θα πάρεις ένα που την άλλη μέρα θα έχει γίνει χάλια.
0: Σωστά.
1: Το ίδιο λοιπόν, όταν πας σε έναν επώνυμο δημιουργό που έχει ιστορία και τα λοιπά, θα δουλέψει το δωρεάν αυτός. Θα καταφύγεις λοιπόν στον άγνωστο AI, το οποίο είναι ένα ρομπότοιδες, προκειμένου να γλιτώσεις χρήματα, που στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι και πολλά, γιατί πλέον οι δημιουργοί, επειδή δεν παίρνουν αρκετά ποσοστά και δεν υπάρχει δισκογραφία, έχουν ρίξει και τα κασέτ τους, καταλαβες.
0: Ναι, πολύ καλά.
1: Αυτό που βλέπω λοιπόν, άκου να δεις, είναι μία από τις κακές, θα έλεγα, επιρροές του διαδικτύου. Τι γίνεται? Ο καθένας μπορεί πλέον να δημοσιεύει ό,τι θέλει. Δηλαδή βγαίνει ένας ημιτάλαντος με μία ξεκούρδιση κιθάρα και λέει, να πούμε, τον πόνο της ζωής του, να πούμε. Επίσης, μετά ο όχλος και άσχετοι, οι οποίοι δεν γνωρίζουν καθόλου από μουσική, λέει η φωνάρα ότι...
0: Έχεις δίκιο. Ναι.
1: Είναι ψέμα αυτό που λέω?
0: Όχι, έχεις δίκιο. Και μάλιστα ο Μανώλης ο Πάπος, αυτός εξαιρετικός μουσικός, είπε κάποια στιγμή με ατάκα που την κρατάω, ότι θα πρέπει να υπάρξει, λέει, αστυνομία μουσικής. Και δεν έχει άδικο.
1: Όχι καθόλου. Θα έχει συλληφθεί το μισό, να πούμε, YouTube.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Δηλαδή θα τους είχα συλλάβει όλους αυτούς. Μου στέλνουν με τραγούδια. Τι να τους πω τώρα? Τι να τους πω?
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Φίλε, τι δουλειά κάνεις, υδραυλικός, πιάσε να πούμε το κλειδί, πιάξε κάνει, όχι να πού ξέρω, κατάλαβες. Άσε τώρα τη μουσική, μάθαμε 3 ακόρτα, όλοι γίνανε, να πούμε, συνθέτες, στιχουργοί για δεν ξέρω τι. Λοιπόν, αυτή η κυρία που λέω λοιπόν εγώ τώρα, δεν σκέφτηκε, έχουμε κάνει 3 πάρα πολύ ωραία τραγούδια μαζί, δεν σκέφτηκε λοιπόν ότι έχει συνεργαστεί με έναν άνθρωπο που το πονάει το πράγμα.
0: Και αν μη τι άλλο, έχει βγάλει και τραγούδια που έχουν ακουστεί από όλη την Ελλάδα. Εντάξει, ναι. Αυτό θα έπρεπε να είναι, αυτό και μόνο, θα έπρεπε να είναι σεβαστό.
1: Μα εκεί βλέπεις όμως ότι το μόνο που τους νοιάζει είναι το ψώνιο τους. Και σε αυτό το AI βοηθάει. Καταλαβαίνετε. Πολλοί πιστεύουν, ας πούμε, ότι αυτό που γράψαν είναι αριστούργημα. Και πού ήσουν τόσα χρόνια, κυρά μου?
0: Σωστά. Εγώ θα επαναλάβω πάλι, αγαπημένη Γιάννη Νικολάου, η χαζή και επικίνδυνη τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί είναι και χαζή και επικίνδυνη. Άκρως επικίνδυνη.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, θα πρέπει να ψηλαστούν. Ο κόσμος να αρχίζει να μην τρώει, να πούμε, το σανό. Το σανό δεν είναι και νόστιμο. Λοιπόν, βλέπω έχουμε πολλούς σανοφάγους.
0: Ναι.
1: Σε αυτή την εποχή που ζούμε, το τρώνε αμέσως, να πάνε αμέσως να καταναλώσουν τα φάρμακα, να εμβολιαστούν, να ό,τι τους πουν. Το όπε της τηλεόρασης, ο αυτιάς, το όπε ο Πορτοσάλτε, πώς λέγεται αυτός, θα πάνε να το κάνουν οι λυθοί.
0: Ναι, δυστυχώς.
1: Λοιπόν, δεν κοιτάνε το ποιόν αυτών που το συστήνουν. Κατάλαβες, λέω τώρα.
0: Ναι, πολύ καλά.
1: Ποιος το συστήνει? Ποια προσωπικότητα? Μετά βγαίνει ένας επιστήμονας και σπουδαίος να πει 2 πράγματα και αυτοί, να πούμε, αντί να τον πάρουν στα σοβαρά,
0: τον φημώνουν.
1: Τον βρίζουν κιόλας. Φυσικά τον φημώνουν.
0: Και τον χλεβάζουν.
1: Βλέπω στην περίπτωση του Μάζη.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αυτός ο άνθρωπος, ας πούμε, είναι καθηγητής πανεπιστημίου, ο οποίος γεωπολιτικά έχει τρομερή, θα έλεγα, αντίληψη και ικανότητα. Άλλος σε βλέπει μακριά κιόλας και ξέρει τι συμβαίνει στις γύρω περιοχές και τον έχουν φημώσει.
0: Ναι, όπως όλους τους πολιτικούς αναλυτές, σαν τον εξαιρετικό Μάζη. Γιατί
1: κατάλαβες.
0: Ζούμε αυτή την εποχή, Γιάννη μου, είναι οι κυβερνήσεις που εξαθλιώνουν το λαό και ξαφνικά ο λαός του προτείνουν κάποια πειραματικά σκευάσματα και ο λαός δεν σκέφτεται ότι μου το προτείνει αυτός που με εξαθλιώνει. Αυτός που μου μειώνει τις συντάξεις, αυτός που με κάνει να μην μπορώ να βιοποριστώ, αυτός που με κάνει να μην μπορώ να έχω ενέργεια στο σπίτι μου, γιατί είναι πολύ ακριβή ενέργεια πλέον. Καταλαβαίνεις.
1: Τι είπες τώρα, τι είπες. Είναι και μερικές τραγουδίες που ξεχνάνε το θερμοσύμφωνο ανοιχτό.
0: Εγώ έχω να πω και κάτι άλλο για αυτές τις τραγουδίστριες. Αυτές τις τραγουδίστριες, Γιάννη μου, επειδή μάλλον δεν ενημερώθηκες, βγήκα στο πρωτοχρονιάτικο γλέντι. Έτσι θα το πω, το είδες. Ενημερώθηκες, έτσι.
1: Δεν το είδα.
0: Για την προσφώνηση προς τους στους παρευρισκόμενους στο Σύνταγμα, το άκουσες? Πώς προσφώνησε ο Φίβος Δελιβοριάς, ο συνάδελφός μας, που είπε Αθηναίες, Αθηναίοι και Αθηναία.
1: Όχι, δεν. Δεν το άκουσα, αλλά
0: ευτυχώς. Όχι, εγώ το σχολίασα και το χλέβασα κιόλας.
1: Τι να πω, δεν ξέρω, ούτε εγώ τα ξέρω. Αυτά μην μου βάζει δύσκολα τώρα. Μου βάζει δύσκολα.
0: Ναι, ναι.
1: Πάμε στα πιο εύκολα, γιατί δεν έχω διαβάσει.
0: Έχεις δίκιο. Εγώ θέλω να σταθούμε λιγάκι, επειδή πραγματικά είσαι πολύ δημιουργικός άνθρωπος. Ξέρω ότι σίγουρα θα έχεις στα σκαριά μια δισκογραφική δουλειά. Είμαι σίγουρη, δηλαδή χωρίς τα έχουμε μιλήσει.
1: Κοίταξε, αυτό που θα βγει τώρα, σου είπα τι ακριβώς είναι. Είναι στιχουργήματα τα οποία μελοποίησα.
0: Ναι.
1: Εκολαπτώμενων, θα έλεγα, στιχουργών, νέων ανθρώπων, νέων στιχουργών που δεν έχουν κάνει επιτυχίες. Αυτό ήταν για μένα μια... Αλλά ετοιμάζω κάτι πάρα πολύ σοβαρό αυτή τη στιγμή. Όχι ετοιμάζω, είναι έτοιμο. Και ο Σονούπο θα κυκλοφορήσει ένα ντουέτο μου με τον Πάνο, τον Κατσιμίχα.
0: Αυτό και είναι νέο.
1: Ναι.
0: Τώρα με έφτιαξε εμένα. Για πες.
1: Σε στίχους του τρομερού αυτού του Αντώνη του Πρέκα, ο οποίος είναι δημοσιογράφος, χρόνια διευθυντής εντύπων και τα λοιπά, και ένας διανοούμενος, όμως όχι με την κακή έννοια, με την καλή έννοια διανοούμενος, λαϊκός διανοούμενος, με τον οποίο έχω μια εξαίρετη φιλία. Μου έχει δώσει και άλλα στιχουργήματά του, ένας σεμνός άνθρωπος, ο οποίος δεν επαγγέλλεται στιχουργός, είναι πετυχημένος αυτό που έχει κάνει και δεν έχει αποθυμένα καθόλου. Και σχεδιάζουμε μετά αυτό το σίγγλι που θα βγει ο Σονούπο, δηλαδή πιστεύω μέσα στο Φεβρουάριο να κυκλοφορήσει, θα συνεχίσουμε κάνοντας ένα ενιαίο έργο, το οποίο θα είναι και βιβλίο, θα έχει μέσα και μονόλογους, δεν ξέρω τι, αυτά θα τα συζητήσουμε με τον Αντώνη.
0: Αυτό
1: γιατί...
0: είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι, είναι ενδιαφέρον, ναι. Αλλά είμαι πολύ περήφανος γιατί, όπως είπα πριν, ο Χάρης και ο Πάνος ήταν η αιτία που εγώ με τον Παντελή γίναμε ντουέτο και βέβαια όταν άκουσα να λένε και οι δύο το δεύτερο εγώ μεγάλο, ένιωσα περήφανος πολύ, αλλά τώρα με αυτό το πρωτότυπο τραγούδι που είχα τη χάρη να κάνω κι εγώ ένα ντουέτο με τον Πάνο, αισθάνθηκα, πώς να σου πω, σαν μικρό παιδί που του φέρανε το καλύτερο δώρο τα Χριστούγεννα.
0: Και πριν πάμε σε διαφημιστικό, θα ήθελα να ακούσουμε ένα δικό μου πολύ αγαπημένο τραγούδι, σε μουσική φυσικά του Γιάννη Νικολάου, σε στίχους το Οδυσσέα Εισαγγελέα και ερμηνεύει υπέροχα ο Κώστας Μάτζιος. Απόψε γίνε.

0: φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
1: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
2: Ακούτε Ιόνιον FM.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Και εμείς βέβαια, αγαπημένε μου Γιάννη Νικολάου, θα κάνουμε την πρώτη μετάδοση τραγουδιού, αν μας κάνεις την τιμή στο ραδιόφωνο.
4: Δεν είναι θέμα τιμής, είναι θέμα φιλίας.
3: Ωραία.
4: Και φυσικά θα σας στείλω το τραγούδι, ακόμα δεν είναι όμως on air που λέμε. Υπάρχουν κάποιες διαδικασίες με τη δισκογραφική, με τις οποίες πρέπει να τις φέρουμε σε πέρας. Για να ξέρω πώς ακριβώς θα κυκλοφορήσει και όλα αυτά. Αλλά εγώ σου είπα γιατί είναι πολύ κοντά στο. Θα σας στείλω όπως και να γίνει.
3: Ωραία, και θα κάνουμε την πρώτη μετάδοση, θα πέσει συνεχώς, για να φτάσει πολύ γρήγορα στα αυτιά των ακροατών, αλλά και των ακροατών που μας ακούν από το εξωτερικό. Γιατί μας ακούν από Αυστραλία, Αμερική και Καναδά.
4: Να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας λοιπόν.
3: Βεβαίως. Σε όλο τον απόδημο ελληνισμό.
4: Mm-hmm.
3: Και εδώ διαλέγεις τραγουδί.
4: Τώρα δεν έχω και μπροστά μου να βάλουμε τα άγρια πουλιά.
3: Τα άγρια πουλιά, ναι.
4: Ναι. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα διασκευή που έχουμε κάνει. Βέβαια, να σου πω για ένα μυστικό για αυτό το τραγουδί. Αυτό το τραγουδί κυκλοφόρησε σε μια ανεξάρτητη εταιρεία το 1998 σε ένα δίσκο που μελοποίησα ποίηματα της Λένας Παπά, το κακό παιδί. Λίγο πριν τελειώσει ο δίσκος ήρθε ο Κώστας ο Φασουλάς και μου έφερε αυτό το στίχο, τα άγρια πουλιά τα ημερεύω που λέει, και μου λέει είμαι φίλος με τον Βασίλη τον Σκουλάκο. Τότε δεν είχα αντιληφθεί, δεν είχα μπει βαθιά ας πούμε στην κριτική μουσική. Όμως μου έδωσε ο στίχος την ευκαιρία να ξεσηκώσω πράγματα από μέσα μου που ίσως να ήταν κρυμμένα και να φτιάξω αυτή τη μελωδία. Και ήρθε ο Βασίλης Σκουλάκης και μας θύμισε το 98 σου λέω, ναι. Το δίσκο «Το κακό παιδί», και ήταν το μόνο τραγούδι που είχε αυτό το χαρακτήρα. Τα άλλα ήταν ροκ, μπαλάδες και τα λοιπά. Όπως και να γίνει. Λοιπόν, μετά κάνει ένα δίσκο που ο ίδιος και το μεταφέρει εκεί σε ενοχίσωση του πάρει του Περσινάκη,
3: ναι.
4: Με τίτλο «Τα άγρια πουλιά», έτσι ονόμασε το δίσκο ο Βασίλης, και εκεί είχε μια άλλη, ήταν διασκευασμένο επιτοκριτικότερο θα έλεγα.

0: γνωρίζει ότι πολλοί νομίζουν ότι είσαι κριτικός.
1: Κοίταξε. Αυτό δεν είναι τυχαίο, γιατί η γιαγιά μου, η Πάτρα Ψαρουδάκη, η προγιαγιά μου ήρθε στον προφήτη Λία, όπου τότε πήγαν οι πολλοί κριτικοί και αγοράσαν οικόπεδα.
0: Έτσι εξηγείται λοιπόν.
1: Ναι, από πάνω από το σπίτι μου ήταν το σπίτι του μεγάλου του Μουντάκη.
0: Αυτό δεν το ήξερα.
1: Ναι, ναι, ναι, συνέστορος. Είναι ακόμα εκεί το σπίτι αυτό. Τα Άγρια Πουλιά λοιπόν είναι από τα πιο πολυπαιγμένα τραγούδια στην Κρήτη. Το έκανε διασκευή τώρα πρόσφατα ο Νίκος Στρατάκης. Μάλιστα μια πολύ
0: καταπληκτικός ωραία. Νίκος Στρατάκης, τον αγαπάω πολύ.
1: Το είπε ο φίλος μου ο Παντελής ο Θαλασσινός στους Άγγελους του Έρωτα. Το έκανε μετά σε άλλο δίσκο που έκανε ο Παντελής με τους Σκουλά μαζί του έτο.
0: Ναι.
1: Το λέει όλη η Κρήτη αυτό, το ακούς όλα τα live. Όπως κι άλλα βέβαια, της αγάπης και του έρωτα, το χαιρετούσα που το έχουν ονομάσει.
0: Ναι, αυτό είναι απίστευτο, έχει γίνει διαδικτυακά, έχει γίνει μεγάλο σουξέ.
1: Χαμός, εκατομμύρια. Λεφτά δεν παίρνουμε, όπως και να γίνει, έκανε η Μαρία η Παπαδάκη πάλι το θαύμα της.

0: Γιάννη μου, θέλω να σταθούμε σε ένα σημείο. Εδώ που λες λεφτά δεν παίρνουμε,
1: ναι.
0: Αυτό το θεωρώ τραγικό.
1: Είναι τραγικό, γιατί πώς θα ζήσουμε πια.
0: Ακριβώς. Δεν γίνεται δηλαδή να αναπαράγονται τραγούδια σου με τέτοια ένταση και εσύ να μείνεις πράτης. Αυτό είναι απαράδεκτο, το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων.
1: Ό,τι θέλουνε μου δίνουνε. Ό,τι θέλουνε, δηλαδή σαν επέτες πάμε πλέον.
0: Λοιπόν, αυτό το ό,τι θέλουν, να ξέρεις, ότι κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει.
1: Δεν πρόκειται να σταματήσει, γιατί δεν υπάρχουν άνθρωποι να το σταματήσουν. Καταλαβες, από τη στιγμή που αυτές οι εισπρακτικοί παράγοντες που έχουμε, οι ΕΔΕΜ, όπως λέγονται και οι άλλοι, δεν κάνουν πράξεις γύρω από αυτό. Δηλαδή, ένα εδώ, ο Γιάννης Νικολάου έχει πάνω από 30 εκατομμύρια views σε διάφορα αναρτήσεις που έχουν κάνει ερασιτέχνες ή επαγγελματίες. Αυτός ο άνθρωπος που είχε την έμπνευση μαζί με τη Μαρία την Παπαδάκη που έγραψε στους στίχους να κάνουν αυτό το έργο και οι άλλοι να το περιφέρουν στους γάμους, στα βαπτίσια δεξιά-αριστερά, ο παππούς με τη γιαγιά, ο θείος με την αλυσιά του.
0: Ο μπαμπάς με την κόρη, γιατί το έχω δει αυτό, ναι.
1: Ναι, λοιπόν, τι γίνεται εδώ πέρα τώρα. Εγώ δηλαδή, πολλές φορές δεν με αναφέρουν κιόλας. Ούτε εμένα, ούτε τη Μαρία. Δεν μου λες, γιατί να γίνει τώρα με αυτό.
0: Δηλαδή, έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Τι είμαστε, ευαγγέστη ίδρυμα, να πούμε.
0: Γιάννη μου, και εδώ θέλω να σου πω και κάτι άλλο. Ας πάρουμε το τραγούδι του Σκουλά, τον ντουέτο μου, και το πες το ναι, που ξέρεις πολύ καλά ότι έχει παιχτεί στην καθημερινή. Έχει παιχτεί στην καθημερινή σειρά του Α, Έλα στη θέση μου, το οποίο αναπαράγεται και παίζει επαναλήψεις. Εισέπραξε κάτι από τηλεόραση. Ποιοι είναι αυτοί τελικά, Γιάννη μου, που εισπράττουν από τηλεόραση, από τις μεταδόσεις?
1: Δεν ξέρω, αυτοί που έχουν καλούς δικηγόρους, κατά κόρον.
0: Μα γιατί να μην εισπράξει κάτι με τόση μεταδόση στην τηλεόραση του Α, δεν το καταλαβαίνω αυτό.
1: Γιατί πολύ απλά δεν είναι σωστός ο τρόπος με τον οποίο απαιτούν τα δικαιώματα των δημιουργών. Για μένα η μεγάλη ζημιά γίνεται από το YouTube και όλα αυτά. Διαδικτυακά εκεί είναι η μεγάλη ζημιά.
0: Εγώ λέω ότι είναι κάποιοι, Γιάννη μου, παίρνουν και τη μερίδα του λέοντος.
1: Τα ξέρουμε τώρα αυτά. Άμα ανοίξουμε αυτή τη ζημιά, δεν θα τελειώσει ποτέ η εκπομπή.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, είναι ηχωμένοι που λέμε. Εδώ είναι η Ελλάδα. Κατάλαβες, μετά μπαίνει πάλι στο τέλος. Καταλήγουμε όλα στην πολιτική, ρε παιδιά.
0: Από εκεί ξεκινάνε όλα.
1: Όλοι αυτοί που παίρνουν τη μερίδα του λέοντος που είπες και εσύ πολύ σωστά είναι διαπλεκόμενοι. Τι ψάχνει να βρεις.
0: Κρυμμένοι πίσω από κόμματα εξουσίας, αγαπητέ Γιάννη Νικολάου.
1: Και παίρνουν εύκολα και τα ιερόδια, παίρνουν εύκολα και τις δουλειές, παίρνουν σωριδών τις συναυλίες. Αυτά τα πρέπει να τα λέω εγώ δηλαδή.
0: Με λίγα λόγια, θα πρέπει να είναι οι γλύφτες του συστήματος για να μπορούν να υπάρχουν.
1: Ένθεν κακήθεν.
0: Ναι, σωστά. Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Είπες όμως για τη συναυλία, ας πούμε, έγινε τότε στα Χριστούγεννα εκεί και τα λοιπά. Λοιπόν, οι μέτρα την πήραν. Αυτοί θα διασκεδάσουν τον κόσμο. Λοιπόν, τι να λέμε τώρα.
0: Είναι και οι αριστεριστές δικαιωματιστές που προωθούν τις παγκόσμιες ατζέντες, αυτές τις εμετικές και επικίνδυνες για την ανθρωπότητα. Και είναι αυτοί που δηλώνουν και διατείνονται αριστεροί και έχουν για χορηγό τους τη γεκτένα στις συναυλίες τους. Ω, πόσο ξύμορο.
1: Και τι θες να κάνουμε τώρα, από τη στιγμή που αυτή είναι καθεστική ατάξη, δεν υπάρχουν κόμματα. Τέλος, μια συμμορία είναι.
0: Το ξέρουμε πολύ καλά αυτό. Το έχουμε πεδώσει, αγαπητέ Γιάννη Νικολάου.
1: Γιατί όταν ήρθαν οι δύσκολες στιγμές για τον Κοσμάκη, αυτοί γίνανε ομάδα. Το ξέρεις αυτό.
0: Το ξέρω. Ενιαίος κυβερνητισμός.
1: Ναι, όλοι ψηφίσανε για την καταστροφή μας. Ό,τι και να πούμε θα είναι λίγο.
0: Σωστά.
1: Τέλος. Δεν θέλω να πω άλλα. Γιατί δεν θέλω να πω, γιατί φοβάμαι κανένα. Αλλά γιατί είναι τα ευκόλες εννοούμενα.
0: Σωστά. Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Θα γίνω κοινότυπος.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Συμφωνώ. Τι να πω, ότι διαφωνώ.
1: Τι να σου πω τώρα.

από κάτω στα ριχά, σκαριά παλιά σαν κατεμένα, στα πέλαγα του χρόνου μου τα νυχτά, τα όνειρά μου σκουριασμένα ρημάζουν εδώ κάτω στα ριχά.

μου μια φυλακή. Φτηνά ποτά κακό ξενυχτή και τα χαρτιά μου μια πληγή.

0: εγώ θέλω, επειδή πλησιάζουμε στο τέλος, ένα μήνυμα από το στόμα του Γιάννη Νικολάου, που είναι πολύ αγαπητός, για τους ακροατές μας.
1: Εγώ θέλω να πω, το είπα και προηγουμένως, να αναρωτιέται ο κόσμος, να προσπαθεί να μην χειραγωγείται από την τηλεόραση. Η τηλεόραση είναι η αιχμή του δόρατος του συστήματος. Να αρχίσουν πάλι να κάνουν παρέες, να δίνουν την αξία που πρέπει στις τέχνες, να περπατούν στους δρόμους, να γνωρίζουν καινούριους ανθρώπους, να οθούν τα παιδιά τα νέα να ερωτεύονται. Γιατί δεν ερωτεύονται πια. Να διαδίδουν τα τραγούδια της ψυχής. Δεν θα ήθελα να πω να είναι καλά, να έχουν υγεία και όλα αυτά. Τα λέμε αυτά, μπορώ να τα πω πολύ εύκολα. Εγώ θα ήθελα να πω να μην κακομεταχειρίζονται πια τους εαυτούς τους. Να αρχίσουν να αγαπούν τους εαυτούς τους, δίνοντας μικρές καθημερινές ειδονές. Ένα όμορφο τραγούδι, μια όμορφη ταινία, ένα τηλεφώνημα σε έναν άνθρωπο που είχαν αγαπήσει παλιότερα και τους έλειψε. Μια επίσκεψη στους γονείς. Κατάλαβες. Λοιπόν, αυτά έχω να ευχηθώ εγώ.
0: Τώρα, συγγνώμη, αλλά συγκινήθηκα με αυτό που είπες, ότι ένα τηλεφώνημα σε έναν άνθρωπο που αγάπησαν και τους εντάξει. Αυτό ήταν πολύ συγκινητικό που είπες.
1: Μα είναι μικρά πράγματα αυτά όμως που μπορούν να σου ανακοινήσουν τις μνήμες. Όσο μεγαλώνεις, βλέπεις ότι δεν μπορείς να αλλιεύσεις από το παρόν. Γιατί δεν ζεις καλό παρόν. Αναγκαστικά αλλιεύεις από το ιδανικό παρελθόν. Δεν είναι αμαρτία αυτό.
0: Σωστά.
1: Ούτε παρελθοντολογία. Αυτό είναι η αντίσταση της ψυχής στην κακομεταχείρισή της.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν,
0: πολύ αισιόδοξο το μήνυμα που άφησες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Επαναλαμβάνω για τη χαρά και την τιμή που ήρθες στην εκπομπή μας. Καλά, εμείς δεν θα χαθούμε με τίποτα. Και δεσμεύεσαι σε πρώτη μετάδοση το εκπληκτικό ντουέτο με τον Κατσιμίχα.
1: Ναι, οπωσδήποτε θα το έχεις. Εγώ να ευχαριστώ και εσένα που είσαι ευφιέστατη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και αντιστέκεσαι στεναρά. Με κίνδυνο να παρεξηγηθείς, το έχω ξαναπεί αυτό, αλλά...
0: Ναι, Γιάννη, μου το ξέρω.
1: Αντιθέτως, εγκρίνω και παυξάνω και μακάρι να ήταν πολύ κόσμος έτσι. Να ευχαριστώ και τον αγαπημένο σου και αγαπημένο μου Γιάννη,
0: ναι.
1: Ανδρακάκο, που σε φροντίζει στον ήχο, στις ηχογραφίσεις, σε όλα. Και έχει κάνει και ωραίες ενεργητώσεις σε τραγούδια μου, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: είναι πολύ χαρούμενος γι' αυτό, Γιάννης, να ξέρεις.
1: Μα τον θαυμάζω, το ξέρεις, το θαυμάζω, δεν είναι...
0: Είναι αμοιβαία.
1: Δεν είναι καινούργιο αυτό.
0: Αμοιβαία.
1: Λοιπόν, και να πω να βρισκόμαστε τακτικά.
0: Αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ειλικρινά, μέσα από την καρδιά μου.
1: Ναι, να πάμε όλα καλά αυτή τη χρονιά.
0: Θα είναι ανατριπτική χρονιά, Γιάννη μου.
1: Μακάρι.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι πάντα καλά. Και να μας δίνεις όμορφα τραγούδια.
1: Εντάξει, Γιολάντα μου.
0: Γεια σου, αγαπημένε μου.
1: Γεια, καλημέρα.
0: Και φτάσαμε στο τέλος. Ήταν η εκπομπή «Ένα όνειρο ζωγράφισα». Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η Γιολάντα Δαναού και ο υπέροχος και εξακουστός Γιάννης Ανδρακάκος στη ρύθμιση του ήχου. Και φυσικά εμείς θα τα ξαναπούμε την επόμενη Κυριακή, την ίδια ώρα. Και θα τελειώσουμε με ένα τραγούδι μήνυμα, φυσικά, του Γιάννη Νικολάου. Γεια σας, σας αγαπώ και σας φιλώ.

0: εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
3: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπία.
3: Ράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας.

0: και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
1: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Terra Olympia, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Terra Olympia. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
2: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
3: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
4: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
5: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
6: Ακούτε Ionian FM.

0: Σε μια πλημπά.
1: Τρίτη σήμερα, καλώς ήρθατε στη ραδιοφωνική μας παρέα. Καλοκαιρινή, έτσι και η σημερινή μέρα ζεστή. Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές ψάχνουμε αυτά τα συννεφάκια να μας δροσίζουν τα αεράκια, αλλά σημασία έχει να φροντίζουμε να ενυδατωνόμαστε σωστά, να τηρούμε τα πρωτόκολλα που επιβάλλονται τους καλοκαιρινούς μήνες. Και άλλωστε γι' αυτό τον λόγο έχουμε κάνει έτσι και αυτό το extension και στις εκπομπές μας τις καλοκαιρινές, αλλά και στη θεματολογία μας, προσπαθώντας να είμαστε επίκαιροι. Και εννοείται υπενθυμίζοντας εσάς καλοκαιρινά έτσι summer tips στις καλοκαιρινές μας εκπομπές. Τώρα φυσικά θα σας δροσίσουμε με μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, αλλά δεν θέλω να μακρηγορώ. Θα επιστρέψω σε λίγο να δούμε τις λεπτομέρειες του τι θα ακολουθήσει στην εκπομπή.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός. Είμαστε μαζί στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης και έχουμε και πολύ δυνατές ενότητες. Έχουμε throwback, κυρίες και κύριοι. Τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές, επέτη, σημαντικά γεγονότα. Έχουμε λίγο κουτσουμπολιό. Έχουμε κρύο ανέκδοτο. Έχουμε προτάσεις ταινιών. Αποκλειστικότητες, μεγάλες επιτυχίες κτλ. Τα ακούτε όλα εδώ, τα αγαπημένα σας τραγούδια. Και μας βρίσκετε και στα social media. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ιόνιον FM, Μάκης Νοτάρος στο μικρόφωνο.
1: Καλημέρα κύριε Νοτάρα.
0: Θέλουμε να μας πείτε 2-3 πράγματα πώς είναι τώρα η κατάσταση αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: Ναι, κύριε Νοτάρα, ένα λεπτό. Ένα λεπτό, μισό λεπτάκι να περάσει το αεροπλάνο που να από πάνω να πω ότι τώρα ότι η κατάσταση στην Ηλία είναι δυσβάσταχτη,
0: ναι.
1: Είναι γεγονός αναδειλήτης.
2: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ιόνιον FM.
3: Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζέγκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
4: Η ώρα είναι 4:30.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Μπριζόλες λεμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
5: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Δευτέρα 17 και Τρίτη 18 Αυγούστου προβάλλεται η ταινία θρίλερ «Η Αγγελία». Ψάχνοντας απεγνωσμένα για δουλειά, μετά την αποφυλάκησή της, η Μίλη προσλαμβάνεται ως οικιακή βοηθός σε ένα πλούσιο ζευγάρι. Αν και όλα μοιάζουν ιδανικά, η παράξενη συμπεριφορά της εργοδότριάς της αρχίζει να την προβληματίζει, κρύβοντας σκοτεινά μυστικά. Σκηνοθετεί ο Πολ Φιγκ, με τους Σίδνεϊ Σουίνι, Μπράντον Σκλέναρ και Αμάντα Σίφριντ, κατάλληλοι άνω των 12 ετών. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
4: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
6: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
7: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
8: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
9: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
8: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert. Η ειδική.
10: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
11: Ακούτε Ιόνιον FM.

Αγαπητοί μου ακροατές, ξέρετε ότι είναι η αγαπημένη μου στιγμή, η στιγμή που επικοινωνούμε μέσα από τα social media. Σας περιμένω λοιπόν follow και εννοείται τα δικά σας μηνύματα και τα δικά σας story, αρκεί να μας ταγκάρετε. Βρείτε το ραδιόφωνο και εμένα, Ιορδάνης αγαπητός official, και ελάτε να γίνουμε και εκεί μια μεγάλη παρέα.

Είμαι ο Ιορδάνης, αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Χρόνια πολλά σε Φλόρο και Φλόρα. Σαν σήμερα τώρα το 1841, πρώτη γραπτή μαρτυρία για τον Καραγκιόζη στην αθηναϊκή εφημερίδα Ταχύπτερος Φήμη. Την 21η του παρόντος θα παρουσιαστεί η ΣΝΑΦ πλοίων, η κωμωδία του Καραγκιόζη, έχουσα αντικείμενων τον Χαντζαβάτιν και την Κουζγκούκ Μεϊμέτη. Εντάξει, ελπίζω να τα έχω πει σωστά, παιδιά, συγγνώμη.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως το καλοκαίρι δεν χρειάζεται πολλά. Καλούς ανθρώπους, καλή διάθεση και λίγο περισσότερο ναι στη ζωή. Τη ραδιοφωνική παρέα την έχεις άλλωστε. Είμαστε εδώ.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Είναι από μένα
2: αυτό είναι παραφωνία την οποία δεν την καταλαβαίνουμε και δεν την γνωρίζουμε. Βάλτε το επόμενο τραγούδι γιατί είναι περίεργο αυτό τώρα που συμβαίνει. Αυτό που μόλις ακούσατε πριν με το τραγούδι το περίεργο, σοκαρίστηκα και εγώ, έπαθα σοκ λοιπόν. Δεν ήταν ένα πεταμένο τηλέφωνο μέσα στο στούντιο, ευτυχία. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Ποιος αφήνει τα τηλέφωνά του μέσα στο στούντιο? Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει τώρα δηλαδή. Ναι, έπαθα, λέω τι γίνεται, μας πέσανε. Γαβ γαβ, τι παίζει τώρα?
3: Μιλάτε παρέα με το Θανάση Σταθόπουλο στο κουτί της Πανδώρας από Δευτέρα έως Πέμπτη, εκεί περίπου την ώρα που βραδιάζει. Πάντοτε από τη συγνότητα.

0: ώρα είναι 5.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας. Σινέ Ρόδων, Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης στον Σταφυδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
3: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Δευτέρα 17 και Τρίτη 18 Αυγούστου προβάλλεται η ταινία θρίλερ «Η Αγγελία». Ψάχνοντας απεγνωσμένα για δουλειά, μετά την αποφυλάκησή της, η Μίλη προσλαμβάνεται ως οικιακή βοηθός σε ένα πλούσιο ζευγάρι. Αν και όλα μοιάζουν ιδανικά, η παράξενη συμπεριφορά της εργοδότριάς της αρχίζει να την προβληματίζει, κρύβοντας σκοτεινά μυστικά. Σκηνοθετεί ο Πολ Φιγκ, με τους Σίδνεϊ Σουίνι, Μπράντον Σκλέναρ και Αμάντα Σίφριντ, κατάλληλοι άνω των 12 ετών. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
2: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
4: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Θανασάκη!
4: Ναι, ναι μαμά!
5: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
6: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη.

0: λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
1: Θανασάκη!
0: Ναι, ναι, μαμά.
1: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
2: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
3: Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα με τα Summer Edition Tips και θέλω να σου πω κάτι που πιθανό να το ξέρεις. Μην πέφτεις κατευθείαν στη θάλασσα, υπερθερμασμένος. Μπες σταδιακά και δώσε το χρόνο στο σώμα σου να προσαρμοστεί. Δεν είμαστε φτιαγμένοι από ατσάλι, ούτε είμαστε ρομπότ. Όσο καλύτερα προετοιμαζόμαστε για τη βουτιά μας, τόσο πιο εύκολη κάνουμε τη ζωή του σώματός μας να βρεθεί σε ομοιόσταση.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

αισθάνομαι ότι κάποιες φορές είμαι λίγο τζαναμπέτης και γκρινιάρης. Θα σας πω τι εννοώ. Μου αρέσει πάρα πολύ να βρίσκω μηνύματά σας στα social media, είτε στο ραδιοφόνο είτε στα δικά μου, είτε όμορφα stories, να μπορούμε να τα κάνουμε repost, αρκεί να ταγκάρετε το ραδιόφωνο ή εμένα ή ο Ιορδάνης Αγαπητός Official, και φυσικά μέσα από τα social media να μοιραζόμαστε αγαπημένα τραγούδια, την καλησπέρα μας, την καληνύχτα μας, τις σκέψεις μας, τα σχόλιά μας για τα θέματα της εκπομπής. Σας περιμένω εκεί. Είναι πολύ σημαντικό και για μένα, αλλά είμαι σίγουρος και για εσάς.

0: ενημέρωση.
1: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
3: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
4: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
0: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
5: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
0: Ιόνιον FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες. Και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε.
6: Η ώρα είναι 5:30.

0: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. Τρεις μήνες χωρίς νερό.
1: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
0: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
1: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
0: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
2: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
3: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χοντρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
4: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
5: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
6: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016 από το 1991. Στο Λούκι.
7: Ακούτε Ionion FM.

είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot με κρύο ανέκδοτο και πάμε να το ζήσουμε. Στην παραλία υπάρχουν δύο άνθρωποι. Αυτοί που ψάχνουν σκιά και αυτοί που πήραν την ομπρέλα. Οκ. Σε όλους μας έχει τύχει, νομίζω.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών και η σημερινή ταινία που σας προτείνω έχει τίτλο «Ο κλειδαράς του ενός εκατομμυρίου». Ένας υπάλληλος πιστεύει ότι απολύθηκε άδικα και κλέβει 1 εκατομμύριο ευρώ από το χρηματοκιβώτιο του αφεντικού του. Μόνο που λίγο αργότερα μαθαίνει ότι η απόλυση ήταν δοκιμασία πριν από προαγωγή. Και τώρα πρέπει να ξαναβάλει τα χρήματα στη θέση τους χωρίς να καταλάβει κανείς τίποτα. Πραγματικά εξαιρετική κωμωδία, αξίζει να τη δείτε στη μεγάλη οθόνη με καλή παρέα.

Η Μογιορδάνης αγαπητός, η εκπομπή της Τρίτης έχει ολοκληρωθεί. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τα πολύ ωραία μηνύματά σας, για την ενεργή συμμετοχή σας στην εκπομπή και φυσικά σας περιμένω αύριο, ίδια ώρα, στην ίδια αγαπημένη σας συχνότητα.

0: ζωή του για ένα. Ε, δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις, βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
3: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ιόνιον FM, Μάκης Νοτάρος στο μικρόφωνο.
4: Ότι κοιτάω με μεγάλη αγωνία, επειδή είναι μια περιοχή με πάρα πολλά ενεργά ρήγματα, κοιτάω πόσο καλιά μετατόπιση.
5: Πράγματι παρατηρούμε όλο ένα και περισσότερο με έντονα φαινόμενα, με ακραία χαρακτηριστικά στη χώρα μας.
6: Έχει ιδιαίτερη κοινωνική έκταση και βάθος αυτή η υπόθεση, γιατί αφορά 15.000 μεριδιούχους.
7: Η μετασεισμική ακολουθία της Ζακύνθου παράγει σε ένα μέσο όρο 30 με 40 μετασεισμούς την ημέρα.
8: Φοβάμαι ότι θέλει να οδηγήσει το αρκούδι να το απομονώσει να μην γίνει άλλο τουριστική αναπτύξη.
3: Ποιος το έχει εκφράσει αυτό, κύριε Σούλη?
8: Ο κύριος Καστρινός.
3: Δηλαδή ο κύριος Καστρινός.
8: Ο δήμαρχος της Γιαστούνης.
3: Ναι, ο δήμαρχος της Γιαστούνης. Δηλαδή ουσιαστικά ο δήμαρχος της Γιαστούνης σαμποτάρει, ας πούμε, την ανάπτυξη του αρκοδίου με αυτά που είπε και στη συνάντηση αυτή. Αυτό μας λέτε?
8: Εγώ αυτό κρίνω.
3: Εμείς
8: είμαστε
3: σαφώς.
9: Νομίζω δικαίωμα στη ζωή έχουμε όλοι. Εκεί μπορεί να υπάρξουν και ο Καστρινός και κάποιοι άλλοι. Τουλάχιστον και αυτοί να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν στην απαγορευμένη ζώνη από συγκεκριμένους προεστούς βαρθολομάρχηδες.
2: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ιόνιον FM.
10: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
11: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ιόνιον FM με βάρκα την ελπίδα.
12: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ιόνιον FM ανήκει στους Έλληνες.
13: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια. Και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
14: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
15: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς. Μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο από 12 με 2 στο Ιόνιον FM.
16: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.
17: Η ώρα είναι 6.
18: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
19: Ιόνιον FM Stereo.

0: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
1: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
3: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
4: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
5: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
4: Είναι θέμα ποιότητας. Expert, η ειδική.
6: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
7: Αλάτι και πιπέρι, το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι, σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το, βάλε στη ζωή σου, αλλά...
3: Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό. Πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
4: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
5: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
4: Είναι θέμα ποιότητας. Expert, η ειδική.
6: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
7: Αλάτι και πιπέρι, το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι, σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το, βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.

Αλάτι και πιπέρι. Το πιο ζεστό σημείο της περιοχής του Βαρθολομιού. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι. Σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το. Βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.

0: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
1: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτο βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
7: Ακούτε το Ionion FM.

0: ώρα είναι 7.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανίκης, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
2: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας αθόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το Περβάζι» και «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί», από τη σειρά «Βελούδινες περιπλανήσεις». Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί» της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Anthos MC.
3: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
4: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
5: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Δευτέρα 17 και Τρίτη 18 Αυγούστου προβάλλεται η ταινία θρίλερ «Η Αγγελία». Ψάχνοντας απεγνωσμένα για δουλειά, μετά την αποφυλάκησή της, η Μίλη προσλαμβάνεται ως οικιακή βοηθός σε ένα πλούσιο ζευγάρι. Αν και όλα μοιάζουν ιδανικά, η παράξενη συμπεριφορά της εργοδότριάς της αρχίζει να την προβληματίζει, κρύβοντας σκοτεινά μυστικά. Σκηνοθετεί ο Πολ Φιγκ, με τους Σίδνεϊ Σουίνι, Μπράντον Σκλέναρ και Αμάντα Σίφριντ, κατάλληλοι άνω των 12 ετών. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
4: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
6: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Τέρα Ολύμπια. Το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων. Γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Τέρα Ολύμπια. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
7: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
8: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
9: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε την Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
10: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
11: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
10: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
11: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
10: Επιλογή υπεροχής.
12: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
13: Τα μελοποιημένα τραγούδια που αγαπήσαμε για την αρμονική συνύπαρξη του ποιητικού λόγου με τη μελωδία. Είμαι η Στεφανία Καρά και για την επόμενη ώρα επιλέγω σιωπηλά τα τραγούδια και διαβάζω αποσπάσματα που με συναρπάζουν.

0: Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
1: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
1: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
1: Επιλογή υπεροχής.
3: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
4: Τα μελοποιημένα τραγούδια που αγαπήσαμε για την αρμονική συνύπαρξη του ποιητικού λόγου με τη μελωδία. Είμαι η Στεφανία Καρά και για την επόμενη ώρα επιλέγω σιωπηλά τα τραγούδια και διαβάζω αποσπάσματα που με συναρπάζουν.

ενός λεπτού πληγή, ενός λεπτού κραυγή, ενός λεπτού σιωπή, αιώνια φυγή. Ενός λεπτού κραυγή της Δήμητρας Βασιλείας Κουκόρη.

χέρι του πάνω μου, καθώς κέντρισμα άγριας λιμονιάς, αρχές άνοιξης. Την άλλη χρονιά δεν στεκόσουν από την ευωδία. Άγρια λιμονιά της Χρύσης Κοντογεωργοπούλου.

«Είμαι το κάθε τι», μου είπες. «Να, η πέτρα ετούτη εδώ μπροστά σου. Έτσι να σκύψεις θα μ' αγγίξεις. Είμαι εγώ στο κήπου στο δέντρο, ένα κλαδί ξέγυμνο από τις ντροπές στο ρούχο». Απόσπασμα από το «Λέω να έρθω» της Διονυσίας Παπαϊωάννου.

0: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
0: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
4: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
5: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. Τρεις μήνες χωρίς νερό.
6: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
5: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
6: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
5: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
7: Ακούτε Ιόνιον FM. Ακούτε την εκπομπή «Τα Μελοποιημένα». Διαβάζει και επιλέγει η Στεφανία Καρά.

Κι εγώ ονειρεύτηκα έναν καλύτερο κόσμο. Φτωχή ανθρωπότητα. Δεν μπόρεσες ούτε ένα κεφάλαιο να γράψεις ακόμα. Σα σανίδα από θλιβερό ναυάγιο ταξιδεύει η γυρεά μας Ήπειρος.

βέβαια αγάπησε τα ιδανικά της ανθρωπότητας, αλλά τα πουλιά πετούσαν πιο πέρα. Σκληρός, άκαρδος κόσμος που δεν άνοιξε ποτέ μια ομπρέλα πάνω από το δέντρο που βρέχεται.

Ύστερα ανακάλυψαν την πηξίδα για να πεθαίνουν κι αλλού και την απληστία για να μένουν νεκροί για πάντα. Αλλά καθώς βραδιάζει, ένα φλάουτο κάπου ή ένα άστρο συνηγορεί για όλη την ανθρωπότητα.

καθισμένο στο δωμάτιό μου, μου έρχονται άξαφνα φαϊνές ιδέες. Φοράω το σακάκι του πατέρα και έτσι είμαστε δυο. Κι αν κάποτε μ' άκουσαν να γαβίζω, ήταν για να δώσω έναν αέρα εξοχής στο δωμάτιο.

Χρωστάω τόσα πολλά σε αυτούς που δεν αγαπώ. Την ανακούφιση, καθώς αποδέχομαι ότι είναι η αγαπημένη κάποιον άλλον. Την χαρά ότι δεν είμαι εγώ ο λύκος για τα πρόβατά τους. Απόσπασμα από τις ευχαριστίες της Βισουάβα Σιμπόρσκα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Diamonds are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
1: Καλώς τους μου, καλώς ήρθατε στο κουτί της Πανδώρας. Θανάσης Σταθόπουλος κοντά σας στο μικρόφωνο. Το Union FM συντονισμένο πάντοτε στους δέκτες σας. Μαζί θα πάμε παρεούλα μέχρι και τις 10. Δύο ώρες μουσικής, δύο ώρες κουβέντες. Στα βαθιά λέω να βουτήξουμε σήμερα, έτσι για να ξεσκουριάζουμε καμιά φορά το μυαλό μας. Με μια φράση του Albert Einstein: ο Θεός είναι πολυμήχανος, αλλά όχι κακότροπος. Σκεφτείτε το, δίνει πολλές εξηγήσεις.

Κάπως έτσι παραδοσιακά θα συνεχίσουμε με την Χάρης Αλεξίου, την Κωνσταντίνα να κεντάει με το δικό της τρόπο εκεί στη ρυθμίση του ήχου. Είναι το κορίτσι που έχουμε ακριβώς πλήρη επικοινωνία. Πότε δηλαδή πρέπει να βάλει ένα κομμάτι πριν από εσάς για σας. Κάπως έτσι φανταστείτε το. Βύσσινο και νεράντζι, γλυκό του κουταλιού. Τι όμορφα χρώματα, τι ωραίες μυρωδιές.

0: χρόνια είναι αδυσόπιτα και ο χρόνος ένας παράξενος ποταμός που δεν αφήνει στο πέρασμά του τίποτα. Άλλωστε, η συμμετρία βοηθά τις τέλειες ματιές. Βασίλης Παπακωνσταντίνου, σαν των ματιών σου τις βαφές.
1: Χαράχτηκε το βλέμμα σου στα δυο, με κάτι δάκρυα πικρά μπογιατισμένα, και μου πες ξημερώματα πάρε μ' από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δυο λόγια μεθυσμένα, και μου πες ξημερώματα πάρε μ' από εδώ. Απ' τη σιωπή προτίμησες δυο λόγια μεθυσμένα. Τα χρόνια φεύγουν, θες δε θες,

Ποιο μπορεί να είναι το σχήμα της σιωπής? Ποιο τέτοιο σχήμα μπορεί να σχηματίζει ο Μάνος Οξυδούς με το πάντερμα των λέξεων και της μουσικής, αφού το κενό δεν έχει καθόλου βάρος?

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
2: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
3: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
4: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Δευτέρα 17 και Τρίτη 18 Αυγούστου προβάλλεται η ταινία θρίλερ «Η Αγγελία». Ψάχνοντας απεγνωσμένα για δουλειά, μετά την αποφυλάκησή της, η Μίλη προσλαμβάνεται ως οικιακή βοηθός σε ένα πλούσιο ζευγάρι. Αν και όλα μοιάζουν ιδανικά, η παράξενη συμπεριφορά της εργοδότριάς της αρχίζει να την προβληματίζει, κρύβοντας σκοτεινά μυστικά. Σκηνοθετεί ο Πολ Φιγκ, με τους Σίδνεϊ Σουίνι, Μπράντον Σκλέναρ και Αμάντα Σίφριντ, κατάλληλοι άνω των 12 ετών. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
3: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
5: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
6: Ακούτε Ionian FM.

Έτσι ξεκινήσαμε το δεύτερό μας μισό με τον Μάριο Φραγκούλη και την θαλασσογραφία. Μην ξεχνάτε να επισκέπτεστε και το www.tralala.gr, το μουσικό διαδικτυακό περιοδικό που μπορείτε να βρίσκετε τα πάντα από μουσική. Ό,τι μπορεί να περιλαμβάνει μια μουσική αναζήτηση, το βρίσκετε εκεί. Άλλωστε, ξέρετε, και εμείς από εδώ και εσείς από εκεί και παραέξω και οι πιο δίπλα δεν ζητούν τίποτα περισσότερο, να μ' αγαπάς απλά, ανθρώπινα. Ελένη Σαλιγοπούλου.

πράγματά σου και αν είναι ψέματα, έτσι μας αρέσει να αποβάλουμε τον εαυτό μας και να το βάζουμε σε τέτοια καλούπια, αν και πρέπει να φαινόμαστε δυνατοί. Ο έρωτας είναι αλήθεια ότι είναι πολύ δύσκολος αντίπαλος. Αυτός είναι ο Μανώλης ο Λιδάκης. Ψέμα κι αν είναι ο έρωτας.

Παντελή, πολλές φορές έχει παίξει το δικό του ρόλο για τον άνθρωπο. Ίσως από τα πιο γλυκά, νοσταλγικά, πονεμένα και χαρούμενα ταυτόχρονα πράγματα είναι είτε να παίρνεις δώρο ένα μαντήλι, είτε να γνέφεις σε κάποιον με ένα μαντήλι. Ένα τέτοιο ανατολίτικο έρχονται να μας πούν οι μικρές περιπλανήσεις.

Έχετε σκεφτεί ποτέ τη διαφορά μπορούν να έχουν τα μαύρα μάτια με τα ανοιχτόχρωμα μάτια? Κάτι τέτοιο έρχεται να μας τραγουδήσει ο Νίκος Ξυλούρης ο νεότερος. Μαύρα μάτια λέγεται το τραγούδι. Και ένα σχόλιο από μακριά. Ιδού η παρατήρηση του νου.

Λοιπόν, τραγούδια και τραγούδια. Αυτό που θα σας πει τώρα ο Παντελής ο Θαλάσσινος από το Καλαντάρι είναι ο μήνας Μάρτης. Να ξέρετε ότι δεν χρεώνει τίποτα, απλά σας περιμένει όπως η Άνοιξη.

υπάρχουν μερικά σημεία τα οποία είναι διαφορετικά από τα άλλα. Όχι λόγω του χορού, λόγω του συμβολισμού τους. Ένα τέτοιο είναι και το ακροτήριο Τέναρων, κάπου εκεί στην Λακωνία, που συμβολίζει το δικό του μυστικό και έχει το δικό του μονοπάτι να διαβείς, αρκεί να το αφουγκραστείς και να σεβαστείς ότι σου δίδει και ότι είναι τριγύρω σου. Αυτή είναι η Ελευθερία Αρβανιτάκη.

0: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
1: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
2: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
3: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
4: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
6: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Δευτέρα 17 και Τρίτη 18 Αυγούστου προβάλλεται η ταινία θρίλερ «Η Αγγελία». Ψάχνοντας απεγνωσμένα για δουλειά, μετά την αποφυλάκησή της, η Μίλη προσλαμβάνεται ως οικιακή βοηθός σε ένα πλούσιο ζευγάρι. Αν και όλα μοιάζουν ιδανικά, η παράξενη συμπεριφορά της εργοδότριάς της αρχίζει να την προβληματίζει, κρύβοντας σκοτεινά μυστικά. Σκηνοθετεί ο Πολ Φιγκ, με τους Σίδνεϊ Σουίνι, Μπράντον Σκλέναρ και Αμάντα Σίφριντ, κατάλληλοι άνω των 12 ετών. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
7: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
8: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας αθόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το Περβάζι» και «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί», από τη σειρά «Βελούδινες περιπλανήσεις». Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί» της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άνθος MC.
9: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
10: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
9: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
11: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
12: Ακούτε Ionion FM.

0: μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
1: Είναι θέμα γνώσης. Expert, η ειδική.
2: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
3: Ακούτε Ionion FM.

0: πιο.
1: Αυτός ήταν ο Σοκράτης Μάλα μας που ξεκίνησε την δεύτερη μας ώρα με το «Να χαίροντα». Ένα τραγούδι με ιδιαίτερη σημασία τουλάχιστον για όποιον έχει επισκεφθεί αυτό τον τόπο. Λένε ότι εκεί είναι το χάσμα, το άνοιγμα της γης, η πύλη του κάτω κόσμου που σε μεταφέρει, που θα θυμάστε τουλάχιστον οι περισσότεροι από την μυθολογία. Και από το ένα άκρο πάμε ακριβώς στο άλλο άκρο. Από το χάσμα του κάτω κόσμου πάμε σε αυτό που συμβολίζει το φως. Βέβαια εδώ όλοι και ο Ιωαννίδης το λέει για τους δικούς του λόγους, αλλά ο καθένας το εισπράττει με το δικό του τρόπο.

Αν πιαστεί κάποιος από εμάς από τα χρώματα μιας αυγής και τα αφήσει να τον οδηγήσουν, τότε θα διαπιστώσει ότι η συνταγή, το χαρμάνι, αυτό που κάνει τον κόσμο, η συνταγή του κόσμου, εμένει στο φως. Να ξημερώνει κάθε πρωί. Γιάννης Χαρούλης.

Αυτό που θα φέρει τώρα κοντά σας ο Μιλτιάδης ο Πασχαλίδης, αυτή την υπέροχη μαυρομαλούσα, επιτρέψτε μου να τη στείλω στον χειρουργό στο Καστέλι Χανίων. Αυτός που είναι καταλάβει, δεν καταλάβει.

Είχαμε δώσει αυτό το σημείο λίγο πριν από το τρίτο μας μισό, πριν ολοκληρωθεί δηλαδή. Ξεκινάει έτσι ένα διαφορετικό, σαν αλλάζουμε λιμάνι είναι. Ένα διαφορετικό ταξίδι. Αυτός είναι ο Νίκος Γιώγαρλας και η Βασιλική, που τα βάψε μαύρα λόγω του έρωτα.

Ράβε, ξύλωνε, ξαναράψε, ξαναξύλωσε, αλλά μερικά πράγματα με λουλούδια, γιατί πρέπει να αφήνεις την καρδιά σου να αγκαλιάζει και να πιστεύει αυτά που θέλει. Άλλωστε, η φιλοξενία για το άγνωστο καθαγιάζει τα μέρη της καρδιάς.

Κοιτάξτε να δείτε τώρα, επειδή λόγω της ημερίας συμβαίνουν παράξενα πράγματα και το φως θα γίνει ένα, θα ενωθεί με το σκοτάδι. Ο Τζον Απντάικ, αυτός ο βραβευμένος με Νόμπελ φυσικός, έρχεται να πει για το νετρίνο και λέει τα εξής: «Μικρά είναι τα νετρίνα, όλος διόλου χωρίς μάζα, δίχως φορτίο, και ούτε που αλληλεπιδρούν καθόλου. Η γη γι' αυτά έχει σημασία βόλου, που τη διαπερνούν για αστείο».

Αυτή η χώρα η μοναδική, η γη μας. Έτσι λέγεται το τραγούδι, η χώρα. Είναι ο Γιάννης ο Μαρκόπουλος και ο Βασίλης Σολέκας να μιλούν για αυτή τη χώρα, γιατί η τελειότητα δεν σχεδιάζεται, ελκύει.

0: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Ο παπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
6: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.

Αυτό που συνεχίζει τώρα το τελευταίο μας ταξιδάκι εδώ με το κουτί της Πανδώρας, ένα τραγούδι του Μανώλη του Ρασούλη, γιατί ξέρετε, σε αυτή τη ζήση, σε αυτό το πέρασμα, κάποτε μερικοί άνθρωποι δεν περιμένουν ένα όνειρο, το βιώνουν μονάχοι τους. Νίκος Παπάζογλου, Μανώλης Ρασούλης, αχ Ελλάδα.

Αυτός ήταν ο δεύτερος αρχάγγελος Κρήτης, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, ο Βασιλής ο Σκουλάς, με το όνειρο είναι μια φωτιά. Και έρχεται ένα νεαρό συγκρότημα, και σε ηλικία και σε χρόνους συμμετοχής, τα πλαϊνά σε φέρια. Γιατί τα γερακοκούδουνα που μας ερμηνεύουν τώρα εδώ και τα μακρινά ταξίδια είναι τα πιο σπουδαία.

Εδώ θα αφήσουμε τη μουσική να σας πάει μέχρι και τις 10 ακριβώς. Μείνετε συντονισμένοι στο Young FM. Ακολουθούν υπέροχες προμεσονύκτιες και μεταμεσονύκτιες μουσικές εδώ από τα παιδιά του σταθμού. Ο Θανάσης Σταθόπουλος ήταν κοντά σας στο μικρόφωνο. Μια τεράστια έτσι πνευματική σκιά ήταν πάντοτε πάνω από το κεφάλι μας και θα είναι πάντα όσο εμείς την αποδεχόμαστε. Σας γνέφουμε τον αρμενιστή, τον Μιχάλη του Νικολούδη. Υγεία και χαρά σας, μην ξεχνάτε να ονειρεύεστε, να αγαπάτε και να χαμογελάτε.

Κινέζοι στις λαγώνες, γυμνοί με ξύλινους φαλούς τριγύρω από το λαιμό, μας πρόχναν προς τη θάλασσα με το ξύλινο.

0: σαν νύχτα και ταξιδεύεις δίχως πλευρικά. Σκιάζεσαι μήπως το γυαλό, τα φώτα σε προδίνουν. Μα πρίμα πλώρα μόνο εσύ πατάς στοχαστικά. Κρατώντας τα χεράκια σου το λιχνό του Αλαδίνου.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Ionion FM Stereo. Υδροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
1: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα. Στρώματα διακόσμηση. Με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Φιλιάνα στο νομό Ηλίας Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
4: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. 3 μήνες χωρίς νερό.
5: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
4: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
5: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
4: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.

Έτσι θα πάει η ζωή μου χαμένη, νοσταλγώντας τα όνειρα που δεν έζησα, τα αγαπημένα πρόσωπα που δεν φίλησα. Έτσι θα πάει η ζωή μου χαμένη, ποθώντας όλα εκείνα που δεν τόλμησα, σαν ταξίδια που ποτέ δεν ξεκίνησα.

Έτσι θα πάει η ζωή μου χαμένη, κυνηγώντας τον έρωτα που δεν δέχτηκα. Κίνα τα βήματα που δεν ακολούθησα. Έτσι θα πάει η ζωή μου χαμένη, ποθώντας τα χείλη που ποτέ δεν τα γεύτηκα. Τα τραγούδια που ποτέ δεν τραγούδησα.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Και πάλι μαζί με την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».

μέσα σε λίγο καιρό. Και σβήσες πια το γλυκό σ' αγαπώ με τέτοιο τέλος σκληρό. Έφυγες με

0: Ενημέρωση.
1: Καλημέρα, κύριε Φαρμάκη.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
3: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
4: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
0: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
5: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
0: Ιόνιον FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες. Και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε.
6: Η ώρα είναι 1.
7: Ιόνιον FM στέρεο.

Εδώ είμαστε. Καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα. Ξεκίνημα με ένα τραγούδι για όνειρα. Για τα όνειρα που όλοι βλέπουμε. Εδώ ήταν η Κλαυδία στο πρόσφατο σίγκλ της, Όνειρο Βαθύ. Και εδώ είναι ο Γιάννης Αβραμίδης με τα τραγούδια αλλιώς για τις επόμενες δύο ώρες. Για τη συνέχεια έρχεται η Γιώτα Νέκα, η οποία διασκευάζει Μιχάλη Χατζηγιάννη και Ελεάνα Βραχάλη και τραγουδάει για τη θάλασσα.

Για τη συνέχεια έρχεται ακόμη μία διασκευή για το τυχερό αστέρι, αυτό το πολύ αγαπημένο τραγούδι του Κωνσταντίνου Βίτα, που πρωτογνωρίσαμε με τη φωνή του Γιάννη Παλαμίδα, έχει γνωρίσει άπειρες διασκευές. Πάμε να ακούσουμε μία από τις καινούργιες.

φέτος η Μαρίνα Σπανού γυρίζει όλη την Ελλάδα και παρουσιάζει τα τραγούδια της, αλλά και τραγούδια αλωνών, όπως αυτό εδώ που έρχεται αμέσως τώρα. Είναι το «Λουλούδι του δρόμου» από το Γιώργο Ρους.

Άλλη μία ενδιαφέρουσα διασκευή που προέκυψε αυτό το καλοκαίρι είναι οι Τυφώνες από το συγκρότημα Αλκατράς. Ένα παλιότερο τραγούδι που είχε βγει στις αρχές του 2000 επανέρχεται στο σήμερα με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο. Πάμε να τους ακούσουμε.

Επιστρέψαμε εδώ με Χαρούλα Αλεξίου και Χρήστο Μάστορα να λέει ο ένας στον άλλον εσύ με ξέρεις πιο πολύ. Γιάννης Αβραμίδης για ακόμα μια ώρα εδώ παραμένει στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και διαλέγει για σας τα τραγούδια αλλιώς. Για τη συνέχεια έρχεται η Μαρίνα Σάτι, η οποία διασκευάζει Φίβο Τηλιβοριά κάποια καλοκαίρια πριν σε εκείνη την ταράτσα του Φίβου.

Επιστρέψαμε εδώ με Χαρούλα Αλεξίου και Χρήστο Μάστορα να λέει ο ένας στον άλλον εσύ με ξέρεις πιο πολύ. Γιάννης Αβραμίδης για ακόμα μία ώρα εδώ παραμένει στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και διαλέγει για σας τα τραγούδια αλλιώς. Για τη συνέχεια έρχεται η Μαρίνα Σάτι, η οποία διασκευάζει Φίβο τη Λιβωριά κάποια καλοκαίρια πριν σε εκείνη την ταράτσα του Φίβου.

να σβήστη, ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί. Θα σ' αγαπώ.

0: Κλείνουμε σιγά σιγά και το τρίτο μας ημίωρο και εδώ θα συναντήσουμε την Μαρίζα Ρίζου, η οποία με τον μοναδικό της τρόπο τραγουδάει ξανά τη σωτηρία της ψυχής του Σταμάτη Κραουνάκη και της Λίνας Νικολακοπούλου.
1: Παραλία ερημική.

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχή.

λείπει η μουσική. Πολύ. Αλλά έχω τη θάλασσα. Κάθομαι με τις ώρες χειμώνα καλοκαίρι. Νιώθω ότι ξεπλένω στεναχώριες μέσα της. Είχα γνωρίσει έναν άνθρωπο που με τη μουσική του μας είχε αλλάξει όλη μας τη ζωή εδώ στο νησί. Δεν είναι τρομερό πως μερικές φορές οι άνθρωποι, άμα βρούμε μια αφορμή και ενωθούμε, είμαστε ικανοί για το απόλυτο καλό. Και την επόμενη στιγμή μπορεί να το διαλύσουμε.

επόμενο τραγούδι έρχεται από εκείνη την υπέροχη συνεργασία της Τάνιας Τζανακλίδου και του Μιχάλη Δέλτα κάποια χρόνια πριν. Είναι το «Μια αγάπη μικρή».

Πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε την εκπομπή και να σας αποχαιρετήσουμε. Εδώ θα βρούμε την Έλλη Πασπαλά με ένα τραγούδι που μιλάει για την ελευθερία, με το τραγούδι Alma Libre. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, για τις δύο προηγούμενες ώρες, τα λόγια και τις μουσικές. Διάλεξα για σας ο Γιάννης Αβραμίδη.